0: φωτεινή επιγραφή με λαμπιόνια, έτσι, πολύ καλά δουλεμένη. Να φύγουν οι Άγγλοι. Καταλαβαίνετε τώρα το συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία, στις τοπικές αρχές, για το πώς θα έπρεπε να κατέβουν γρήγορα τα λαμπιόνια, να μην τα βλέπει ο κόσμος, αυτό το σύνθημα να φύγουν οι Άγγλοι. Έτσι, και μέσα σε 45 λεπτά κατάφεραν να κατεβάσουν τα λαμπιόνια και τα φώτα που έγραφαν να φύγουν οι Άγγλοι. Αμέσως συνδέεται όλη αυτή η ιστορία με τη δράση του ΕΑΜ, λέγοντας ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσε επιχειρησιακά να πετύχει κάτι τέτοιο είναι το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Οι εφημερίδες τώρα έχουν αρχίσει και σπαρταράνε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, πώς θα παρουσιάσουμε το γεγονός. Από τη μία σκέφτονται να το θάψουν, από την άλλη θέλουν να δημιουργήσουν μια εικόνα έτσι ώστε να εκφοβιστεί ακόμα περισσότερο ο ήδη τρομοκρατημένος από την παρουσία των ξένων δυνάμεων κόσμος. Και αυτή τη φορά νέες ξένες δυνάμεις, έτσι. Μπορεί να έφυγαν οι Γερμανοί, αλλά Βρετανοί και Αμερικανοί ήταν εδώ και έδιναν το στίγμα του τι θα επικρατούσε μετά με την παρουσία τους. Έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά τις κυβερνητικές εφημερίδες, που είναι ουσιαστικά όλο το κυβερνητικό κομμάτι των πολιτικών κομμάτων, των αστικών πολιτικών κομμάτων, πλην των φιλελευθέρων. Οι εφημερίδες, θα δείτε τι έχουν γράψει, τις έχουμε μαζέψει μία-μία εδώ. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις εφημερίδες τις ελεύθερες, ας τις χαρακτηρίσουμε έτσι, ο τίτλος «Ελεύθερη Ελλάδα» της μίας εφημερίδας και ο «Ριζοσπάστης» η δεύτερη εφημερίδα, που γράφουν πλέον ότι είναι μια συμβολική ενέργεια. Δημοσιεύουν κείμενα τα οποία πολλές φορές αναδεικνύουν τον ηρωισμό της ενέργειας και άλλες φορές αναδεικνύουν έτσι ένα σατυρικό τόνο απέναντι στην πολιτική ηγεσία και εξουσία. Μάλιστα, στο κομμάτι αυτό το σατυρικό, ο Ριζοσπάστης κάνει το εξής και θα το δούμε με λεπτομέρειες και στην πορεία. Γράφει λοιπόν σε ένα κείμενο όπου μεταδίδει την είδηση για το ανέβασμα των λαμπιονιών με το σύνθημα «Κάτω οι Άγγλοι, να φύγουν οι Άγγλοι». Λέει λοιπόν ο Ριζοσπάστης, είναι μάλιστα βέβαιο ότι η Ακρόπολης ειδικά υπήρξε μετριοφρονεστάτη στην επιγραφή της, γιατί θα είχε όλα τα δικαιώματα να συμπληρώσει την επιγραφή «Να φύγουν οι Άγγλοι και να επιστρέψει η καριά της», που τη σούφρωσε κάποιος Άγγλος Λόρδος Έλγιν. Πώς σας φαίνεται? Το θέμα παίρνει τεράστιες διαστάσεις και φτάνουμε δύο μέρες αργότερα, την 1η του Φλεβάρη, όπου ο Μανώλης Γλέζος στέλνει μια επιστολή στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ελλάδα» και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της ενέργειας, λέγοντας: «Για να σταματήσει κάθε θόρυβος γύρω από το ζήτημα της φωτεινής επιγραφής στην Ακρόπολη, δηλώνω ότι εγώ έστησα τη φωτεινή επιγραφή, συνεχίζοντας έτσι το έργο που άρχισα το Μάιο του 1941, όταν κατέβασα από την Ακρόπολη τη χιτλερική σημαία, δηλαδή συνεχίζοντας τον αγώνα του λαού μας εναντίον και της δεύτερης κατοχής. Περιττώ να δηλώσω ότι και για το δεύτερο αυτό έγκλημα είμαι στη διάθεση της κυβερνήσεως και των διοκτικών αρχών». Πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία και φυσικά, όπως κάνουμε σε κάθε εκπομπή, έχουμε διανθίσει το κομμάτι το ενημερωτικό, τις πληροφορίες με όμορφη μουσική. Και όχι μόνο, γιατί τώρα εδώ θα ακούσουμε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον μοναδικό Φρέντι Γερμανό το 1982 ο Μανώλης Γλέζος, παρέα με τον Λάκη Σάντα. Λένε πώς έγινε η πρώτη επέμβαση, παρέμβαση στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Πάμε να δούμε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και επανερχόμαστε. Εκείνο που θέλω οπωσδήποτε να τονίσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι τις πληροφορίες για το θέμα τις έχω αντλήσει με πολύ καλή συνεργασία, με αφορμή ένα εξαιρετικό άρθρο που διάβασα από τον πολύ καλό συνάδελφο Ντίνο Μπορδόκα, ο οποίος ανέδειξε το θέμα. Με αφορμή αυτό το άρθρο λοιπόν του Ντίνου Μπορδόκα, πιάσαμε αμεσότερη επαφή για να μπορέσω να σχηματίσω και εγώ μια καλύτερη γνώμη για το τι έγινε και να σας μεταφέρω τα γεγονότα ακριβώς έτσι όπως έγιναν. Ευχαριστώ λοιπόν τον εξαιρετικό συνάδελφο για τη δουλειά και τη βοήθεια που προσέφερε, και θα δείτε ότι έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και στην ανέβρεση όλων των εφημερίδων της εποχής που γράφουν για το γεγονός αυτό.
1: Έχω μια φωτογραφία. Έχω φτιάξει ένα πρόχειρο άλμπουμ εδώ πέρα με μερικές φωτογραφίες εποχής για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Έχω μια φωτογραφία των δυο σας. Πρέπει να είναι βγαλμένη γύρω στο Μάιο του 1941, λίγο πριν, λίγο μετά. Δεν έχει σημασία βέβαια. Δεν έχει σημασία. Εδώ είναι ο Γλέζος, εδώ είναι ο Σάντες. Και... έχει κάποια προεργασία αυτή η κομπή, κύριε Γλέζο, και βρίσκει πράγματα. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας από την φωτογραφία αυτή και από το στίγμα αυτό. Πότε και πού σας γεννήθηκε η ιδέα της Ακρόπολης, της σημαίας πάνω?
2: Η ομάδα μας τότε, αυτή που σας έλεγα προηγουμένως, είχε αρκετές επαφές και διμερείς αλλά και σε ολομέλεια. Και προσπαθούσε να σκεφτεί το τι θα πρέπει να κάνει. Τι πρέπει να κάνουμε να αντιδράσουμε. Ιδέες ρίχνονταν, ιδέες απορρίπτονταν και υπήρχε σκληρή πραγματικότητα, δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας. Τίποτα απολύτως. Κάθε μέρα είχαμε μια συνάντηση με το Λάκη, δυο μας. Είχαμε
3: ένα πιο μεγάλο
1: δυνατό. Πιο ασθενή επαφή.
3: Πιο ασθενή.
1: Αυτό ναι. Φαίνεται, ναι.
2: Και μια μέρα καθόμαστε εκεί στο Ζάπιο, ξεκινάγαμε την πλατεία Κομοντούρου, κάναμε βόλτες μέσα στο δρόμο της Αθήνας, καταλήγαμε εκεί στο Ζάπιο. Ήταν και το Ζάπιο εκείνη την εποχή ο περίπατος, έτσι.
1: Η βόλτα που λέμε.
2: Δηλαδή έχουν εξαφανιστεί αυτά τώρα, αλλά ήταν πάντως ο περίπατος. Επειδή καθόμαστε στα σκαλιά και χάμω, αρκετές ιδέες είχαν απορριφθεί. Ξαφνικά.
1: Ποιος έριχνε ιδέες, επιμένω γιατί θέλω να δώσω, να πιάσω την εικόνα του πράγματος.
2: Και ο Λάκης έριχνε ιδέες, και εγώ έριχνε ιδέες, και ο Λάκης απερίπτωτες δικές μου, και εγώ απερίπτωτες δικές του.
3: Λέγαμε να πάρουμε ένα πιστόλι, να πιάσουμε ένα Γερμανό και δυο μας, να πάρουμε το πιστόλι, λέγαμε να κάνουμε αυτό.
1: Ναι, να βάλουμε φωτιά σε ένα εργοστάσιο ή σε αυτό.
3: Ένα τάγκ, ξέρω ένα εγώ. Μια φορά.
2: Μέχρι είχαμε φτάσει να πηγαίνουμε με τα ποδάρια στο αεροδρόμιο κάτω, να δούμε πώς μπορούμε να κάψουμε αεροπλάνο.
1: Γελάμε, αλλά δεν είναι αστείο. Όχι, συγχωρέστε μου που γέλασα. Δεν είναι αστείο.
2: Και στο. Υπήρχε ένα σταθμό. Σταθμοί υπήρχαν αυτοκίνητων πολύ και προσπαθήσαμε να ρίξουμε βόμβες, αυτές που είναι σήμερα μολότοφ, αλλά δεν ξέρουμε να τις φτιάξουμε. Είμαστε πολύ ανίδεοι από αυτά τα πράγματα εκείνη την εποχή. Ρίχναμε και δεν έπιανε τίποτα. Ούτε φωτιά.
1: Είχατε ρίξει.
2: Βέβαια.
1: Πριν από τη σημερινή.
2: Πριν. Τίποτα. Γιατί αμέσως η ομάδα μας είχε δραστηριοποιηθεί άμεσα.
1: Η ομάδα σας, κύριε Σάντα, συναντιόταν στο σημείο του Ζαπίου, αυτό που έχουμε στη φωτογραφία αυτή απέναντί μας ακριβώς.
3: Ναι,
1: ήταν έτσι.
3: Ναι.
1: Δηλαδή η Ακρόπολη φαινόταν.
3: Ναι, είναι και ωραία φωτογραφία, ναι, ακριβώς έτσι ήταν. Βέβαια τα δέντρα μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλα.
1: Ναι, αλλά η Ακρόπολη ήταν τόσο μεγάλη πάντα.
3: Βέβαια.
1: Ήταν πάντα στο μέγεθος αυτό. Λοιπόν.
2: Και εκεί που είχαμε ανταλλάξει αρκετές ιδέες, λέω τουλάχιστον το λέει ψυχήνο εκεί. Γυρίζει ο Λάκης, από τον τρόπο που καθόμαστε, γυρίζει ο Λάκης, το βλέπει, λέει εντάξει, χωρίς να πούμε καμιά άλλη
3: κουβέντα. Αυτό δηλαδή.
1: Ναι,
3: δηλαδή,
1: αυτό,
3: αλλά από την άλλη πλευρά.
1: Τη γερμανική σημαία.
2: Τη γερμανική σημαία στη θέση που είναι
1: τώρα. Τη γερμανική σημαία, αλλά στη θέση που είναι σήμερα η εθνική σημαία. Ναι. Πάρω στο γράφο της Ακρόπολης.
2: Δηλαδή, το σημασία είχε τούτο ότι δεν έγινε καμιά άλλη ανταλλαγή παραπέρα.
1: Το βλέπει ο Λάκης αυτό.
2: Ναι. Λέει εντάξει, γι' αυτό. Εντάξει. Το εντάξει σήμαινε, όχι ήταν ένα τρόπο. Ρηματικός που λέγεται σήμερα για να είναι επικοινωνία με στην κουβέντα, αλλά ήταν η κατάληξη μιας απόλυτης συμφωνίας από την πλευρά του Λάκη ότι.
1: Πάμε εκεί.
2: Δεν θυμάμαι τώρα αν εκείνο το βράδυ ή το επόμενο βράδυ πήγαμε. Γιατί εδώ πρέπει να σας αποκαλύψουμε ότι ανεβήκαμε στην Ακρόπολη και προηγούμενα, πριν να πέσει, πριν να ρίξουμε τη σημαία. Στις 9 του Μάη. Στις 9 Μαΐου πήγαμε πάνω στην Ακρόπολη. Ανεβήκαμε απάνω. Από τον ίδιο δρόμο που είχαμε ανέβει και μετά που την κατεβάσαμε, ναι. Δηλαδή από το σπήλαιο της Αγράβλου.
1: Και κάτι άλλο ακόμα που ίσως δεν το ξέρετε. Το σημείο αυτό που είχατε εντοπίσει εσείς, το σπήλαιο της Αγράβλου, το είχαν εντοπίσει και οι Γερμανοί. Το ξέραν. Και το είχε επισκεφθεί ο Χίμλερ. Το ξέρετε αυτό?
3: Όχι.
1: Βέβαια. Ο Χίμλερ είχε ανέβει στην Ακρόπολη λίγο πριν από εσάς. Και εδώ ο Χίμλερ εξετάζει την έξοδο του σπηλαίου στις 10 Μαΐου του 1941.
2: Α, τότε είναι μια μέρα μετά που πήγαμε.
1: Μια μέρα μετά που πήγαμε.
2: Γι' αυτό τότε βγάλανε το μαδέρι.
1: Βγάλανε μαδέρι.
3: Γιατί την πρώτη φορά που πήγαμε, το τελευταίο μαδέρι, όταν αφού ανεβήκαμε απάνω,
1: ναι.
3: Υπήρχε ένα τελευταίο μαδέρι, το οποίο συνέδεε το τελευταίο μέρος με το βάθρο στο οποίο βγαίναμε. Όταν πήγαμε όμως στις 30 Μαΐου το βράδυ, δεν όταν φτάσαμε πάνω, το τελευταίο μαδέρι δεν υπήρχε.
2: Και πού γνωρίζουμε ότι πήγε στις 10...
1: Είναι από τα γερμανικά αρχεία αυτό, αυτή η φωτογραφία, την έχει δημοσιεύσει και ο ταχυδρόμος, και γράφει ότι 10 Μαΐου 1941.
3: Από τα αρχεία της Βέρμαχτ.
1: Από τα αρχεία της Βέρμαχτ βρήκε ο Μαθιόπουλος. Ο Χίμλερ ενώ εξετάζει την οπή από όπου εξήρχεται ο ιερός όφης της Αθηνάς. Αυτό είναι. Αυτή δεν είναι.
3: Μάλιστα, βέβαια.
1: Είναι μια φωτογραφία ντοκουμέντα, θα έλεγα, γιατί δεν είναι απόλυτα με την ιστορία σας.
4: Εντάξει, μπράβο,
3: Θέλη.
1: Όχι, και ο Όφης εξήρθε τελικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό
4: από όλα. Παρατρέχα να συναντηθούμε με το θηρίο.
1: Με τον Όφη.
4: Το Κίμπλε.
0: Λοιπόν, 30 Γενάρη του 1947 ανεβαίνει για δεύτερη φορά, όπως λέει το ρεπορτάζ, ή μάλλον η ανάληψη της ευθύνης από τον Μανώλη Γλέζο, ανεβαίνει για δεύτερη φορά στο βράχο της Ακρόπολης μετά το κατέβασμα της ναζιστικής σημαίας που ακούσαμε τώρα να το περιγράφει μαζί με τον Λάκη Σάντα στον Φρέντι Γερμανό. Είμαστε στα τελειώματα του Γενάρη το 47 και τι κάνει τώρα ο Μανώλης Γλέζος μετά λοιπόν την ανακοίνωσή του που λέει ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος έβαλα τα λαμπιόνια εκεί, τέλος πάντων, τις λάμπες, το φωτισμό και έγραψα το σύνθημα να φύγουν οι Άγγλοι. Στέλνει την ίδια μέρα εξώδικο στη ΔΕΗ. ΔΕΗ της εποχής τώρα, έτσι δηλαδή, ήταν η Power, ξενόφερτη εταιρεία κι αυτή, στην οποία δηλώνει το εξής. Δηλώει μην ότι την εσπέρα της 30 Ιανουαρίου 1947 εγένετο παρέ μου παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εις την φωτεινή πινακίδα την οποία τοποθέτησα εις την Ακρόπολη εκ των πέριξ αυτής εναερίων καλωδίων. Ήταν και επιχειρησιακά δύσκολο, έτσι, γιατί τώρα να πάρεις ρεύμα από καλώδια που κρέμονται ελοχεύει και τεράστιους κίνδυνους για ηλεκτροπληξία, ιδιαίτερα άμα δεν είσαι γνώστης. Προφανώς και δεν ήταν ηλεκτρολόγος ο Μανώλης Γλέζος ή όποιοι ήταν σε αυτή την επιχείρηση. Και το λέμε αυτό το όποιοι ήταν στην επιχείρηση, γιατί θα δείτε και τη συνέχεια του θέματος. Συνεχίζει λοιπόν ο Μανώλης Γλέζος. Οι χρησιμοποιηθέντες λαμπτήρες ήσαν περί τους 120 και η διάρκεια της παροχής περί τα 45 λεπτά της ώρας. Βάσει των στοιχείων τούτων, παρακαλώ όπως καταμετρήσετε το καταναλωθέν ηλεκτρικό ρεύμα προς τον σκοπό της παρεμού αμέσου καταβολής του αντιτίμου. Λέει, να σας πω, εγώ έβαλα εκεί τις λάμπες, άναψα το σύνθημα, το κρατήσατε 45 λεπτά, χρεώστε με για το ρεύμα που πήρα, το δημόσιο ρεύμα που πήρα για να γίνει αυτή η ενέργεια. Η ουσία είναι ότι την ευθύνη αναλαμβάνει γρήγορα στο πολιτικό της κομμάτι η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ. Αλλά το κομμάτι του ποιοι ήταν πραγματικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ο Μανώλης Γλέζος δεν γνωρίζουμε αν όντως συμμετείχε στο ανέβασμα της φωτεινής επιγραφής, δεν τον είδαμε κιόλας έτσι, πάντα υπάρχει μια αμφιβολία ή αν πήρε πάνω του το βάρος της κατηγορίας για να αποφύγουν έτσι τις συνέπειες κάποιοι σύντροφοι συναγωνιστές. Εκείνος ήδη είχε στιγματιστεί με την ιστορία της Ακρόπολης την πρώτη φορά, στιγματιστεί εννοώ έτσι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το πολιτικό σύστημα που δεν ήταν καθόλου χαρούμενο από την πρώτη κιόλας εξέλιξη. Αλλά υπήρχε τέλος πάντων μια ιστορία που συνέδεε το Μανώλη Γλέζο με την Ακρόπολη, οπότε ενδεχομένως να το πήρε πάνω του για να γλιτώσουν κάποιοι άλλοι και να πέσουν στα μαλακά. Ο εισαγγελέας εποχής, μιλάμε τώρα, είμαστε σε μια περίοδο εποχής πλαστήρα, αφού διεξάγεται όλη η ιστορία και πέφτουν οι πρώτες κατηγορίες, τελικά δίνει εντολή να αφαιθούν ελεύθεροι κάποιοι συλληφθέντες που είχαν μαζευτεί έτσι για να δημιουργηθεί και μια εύμορφη εικόνα ότι τα πράγματα λειτουργούν καλά στο πολιτικό σύστημα της εποχής. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις τότε για την απελευθέρωση των υπεύθυνων της πράξης. Καταλαβαίνετε τώρα από την συντηρητική κοινωνία και τους αστούς. Και μάλιστα ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Τσαλδάρης βγαίνει και κάνει μια δήλωση προσπαθώντας να υπεραμεινθεί τον εαυτό του, γιατί υπήρχε η φήμη ότι την εντολή για να απελευθερωθούν όσοι είχαν συλληφθεί για την πράξη αυτή την είχε δώσει τελικά η Αγγλία μέσω του πρέσβη της στην Αθήνα Νόρτον. Γιατί έτσι, για να κατευνάσουν προφανώς τα πνεύματα. Βγαίνει λοιπόν ο Τσαλδάρης και λέει όχι, δεν ισχύει, δεν τους απελευθερώσαμε επειδή μας έδωσε εντολή η Αγγλία. Κάτι που θα καθιστούσε και την ελληνική κυβέρνηση απολύτως και πλήρως υπάκουη, όπως ήταν στο νέο ξενοζύγο. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά θα το καθιστούσε και με κάθε επίσημο τρόπο. Ακορδεόν Μανώλης Μανώλης Γλέζος πήγα να πω, Μάνος, ναι, λίγο πιο κοφτό, Μάνος Λοΐζος, ένα τραγούδι του 1974 σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη.

0: Οι εφημερίδες τις οποίες θα τις διαβάσω κιόλας σε λίγο έχουν ξεσπάσει, η μία σε ζητοκραυγές, οι άλλες σε απογοήτευση. Γράφει λοιπόν ο ριζοσπάστης εκείνες τις ημέρες: «Πραγματικά την περασμένη Πέμπτη το βράδυ όλη η Αθήνα και η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Έθνη που φιλοξενούνται στο Ακροπόλι», είναι σατυρικό το κομμάτι έτσι, «έλαμψαν από μια φωτεινή επιγραφή που είχε τοποθετηθεί επί της Ακροπόλεως και έλεγε να φύγουν οι Άγγλοι. Αυτό αρκούσε για να αρχίσουν οι κυβερνητικές δυνάμεις εκαθαριστικές επιχειρήσεις στον Ιερό Βράχο. Η δε αστυνομία εξέδωσε το κάτωθι ανακοινωθέν». Επαναλαμβάνω, αυτά είναι που γράφει ο ριζοσπάστης με ένα σατυρικό τόνο. «Οι συμμορίτες αποδεκατίστησαν στην περιοχή του Ιερού Βράχου, τραπέντες φυγήν προς τα βουλγαρικά σύνορα. Οι μέτερες δυνάμεις τους κατεδίωξαν μέχρι το Μοναστηράκι. Συνελήφθησαν τα ηλεκτρονικά καλώδια, τα οποία διοχέτευαν ρεύμα προερχόμενων εκ του Μπουλκές. Η επιγραφή να φύγουν οι Άγγλοι εξετελέστη επί τόπου. Ευρέθη το πτώμα της συμμορίτης αστεάς Αθηνάς με καταφανή σλαβικά χαρακτηριστικά. Επιχειρήσεις συνεχίζονται». Τραγούδι τώρα αφιερωμένο στο Μανώλη Γλέζο, γραμμένο και τραγουδισμένο στα γερμανικά από τον Μπέρντ Βάλτερ, με τίτλο «Φουρ Μανώλης Γλέζος».
1: Durch die Straßen Athens rollen noch immer die Panzer der Militärjunta. Noch immer sind tausende Patrioten ihrer Freiheit beraubt. Unter ihnen Manolis Glesos. Das ist kein Traum, sie halten ihn gefangen und lauern nun voll List und voller Wut. Wir wissen, dass sie ihm nicht beugen werden. Wir kennen seinen Stolz und seinen Mut. Ihm droht der Tod und tausenden Genossen, verschleppt, gepeinigt hinter Stacheldraht. Wer dazu schweigt, der hilft den Henkern morden. Wer dazu schweigt, begeht an ihm Verrat. Für wen zerriss er der Faschisten Fahne, gab neue Kraft, als alle Hoffnung sank. Für wen zerriss er der Faschisten Fahne, gab neue Kraft, als alle Hoffnung

0: Τι βρίσκεις άμα ψάχνεις, ε? Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το κλίμα που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες, το οποίο μεταφέρθηκε και σε μια κόντρα έμετρη. Δηλαδή, ο ποιητής Γιώργος Γαβαλάς αφιέρωσε στην ενέργεια αυτή ένα ποίημα και το υπέγραψε μάλιστα στέλνοντάς το στις εφημερίδες. Έλα από εδώ να δεις πως έλαμψε η Ακρόπολη. Εκείνο το συνεφιασμένο πρωί στα μάτια μας, πως κοιταχτήκαμε με περηφάνεια, πόσο σε ζηλέψαμε που μας πρόλαβες. Τότε σε γνωρίσαμε χωρίς να σε έχουμε δει ποτέ, αδελφέ. Αναφέρεται στο Μανώλη Γλέζο, έτσι. Ξέραμε πως στα μάτια σου έκρυβες δύο σπαθιές. Ξέραμε ποιοι άνεμοι σου παίρναν τα μαλλιά. Ξέραμε ποια πίκρα δάγκανε τα δόντια σου και ποια χαρά συντρόφευε το χτύπο της καρδιάς σου. Έλληνα να σε πω, Έλληνα χίλιες φορές, και ανέβηκες να στήσεις τούτη τη φορά το σταυρό μας στην Ακρόπολη. Ποιος είπε πως τα σβήσανε τα γράμματά σου? Ποιος είπε πως δεν διαβάζονται πια? Γίνηκαν ένα με τα μάρμαρα, γίνηκαν ένα με τον ήλιο, να φεγκοβολούν τούτης της γης την ιστορία. Και περιμένετε, γιατί έχει και απάντηση στο ποίημα που ακούσατε από τον Γιώργο Γαβαλά. Μάλιστα έχει την υπογραφή Αριστοφάνης αυτός που απαντάει, χωρίς να δίνει άλλα στοιχεία, και μάλιστα αναφέρεται και σε δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Βούλγαρος, ένας Βούλγαρος αξιωματούχος, ο οποίος είχε καλά λόγια να πει για την πράξη αυτή. «Φίλε κύριε Κουλίσεφ, δημοκρατικέ μας γείτον», αναφέρεται στο Βούλγαρο αξιωματούχο, «δεν μας δίνετε στα αλήθεια κάποια γνώμη σας σοφή? Αν τυχόν οι αντίπαλοί σας και οι φίλοι και οι οδηγοί των εκκρεμούσαν στη Σοφία φωτεινή επιγραφή», στη Σόφια, όχι Σοφία, όλη τη Σοφία σκέφτομαι, τι γίνεται ρε παιδιά, «εκκρεμούσαν στη Σόφια φωτεινή επιγραφή, μία επιγραφή τόση, να φύγουνε οι Ρώσοι, τι θα πάθαιναν στα αλήθεια όλοι οι άνθρωποι εκείνοι? Και σκεφτείτε κάτι ακόμα. Εάν έβγαινε ένα κόμμα που να πάρει την ευθύνη, τι θα πάθαινε το κόμμα? Εύκολο είναι να μιλάτε πάντα με ενθουσιασμό, δήθεν για ελευθερίες δημοκρατικών θεσμών. Εύκολο είναι να μιλάτε, αλλά όχι σε μια χώρα εξυπνάδες να πουλάτε, όπου η ελευθερία είναι κι άλλη μια φορά απ' τα κόκαλα, βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά». Ματθαίος Γιαννούλης τώρα αποχαιρετά με ένα υπέροχο τραγούδι, το Μανώλη Γλέζο.
1: Καλό ταξίδι

εσύ θα σε παράδειγμα για τα παιδιά τα νέα. Τότε που τη γερμανική κατέβασε σημαία, έβαλε στην ελληνική στη θέση της Μανώλη. Ποιος τελευταίο ήρωα θα σε θυμόμαστε όλοι.

0: Καλό ταξίδι, Μανώλη Γκλέζο. Καλό ταξίδι, Έλληνα αριστερέ. Καλό ταξίδι, Έλληνα δημοκράτη. Καλό ταξίδι, Έλληνα ήρωα.
1: Λοιπόν, πάμε σε εφημερίδες που έχω μπροστά μου και θα τις ξεφυλίσουμε όλες με ανάγκατη σειρά για να πάρετε έτσι κι εσείς ένα νόημα του τι ακριβώς συνέβαινε, τι γραφόταν και πώς ήθελαν τα μέσα ενημέρωση να περάσουν προς τα έξω το δικό τους κομμάτι ουσίας, όπως την χαρακτήριζαν. Η Βραδινή λοιπόν, στο φύλλο της 1ης Φλεβάρου του 1947, έχει ένα χτύπημα στην τελευταία σελίδα με τίτλο «Ίστατη στιγμή», είναι που λέμε επί του πιεστηρίου, έτσι. «Συνελήφθησαν οι αναρτήσαντες φωτεινήν πινακίδα επί της Ακροπόλεως, όλοι κομμουνιστέ, έκαμαν αποκαλύψεις». Υπό της Γενικής Ασφαλείας συνελήφθησαν όλοι οι δράστε της κατασκευής και αναρτήσεως της φωτεινής επιγραφής επί της Ακροπόλεως με τας λέξεις «να φύγουν οι Άγγλοι», ούτι είναι σημαίνοντας στελέχη του ΚΚΕ και προέβησαν κατά τας ανακρίσεις εις πλήρης ομολογίας ως προς εκείνους ήτινες τους έδωσαν οδηγίας να προβούν εις την ανάρτηση των. Εκ των ανακρίσεων προκύπτει η ενοχή πολλών άλλων σημενόντων οπαδών του ΚΚΕ, ήτινες και καταζητούνται ήδη. Α, μαζέψουν όλο το κόμμα. Ανακρίσεις συνεχίζονται με γοργών ρυθμών. Ελπίζεται δε ότι μέχρι της εσπέρας θα ανακοινωθούν υπό των αστυνομικών αρχών τα ονόματα των συλληφθέντων, δραστών, ως και όλε αποκαλύψεις εις ας προέβησαν ούτι ανακρινόμενοι. Οι ένοχοι θα παραπεμφθούν επί παραβάση του ψηφίσματος περιμέτρων τάξεως και επικλοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Και έρχεται τώρα ο Γλέζος και λέει: «Παιδιά, εγώ το ρεύμα θα σας το πληρώσω εγώ». Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι η Βραδινή, αλλά στο φύλλο της τρίτης του μήνα, που γράφει «Η επιγραφή αναμφισβήτητων επιτυχίαν της αστυνομίας αποτελεί η εντός 24ώρου ανακάλυψης και σύλληψης της κομμουνιστικής πείρας, η οποία τοποθέτησε την αντεθνική επιγραφή στην Ακρόπολη». Προσέξτε, αντεθνικό αν μιλάς για τους Εγγλέζους, τέλος. «Και δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε την επιτυχία αυτήν εις το ενεργητικό της. Αλλά η κοινή γνώμη διερωτάται πως αφού δύο φύλακες μισθοδοτούμενοι από το Υπουργείο Παιδείας ίσαν κομμουνιστέ, δεν έχει γίνει ακόμη η Ακρόπολης αποθήκη πυρομαχικών των Βουλγάρων ανταρτών». Σου λέει εδώ αυτοί είναι οι συνεργάτες, παιδιά, οι φύλακες είναι κομμουνιστές και ετοιμάζονται να βάλουν και να ανεβάσουν πυρομαχικά της Βουλγαρίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι ένα σκίτσο τώρα εδώ, όπου δημοσιεύεται την 1η του Φλεβάρη του 1947, είναι ένας καλοντημένος με σακάκι, έχει γύρι έτσι σαν να προσκυνάει και είναι ένας πιο έτσι λαϊκός άνθρωπος που έχει και μία πίπα. Δείχνει την Ακρόπολη νύχτα σκοτεινιασμένη και το σύνθημα «να φύγουν οι Άγγλοι». Και τι του λέει τώρα, ρωτάει αυτός που είναι σκυφτός, τι γράφει, και του απαντάει τώρα ο άλλος, ο λαϊκός τύπος που φαίνεται πολύ πιο μαχητικός. «Welcome». Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα σκίτσο της εποχής. Είναι στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ελλάδα» στις 4 Φλεβάρου του 1947, κρατάει μια πινακίδα και τα καλώδια, η πινακίδα γράφει «να φύγει η Επιτροπή ΟΗΕ» και έχει κατέβει τώρα από το βράχο της Ακρόπολης ένας κυριούλης με μια γραβατούλα και ένα σακάκι και από κάτω υπογράφει ο Φάνης ως αντίπινα αυτό, έτσι. Και προχωράμε τώρα στην Ελεύθερη Ελλάδα, στο φύλλο της 31ης του Γενάρη 1947, την επομένη δηλαδή που έχουν γίνει τα γεγονότα, «να φύγουν οι Άγγλοι, φωτεινή επιγραφή στην Ακρόπολη και η ιερή αγανάκτηση», σε εισαγωγικά οι λέξεις αυτές, «που κατέλαβε τους μοναρχικούς. Βρίσκουμε πολύ φυσική για λογαριασμό τους την αγανάκτηση της αστυνομίας και του μοναρχικού τύπου για την φωτεινή επιγραφή που τοποθετήθηκε χθες το βράδυ από άγνωστους Έλληνες πατριώτες στην Ακρόπολη με τις λέξεις «να φύγουν οι Άγγλοι». Να χαρακτηρίζουν όμως αντεθνική την τολμηρή αυτή ενέργεια δεν έχουν το δικαίωμα. Αντεθνικό είναι το ξεπούλημα της ελευθερίας και της τιμής της πατρίδας σου στους ξένους, οποιουσδήποτε ξένους, και η έννοια του πατριωτισμού βρίσκεται ακριβώς στο να αναγνωρίζεται με θυσίες και με κινδύνους για την τιμή και την πρέπεια και την ανεξαρτησία της πατρίδας σου. Εθνικότατη εκδήλωση ήταν η τοποθέτηση της φετινής πινακίδας επί μία και πλέον ώρα, κρατούσε ηλεκτρισμένους τους Αθηναίους, και αντεθνική είναι η λύσα που προκάλεσε στους ξενόδουλους. Και πάμε στο επόμενο φύλλο. Μισό λεπτό να το βρω κιόλας, έτσι. Έχουμε εδώ πέρα ένα σωρό εφημερίδες μπροστά. Είναι η εφημερίδα Ελευθερία, 1η του Φλεβάρι 1947. Ανακρίσεις δια την αντιαγγλική επιγραφή. Άπα της προχθεσινής νύχτας, η Γενική Ασφάλεια και το Β' Παράρτημα προσπαθούν να ανακαλύψουν τους τοποθετήσαντες στην Ακρόπολη τη φωτεινή επιγραφή να φύγουν οι Άγγλοι. Τα όργανα της Γενικής Ασφάλειας συνέλαβαν και απεμόνωσαν οπαδούς της αριστεράς, πώς το λέει τώρα, δεν βγαίνει, διαμένοντας εις την, δεν το βγάζω αυτό, καθώς και διαφόρους ξυλουργούς και ηλεκτρολόγους. Ναι, δεν είναι καθαρό αυτό το δημοσίευμα, ζητώ συγγνώμη, αλλά πάμε στο επόμενο, που είναι πάλι από την εφημερίδα Ελευθερία και είναι πολύ πιο ευανάγνωστο. Είναι στις 2 Φεβρουαρίου του 1947, με τίτλο «Συνελήφθησαν χθες οι τοποθετήσαντες στην αντιαγγλική επιγραφή». Και λέει εδώ τώρα, η Γενική Ασφάλεια Αθηνών ανακοίνωσε χθες την Εσπέραν ότι διαλευκάνθη πλήρως η υπόθεση της φωτεινής επιγραφής να φύγουν οι Άγγλοι. Συνελήφθησαν οι κατασκευάσαντες και τοποθετήσαντες την επιγραφή. Ευάγγελος Καλατζής, ετών 32, πρόεδρος του Σωματείου Ηλεκτροτεχνητών Αθηνών και οπαδός της Άκρας Αριστεράς, και Απόστολος Μπουντάσης, μέλος του Συμβουλίου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων, επίσης οπαδός της Άκρας Αριστεράς, κατηγορηθής δια των φόνων του Νικολάου Κοραλά. Επίσης συνελήφθησαν ο Κωνσταντίνος Αγανίδης, διατηρών κατάστημα πωλήσεως ηλεκτρικών ειδών επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Πώς τα εντόπισαν τόσο γρήγορα, ρε παιδί, μυρικαστικά είναι. Από τον οποίο οι δύο πρώτοι ηγόρασαν τα ντουί και το σύρμα, και ο Λάζαρος Αντωνιάδης, διατηρών κατάστημα ηλεκτρικών ειδών επί της οδών Νικίου 3, από τον οποίο ηγοράστησαν 135 βιδωτοί λαμπτήρες, οι οποίοι χρησιμοποιήθησαν δια τη φωτεινή επιγραφή. Τέλος συνελήφθησαν και οι φύλακες Ακροπόλεως Γιώργος Ιριόπουλος και Βασίλης Μπρούμας, οπαδοί της Άκρας Αριστεράς, οι οποίοι ίνιξαν την κυρία Ανθήρα της Ακροπόλεως τη νύχτα της 5ης για να εισαχθούν τα εξαρτήματα της φωτεινής επιγραφής, η οποία είχε μήκος 12 μέτρων και ύψος ενός. Μάνος Λοΐζος τώρα, Μανώλης Δρασούλης, τίποτα δεν πάει χαμένο.

Εφημερίδα Εμπρός, 2 Φεβρουαρίου 1947. Μία κομμουνιστική ασχημία. Διαλευκάνθη υπόθεση της φωτεινής επιγραφής. Πώς ερυπάνθη ο ιερός βράχος από τους αναρχικούς πράκτορας. Συνελήφθησαν οι δράστες. Η Γενική Ασφάλεια ενεργήσασα δραστηρίως κατόρθωσε να συλλάβει τους δράστας και συνεργούς της αναρχικής εκδηλώσεως, η οποία ερήπανε των ιερών βράχων της Ακροπόλεως. Χάρηση στην επιστημονική μέθοδον, ακούστε τώρα, επιστημονική μέθοδος αστυνομίας το 1947, όποιος είναι κόκκινος τον μαζεύουν. Χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί, ανεκαλύφθησαν εις ελάχιστον χρονικό διάστημα εκείνοι που κατασκεύασαν και ανήρτησαν εις την Ακρόπολη τη φωτεινή πινακίδα. Να φύγουν οι Άγγλοι. Επρόκειτο φυσικά περί κομμουνιστών, πολλοί των οποίων και αποτελούν δρόντα μέλη της οργανώσεως. Οι συλληφθέντες είναι οι εξής: Βασίλειος Βασίλειος Μπρούμας και Γεώργιος Βεργιόπουλος, φύλακες Ακροπόλεως, Ευάγγελος Καλαντζής, ετών 32, πρόεδρος του Σωματείου Ηλεκτροτεχνητών Αθηνών και σημαίνουν καθοδηγητικών στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, Απόστολος Μακαντάσης, ετών 34, επίσης σημαίνουν στέλεχος του ΚΚΚ, κατηγορηθείς στο παρελθόν δια των φόνων του Εθνικόφρονος Νικολάου Καρελά και διακλοπήν αυτοκινήτου, μέλος δε του Συμβουλίου Εργολάβων Ηλεκτρικών Ειδών. Κωνσταντίνος Αγανίδης, ετών 48, κάτοικος Περιστερίου, διατηρών κατάστημα ηλεκτρικών ειδών επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 23, και Λάζαρος Αντωνιάδης, ετών 33, έχουν επίσης κατάστημα ηλεκτρικών ειδών εις την οδόν Νικίου 3. Πάμε τώρα στην εφημερίδα των Χιτών. Είπαμε, θα παρουσιάσουμε όλες τις πλευρές, έτσι. Το φύλλο είναι στις 3 Φεβρουαρίου του 1947. Σατανικά σχέδια των αναρχικών. Η σύλληψη δραστών της φωτεινής επιγραφής. Οι κομμουνιστές, εν ώψη των ερευνών της Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής, προετοιμάζονται δια την δημιουργία παραπλανητικών αποδείξεων, ούτως ώστε να παρεμποδιστεί, συγγνώμη, το έργο της Επιτροπής και να δοθούν επιχειρήματα εις τους εξωτερικούς εχθρούς της Ελλάδας, εις την κατά της πατρίδος μας διεξαγόμενη εκστρατεία της οικοφαντήσεως και της δυσφημίσεως. Ισχύρα των αρχών έχουν περιέλθει οδηγίε του ΚΚΕ, δια των οποίων εντέλονται εσημωρίε να εντείνουν τη δράση των και επιπλέον να υποχρεούνται οι κάτοικοι των χωρίων να ανέρχονται εις τα όρη δια να παρουσιάζονται ως καταδιωκόμενοι δημοκρατικοί πολίτες. Πάμε τώρα εδώ στο ριζοσπάστη, στο φύλλο 2 Φεβρουαρίου του 47. Δεν είναι καθαρό εδώ. Δεν θα μπορέσω να διαβάσω καλά. Δυστυχώς. Ο τίτλος είναι «Ολόκληρη εκστρατεία εναντίον 127 λαμπτήρων, η αγγλική κατοχή και η φωτεινή επιγραφή», αλλά είναι δυσανάγνωστο, οπότε μην αρχίσω και κολλάω εδώ και σας προκαλώ προβλήματα. Πάμε σε ένα σκίτσο που έχει η εφημερίδα Ριζοσπάστη την ίδια μέρα, στις 2 του Φλεβάρι, στη σάτυρα της εβδομάδας, κόκκινο πιπέρι είναι ο τίτλος, η ΟΗΕ στην Αθήνα, του συνεργάτη Μαστάκη 10 χρονών, ακριβώς όπως είναι, έτσι, και έχει εδώ πέρα τον ΟΗΕ, το Ακροπόλ, αυτοκίνητα, αστυνομικούς να συλλαμβάνουν κόσμο, αεροπλάνα το Ναζί, η Ακρόπολη φεγκοβολάει στο σκοτάδι και έχει το σύνθημα από κάτω να φύγουν οι Άγγλοι, εδώ παραμένει η ελεύθερη Ελλάδα και δείχνει τα βουνά, εδώ αυτός είναι ο αντίπας, αυτοί πάνε να εκτελέσουν ένα επονιτάκι 15 χρονών το καημένο, έχει δύο αστυνομικούς με ένα πιτσιρίκι. Αυτά όλα τα έχει φτιάξει ο συνεργάτης Τάκης 10 ετών, παρακαλώ. Και πάμε τώρα στο ίδιο φύλλο με τίτλο «Η φωτεινή επιγραφή», στο ριζοσπάστη. Χαλούν τον κόσμο να συλλάβουν σόνι και καλά τους δράστες της αντεθνικής επιγραφής που φώτισε την Ακρόπολη. Να φύγουν οι Άγγλοι, σε εισαγωγικά το αντεθνικής και οι δράστες, έτσι. Κι όμως θα μπορούσε να είναι βέβαιο ότι η επιγραφή θα άναβε από μόνη της, όταν και οι πέτρες της Ελλάδας φωνάζουν να φύγουν οι Άγγλοι. Γιατί και η Ακρόπολης να μην γίνει ολόκληρη φωτεινή επιγραφή με την ίδια νομιμότατη αξίωση? Είναι μάλιστα βέβαιο ότι η Ακρόπολης ειδικά υπήρξε μετριοφρονεστάτη στην επιγραφή της, γιατί θα είχε όλο το δικαίωμα να συμπληρώσει την επιγραφή, να φύγουν οι Άγγλοι και να επιστρέψει η καριά της που τη σούφρωσε κάποιος Άγγλος λόρδος Ελγίνος. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα στο φύλλο. Πού είναι αυτό τώρα?
6 Δευτέρου, μισό λεπτό να το δω. Κατήστε, γιατί τα μπέρδεψα τώρα λίγο. Η φωτεινή επιγραφή το διαβάσαμε. Ωραία, και εδώ έχει ένα για τον, για τον Γλέζο. Να φύγουν οι Άγγλοι. Είναι από το ριζοσπάστη 4 Φεβρουαρίου. Με μια ανακοίνωσή της που δημοσιεύεται στο Φίλο της Κυριακής, η ασφάλεια ανέφερε διάφορα πρόσωπα που είχε συλλάβει ως δράστες σχετικά με την υπόθεση της φωτεινής επιγραφής που είχε τοποθετηθεί στην Ακρόπολη με το σύνθημα «Να φύγουν οι Άγγλοι». Και έχει εδώ την υπογραφή, μάλλον έχει το κείμενο που έγραψε για να αναλάβει την ευθύνη στην εφημερίδα Ελεύθερη Ελλάδα ο Μανώλης Γλέζος και τη δήλωση του ΕΑΜ. Και προχωράμε τώρα εδώ στη συνέχεια. Η ελληνική ποίηση, λέει εδώ. Α, είναι το ποίημα του Γαβαλά που σας διαβάσαμε νωρίτερα. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Ακρόπολης, η οποία έχει ένα άρθρο με τίτλο «Η θρασία επιγραφή δεν αποκλείεται να υπάρχουν και ευθύνη αστυνομικών», ως ετώνησε και ο Υπουργός της Δημοσίας Τάξεως για την αντεθνική ενέργεια των κομμουνιστών, οι οποίοι κατόρθωσαν εντελώς ανενόχλητοι να τοποθετήσουν επί της βορεινής πλευράς του βράχου της Ακροπόλεως την φωτεινή επιγραφή «Να φύγουν οι Άγγλοι», το γνωστό δηλαδή κομμουνιστικόν σύνθημα. Ως διαπιστώθη εκ των προχείρων ανακρίσεων δια την τοποθέτηση, εδώ τώρα είναι πρόχειρης ανακρίσεις, πριν είχε γίνει εξονυχιστικός έλεγχος και έρευνα με τα καινούργια σχέδια έτσι της τεχνολογίας. Ως διαπιστώθη εκ των προχείρων ανακρίσεων δια την τοποθέτηση της θρασιτάτης αυτής επιγραφής, χρειάστη εργασία αρκετών ωρών και έπρεπε επομένως να υποπέσει στην αντίληψη κάποιου σκοπού αστιφύλακος της σχετική κίνηση. Αλλά και οι περίπολοι που είδαν τα φωτεινά γράμματα δεν έπρεπε, αντί να παρέλθουν με αδιαφορία επειδή δεν κατόρθωσαν να διαβάσουν τι έλεγαν, αλλά αντιθέτως έπρεπε το γεγονός να κινήσει την προσοχή των, δεδομένου ότι ουδένα λόγο είχαν εις τον βράχον της Ακροπόλεως τα φωτεινά αυτά γράμματα. Είχαν πιάσει και τις περιπόλεις και ζωτάγαν τι έγινε, παιδιά, και είπαν τα παιδιά εκεί στα εκτός, εμείς δεν είδαμε τι έγραφε. Προφανώς για να γλιτώσουν τη μήνη των αρχών. Ορθώς επομένως διετάχθησαν από τον κύριο Υπουργό ανακρίσεις και ως προς το ζήτημα των ευθυνών. Και κάπου εδώ. Α, έχει κι άλλο ένα τώρα, από το Ελληνικό Αίμα. Μπραβούρες. Αφού προηγουμένως η αστυνομία ανεκάλυψε και συνέλαβε τους κομμουνιστάς που ετοποθέτησαν την υβριστική επί της Ακροπόλεως επιγραφήν, οι τελευταίοι αυτοί εμφανίζονται τώρα ως παλικαράδες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών τους. Εμφανίζεται εν πρώτης η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ, δια να είπε «Εγώ το έκαμα», ως να υπήρχε μετά τη σύλληψη μάλιστα των αυτούργων καμία περί αυτού αμφιβολία. Έπειτα εμφανίζεται και ένας άλλος σύντροφος, ο οποίος αφού βεβαιώνει ότι κατέβασαν από την Ακρόπολη επικατοχής και την γερμανική σημαία που είχε πάρει ο αέρας, διεκδικεί από όλους τα πρωτεία. Εδώ τελειώσαμε, παιδιά. Αυτό ήταν με τίτλο «Μπραβούρες» από την εφημερίδα Ελληνικό Αίμα. Και καταλαβαίνετε, κλείνουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μάνος Λοΐζος, Τρίτος Παγκόσμιος, για τον πόλεμο που μάλλον έχει έρθει. Και αμέσως μετά, Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Γεια σας.

Λιά, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Πολύ μεγάλη επιτυχία του Μεσχέ Μινιμάλ. Για όλους εσάς που μας ακούτε από διάφορες γωνιές της γης, εκτός της ελληνικής επικράτειας, ο Μεσχέ Μινιμάλ είναι Έλληνας, είναι ο Χρήστος Τσιτρούδης. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο το Μεσχέ Μινιμάλ και τον έχουμε αγαπήσει με αυτό το ψευδώνυμο. Το κομμάτι αυτό έχει κυκλοφορήσει, αν δεν κάνω λάθος, από το 2017. Νομίζω κάποια στιγμή το τραγούδισε και με τον αείμνηστο Δάκη. Αυτό πάνω κάτω είναι το ύφος του Μεσχέ Μινιμάλ. Πώς ήταν ο Δάκης κάποτε, έτσι. Σήμερα έχουμε τον Μεσχέ Μινιμάλ. Πολύ καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα στην Ευρώπη. Καλό απόγευμα στην Αυστραλία. Αχ, τι να πω τώρα για την Βορειονότια Αμερική, για τον Καναδά. Δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί, αλλά πολλοί από εσάς μας ακούτε και την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή σε επανάληψη, που θεωρητικά είναι μια καλή ώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είστε συντονισμένοι που αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης και εντός και κυρίως, θα λέγαμε, εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου απέναντί μου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Είναι η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Ακόμη ένα επεισόδιο, μέσα από το οποίο θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε, πώς να το πω, τον παλμό του απόδημου ελληνισμού, του ελληνισμού της διασποράς. Αυτό κάνουμε στις Κουβέντες Μακρινές κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, πάνω κάτω για μία ώρα. Και αν όλα πάνε καλά, ο σημερινός τηλεφωνικός προορισμός μας θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή η Μελβούρνη στην Αυστραλία.

οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συντονίζεστε και να μας ακούτε και on demand τις εκπομπές μας, είτε από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ERT, το ERT Echo, είτε και από τη δική μας σελίδα vogue.er.gr. Το Vogue είναι Voice of Greece, και ως Voice of Greece μας βρίσκεται και στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις. Κατεβάστε και το application στο κινητό σας της Φωνής της Ελλάδας, είναι δωρεάν. Και μας ακούτε εύκολα και on demand τις εκπομπές και τα podcast και live. 2-10-6-0-6-64-39. Αυτό είναι το τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά του σταθμού, δηλαδή στο στούντιο. Προσπαθούμε και το σηκώνουμε την ώρα που ακούμε τραγούδια και όχι την ώρα που μιλάμε στον αέρα. Αλλά υπάρχει και το 6-9-30-07-82-83, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber και μέσω WhatsApp, και βλέπουμε τα μηνύματά σας εδώ απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή. Και μέσω Messenger βεβαίως, μας βρίσκετε στο Facebook, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε στο προσωπικό Νατάσα Βυσαρίων στα λατινικά, είτε στις Φωνής της Ελλάδας, η Φωνή της Ελλάδας ERT στα ελληνικά, έτσι είμαστε στο Facebook, και Voice of Greece στο Instagram. Λοιπόν, μια και θα πάμε στη Μελβούρνη μετά, μη σας πω τώρα τα νέα που έχουν να κάνουν με την ελληνόγλωση εκπαίδευση, γιατί θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα στη συνέχεια. Να σας πάω πού, να σας πάω στο Pawtucket του Rhode Island. Λοιπόν, ιστορική κοινότητα εκεί, η κοινότητα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία πραγματοποίησε ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, το 91ο φεστιβάλ. Μεγάλη συρροή, μεγάλη συμμετοχή πάρα πολλών και ομογενών, αλλά και πάρα πολλών Αμερικανών, που ουσιαστικά είναι φιλέλληνες και επισκέπτονται το φεστιβάλ πολλές δεκαετίες τώρα. Δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ για το φεστιβάλ. Είναι πολύ χαρακτηριστικές έτσι οι φωτογραφίες που βλέπω από το φεστιβάλ της κοινότητας της κοιμήσεως Θεοτόκου στο Pawtucket του Rhode Island, που φαίνεται έτσι πόσος κόσμος πήγε, τα ελληνικά φαγητά, η ελληνική χορή, και καταλαβαίνετε τι θα γίνει του χρόνου που συμπληρώνει 100 χρόνια το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Να σας πω όμως ότι λίγα λόγια για αυτή την κοινότητα, που είναι μία από τις παλαιότερες, το καταλαβαίνετε κιόλας αφού διοργανώνει 99 χρόνια τώρα ένα φεστιβάλ, είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές ορθόδοξες κοινότητες της Νέας Αγγλίας. Η ιστορία της συνδέεται πάρα πολύ στενά με την παρουσία, με την πορεία των Ελλήνων μεταναστών στην περιοχή εκεί, όχι μόνο του Pawtucket, γενικότερα στο Rhode Island. Ήτανε 6, άλλοι λένε 10, οι Έλληνες μετανάστες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή το 1896. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε τίποτα ελληνικό στην περιοχή τότε, και οι Έλληνες στην αρχή συγκεντρωνόντουσαν σε κάποιες αίθουσες, σε κάποια σπίτια. Σιγά σιγά όμως μπήκαν στη διαδικασία να χτίσουν την ελληνική κοινότητα και να δημιουργήσουν και έναν ναό. Μέχρι το 1910 ήδη είχε ξεκινήσει η μετανάστευση, και αυτό που κάνουμε συνήθως όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, όλοι οι λαοί, δηλαδή έχουμε ένα ξάδερφο, έχουμε ένα θείο, έχουμε ένα φίλο ο οποίος έχει μεταναστεύσει, πάμε και εμείς δίπλα του για να έχουμε μία βοήθεια. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν το 1910 από 6 άτομα που ήταν, έφτασαν τα 75. Και έτσι άρχισαν σιγά σιγά μέσα σε αυτήν την φτώχεια, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί μετανάστευαν τότε οι Έλληνες για μια καλύτερη ζωή,
μην έχοντας τον ήλιο μοίρα όπως συνηθίζουμε να λέμε, άρχισαν παρόλα αυτά να συγκεντρώνουν χρήματα για να αποκτήσουν ένα οικόπεδο, να δημιουργήσουν έναν ναό, και μέσα σε ένα χρόνο, το 1911, συγκεντρώθηκαν σημαντικό ποσό για την εποχή τότε, περίπου 750 δολάρια, και στην George Street άρχισαν τις πρώτες, ας πούμε, κινήσεις για να ανεγερθεί ο πρώτος ναός. $7,500 χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση αυτού του ναού. Και πλέον τον Ιούνιο του 2014 έλαβε επισήμως την ονομασία της, δηλαδή ελληνική, ελληνοορθόδοξη κοινότητα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και όπως συνηθίζουμε εμείς εδώ οι Έλληνες, να μην είμαστε μονιασμένοι πολλές φορές εντός της πατρίδας, είναι ένα χαρακτηριστικό μας αυτό. Και όταν φεύγουμε εκτός των ελληνικών συνόρων, αυτό το χαρακτηριστικό το συντηρούμε αλίμονο. Λοιπόν, δημιουργήθηκε μια σχηματική κοινότητα, γίνονται αυτά, υπήρξε ένα σχίσμα λοιπόν, διαιρέθηκε ο ελληνικός πληθυσμός της περιοχής το 1954. Το καταλαβαίνετε αυτό, 1954 πλέον υπήρξε δεύτερο κύμα μεγάλης μετανάστευσης, και εκεί λοιπόν έγινε το σχίσμα ουσιαστικά. Και το 1960 είχαμε και άλλες ιστορικές αλλαγές, και 3 Νοεμβρίου του 1966 είχαμε την τελευταία θεία λειτουργία στον παλαιό αυτό ναό της George Street. Αμέσως μετά, ουσιαστικά 17 ημέρες μετά, τελέστηκε η πρώτη θεία λειτουργία σε ένα νέο ακίνητο, σε ένα προσωρινό παρεκκλήσι στη Walcott Street. Αλλάξανε λοιπόν τα πράγματα. Αυτά διαβάζω στην ιστορική εφημερίδα της Νέας Υόρκης, στον Εθνικό Κήρυκα. Αλλά θα ακούσουμε έτσι σε ένα αντίστοιχο ύφος και στυλ με το πρώτο μας τραγούδι. Δηλαδή θα φύγουμε από το Μεσσιέ Μινιμάλ και θα πάμε στη Μόνικα, πολύ γνωστή για τα τραγούδια που έβγαλε στις αρχές με αγγλόφωνο στίχο η Μόνικα, η Ελληνίδα Μόνικα, που έκανε έτσι και αρκετά ταξίδια και έγινε πολύ γνωστή στο εξωτερικό, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά όμως προχώρησε και σε έναν ελληνικό στίχο, και στον ελληνικό στίχο, και αυτή που θα ακούσουμε είναι η Στάλα.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Και έχουμε ταξιδέψει μέχρι την Αυστραλία, μέχρι τους αντίποδες, εκεί που η καρδιά του ελληνισμού χτυπά δυνατά. Το ξέρουμε αυτό, αλλά έχει αρχίσει τώρα να αποκτά και τη δική της, θα λέγαμε, νεανική φωνή. Θα γνωρίσουμε σήμερα μέσα από την εκπομπή μία σημαντική πρωτοβουλία. Είναι μία μαθητική εφημερίδα, έχει τον τίτλο «Το Βήμα της Μελβούρνης». Δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές και θα μιλήσουμε με δύο ξεχωριστούς καλεσμένους, με τον εκπαιδευτικό των σχολείων της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας, τον κύριο Οδυσσέα Κρυποτό, και με μία μαθήτρια που και αυτή πήρε μέρος σε αυτή την μαθητική εφημερίδα, με τη Δήμητρα Βρετού. Σας καλωσορίζω και τους δυο σας στη συντροφιά μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Μελβούρνη. Και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Δήμητρα Βρετού, μας ακούς και εσύ? Για να δούμε την ακούμε τη Δήμητρα Βρετού ή όχι. Δεν την ακούμε. Μπορεί και να μην μας ακούει. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να... Δήμητρα Βρετού, μας ακούς τώρα? Όχι.
2: Ναι, σας ακούω.
0: Α, τέλεια. Οπότε σας έχουμε και τους δύο στον αέρα από τη Μελβούρνη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτή την ιδέα, και θα ξεκινήσω με τον καθηγητή, θα ξεκινήσω με τον Οδυσσέα Κρυποτό. Και θέλω να ρωτήσω πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, δηλαδή να συμμετέχουν τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης σε αυτόν τον δημοσιογραφικό θεσμό, γιατί αν δεν κάνω λάθος όλο αυτό έγινε στο πλαίσιο ενός ιστορικού θεσμού, το Βήμα των Μαθητών, που είναι από την εφημερίδα το Βήμα που έχουμε και εδώ στην πατρίδα, σωστά?
1: Ακριβώς. Ξεκίνησε από το Βήμα των Μαθητών, αλλά το οποίο Βήμα των Μαθητών, ουσιαστικά αυτή η ιστορική εφημερίδα, δηλαδή το Βήμα, που δίνει χώρο σε μαθητές, ήταν από την Ελλάδα, είχε ξεκινήσει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, και μετά αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και στο εξωτερικό. Υπάρχουν τέτοια από διάφορες πόλεις του κόσμου, και φυσικά και από τώρα πια και από τη Μελβούρνη, που να υπενθυμίσουμε είναι η τρίτη κατά σειρά πόλη με Έλληνες στον κόσμο, δηλαδή μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό μας στάλθηκε πρόσκληση, και η Διευθύντρια των Σχολείων, η κυρία Μαρία Παπακαλίδου, μας είπε για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, την παρουσιάσαμε στους μαθητές, και οι οποίοι με πολύ ενθουσιασμό δέχθηκαν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εφημερίδα, και με πολύ χαρά μπορεί κάποιος, όταν συνδεθεί στην ιστοσελίδα του Βήματος, το Βήμα δηλαδή των Μαθητών, να διαβάσει τα πονήματά τους.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ και την κυρία Μπακαλίδου. Έχω μιλήσει μαζί της και στο παρελθόν, και πάντα μας δίνονται αφορμές για να συνομιλούμε με την κυρία Μπακαλίδου και την ξεχωριστή δουλειά που κάνει στα σχολεία της ελληνικής κοινότητας, και γενικότερα θα έλεγα στο Δέλτα Σίγμα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Και το λέω αυτό, κυρία καθηγητά, κυρία Κρυποτέ, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν μιλάμε για μία χώρα που νομίζω χρειάζεται ίσως και μια ολόκληρη μέρα για να έρθει κανείς αεροπορικός στην Ελλάδα από την Αυστραλία, έτσι. Βρίσκεται δηλαδή χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Δεν είναι εύκολο να έρχεται σε επαφή με την πατρίδα. Μιλάμε για τρίτη και πολλές φορές για τέταρτη γενιά ελληνικής καταγωγής, και μιλάμε και για μια χώρα πολυπολιτισμική μεν, που μιλά όμως τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης από την άλλη. Άρα είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρήσεις, και ας είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο, να διατηρήσεις τη γλώσσα και το ενδιαφέρον για αυτό που λέγεται Ελλάδα, για την κουλτούρα, για την ταυτότητα, για τον πολιτισμό, για την ιστορία, και να προσελκύσεις και τους νέους σε όλο αυτό. Έπεσε η γραμμή, αλλά νομίζω είναι της Δήμητρας, οπότε θα μπούμε στη διαδικασία να της τηλεφωνήσουμε και πάλι. Θα μπορούσα να την πάρω στο τηλέφωνο και αμέσως μετά, ώστε να είμαστε λίγο... θα μπούμε στη διαδικασία να της τηλεφωνήσουμε και πάλι. Θα μπορούσα να την πάρω στο τηλέφωνο και αμέσως μετά, ώστε να είμαστε λίγο...

0: τους μαθητές να μιλάνε με τη γιαγιά, με τον παππού, με το θείο μόνο, με το θείο τους, ας πούμε, στην Ελλάδα. Σκοπός μας είναι να χρησιμοποιούν γενικότερα τη γλώσσα, ναι, την ελληνική γλώσσα, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε, πολλές φορές είναι η δεύτερη τους γλώσσα. Δηλαδή, η πρώτη είναι τα αγγλικά και μετά η δεύτερη είναι τα ελληνικά. Και θέλουμε να εκφράζονται μέσω της γλώσσας για τις ιδέες τους, να γράφουν, μπορούν να γράψουν κάποιο ποίημα, να γράψουν κάποιο άρθρο όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικότερα δεν θέλουμε η γλώσσα να παραμένει σε συγκεκριμένες εκφράσεις και για συγκεκριμένες περιστάσεις. Οπότε κάνουμε διάφορες πρωτοβουλίες, αλλά η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν μοναδική, καθώς, όπως είπαν, είναι υπό την αιγίδα του βήματος της ιστορικής αυτής της εφημερίδας. Mm-hmm. Τώρα, οι μαθητές μας, η αλήθεια είναι ότι ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, καθώς κατάλαβαν και την βαρύτητα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, δηλαδή να έχουν κάτι, να έχουν εκδώσει κάτι στη γλώσσα τους, στη γλώσσα, και πολλές φορές, όπως είπαμε, στη δεύτερη γλώσσα τους, mm-hmm, και αυτό να βρίσκεται σε μια ιστοσελίδα, να το διαβάσει κάποιος όπου και να βρίσκεται. Και σε μια ιστοσελίδα που έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε πολύ γρήγορα κάναμε τις ομάδες μας, γιατί τα περισσότερα είναι σε ομάδες, έχουμε και κάποια άρθρα τα οποία είναι γνώμης, τα οποία είναι από ξεχωριστούς μαθητές, αλλά μετά κάναν τις ομάδες τους, βρήκανε το θέμα τους και μέσα από μια σειρά μαθημάτων είπαμε πώς θα το προσεγγίσουν το κάθε θέμα, δηλαδή τι συνεντεύξεις θα πρέπει να πάρουν, το πώς θα πρέπει να το συντάξουν, και μέσα από τη συνεχή ανατροφοδότηση και τη συνεργασία καταφέραμε να φτάσουμε στο βήμα της Μελβούρνης.
1: Να ρωτήσω το εξής.
0: Όσον αφορά, όσον αφορά τις δυσκολίες, δεν θα έλεγα ότι υπήρχαν κάποιες τεράστιες δυσκολίες, mm-hmm, καθώς ειδικά το συγκεκριμένο τμήμα ήταν ένα τμήμα το οποίο ήταν πολύ πρόθυμο να αναλαμβάνει προκλήσεις, να το πούμε έτσι, με γνώμονα ότι θα βελτιώσουν τα ελληνικά τους, θα βελτιώσουν την έκφρασή τους, και ότι αυτό που είδατε δηλαδή είναι απλώς ένα πολύ μικρό δείγμα από το τι κάνουμε όλη τη χρονιά.
1: Και μόνο αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι θελήσανε να βελτιώσουν την εκφραστικότητά τους μέσα από τη γλώσσα την ελληνική, δηλαδή να μιλούν ακόμα καλύτερα τη γλώσσα, και μόνο αυτό το γεγονός είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή δείχνει ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχετε κερδίσει ένα στοίχημα. Έτσι, γιατί...
0: εντάξει, μακάρι. Ξέρετε, είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Συγγνώμη, σας διακόπτω κιόλας. Αλλά γενικότερα αυτό το στίχημα που λέτε είναι πολύ μεγάλο. Προσπαθούμε πολύ. Δεν είναι, όσον αφορά τις δυσκολίες γενικότερα, δεν είναι εύκολο. Αλλά από την άλλη, το ευτυχές γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλοί μαθητές, κυρίως τρίτης και τέταρτης γενιάς, οι οποίοι μπορεί να μην κάνουν ελληνικά στα σχολικά τους χρόνια, αλλά κάνουν στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, ή κάνουν όταν είναι πιο μεγάλοι, και προσπαθούν να βρουν την ταυτότητά τους, γιατί ξέρετε ότι το μάτι μας κοιτάει μία, φυσικά το ένα μας μάτι κοιτάει την Ελλάδα και θα την κοιτάει πάντα, αλλά έχουμε και εμείς μια Έλληνο-Αυστραλιανή ταυτότητα, η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, το οποίο τονίζω μάλιστα και στην εφημερίδα, δημιουργούν και τα παιδιά κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό. Δεν θα λέγαμε ότι είναι ούτε ελληνικό ούτε αυστραλέζικο. Είναι κάτι, είναι ελληνοαυστραλέζικο, κάτι ξεχωριστό και πραγματικά μοναδικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι είναι κάτι μοναδικό. Και καταλαβαίνω βεβαίως πόσο μεγάλο είναι το στίχημα, αλλά και αυτό που κάνατε ήταν ένα βήμα.
0: Ένα βήμα, ακριβώς.
1: Ένα βήμα, πραγματικά. Και ένα βήμα σημαντικό. Και το γεγονός ότι υπήρξε και ανταπόκριση. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός σχολείου, γιατί νομίζω έχει αρκετά σχολεία η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι ένα συγκεκριμένο τμήμα, ήταν η τάξη που είχα εγώ την περασμένη σχολική χρονιά, mm-hmm, ήταν το year 11 που λέμε, δηλαδή η Δευτέρα Λυκείου, και ήταν το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο ανέλαβε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, και συγκεκριμένα ήταν 14 μαθητές, και θα μπορούσα να αναφέρω τα ονόματα των μαθητών αλλά και τα άρθρα με τα οποία καταπιάστηκαν.
1: Βεβαίως, ειδικά το κομμάτι και να αναγνωρίσουμε τη δουλειά που έκαναν τα παιδιά να αναφέρουμε τα ονόματα τους, αλλά και ειδικά το κομμάτι με τα θέματα τα οποία καταπιάστηκαν, νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουν το ακροατήριό μας, να ακούσει τι ήταν αυτά με τα οποία θέλησαν να καταπιαστούν

0: παιδιά της ηλικίας, ας πούμε, των 16 πάνω κάτω χρόνων, έτσι, με μια Ελληνοαυστραλιανή ουσιαστικά ταυτότητα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την Δήμητρα Ιωαννίδου, την Εφέλη Μιχαλοπούλου και τη Σοφία Σούχλα, οι οποίες έγραψαν για την εμπειρία των παιδιών της Διασποράς που ταξίδεψαν στην Ελλάδα. Κάνανε ένα ταξίδι στην Ελλάδα, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι το οποίο έγινε υπό την αιγίδα των σχολείων μας και γράψαν για τη συγκεκριμένη εμπειρία, για το πώς ανταποκρίθηκαν στο συγκεκριμένο ταξίδι, τα αξιοθέατα τα οποία θαύμασαν. Mm-hmm. Και ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέροντα και τα σχόλια τα οποία είχαν στο συγκεκριμένο άρθρο. Ο Κωνσταντίνος Βαρδαβάκης, ο Κωνσταντίνος Μουτσόπουλος και η Στέλλα Τζίμα παρουσίασαν τη σχέση της ελληνικής γαστρονομίας με τη μνήμη και την ταυτότητα, γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν ήρθαν εδώ οι μετανάστες τη δεκαετία του 60 φέραν μαζί και τα φαγητά τους, τα οποία είναι κεντρικό κομμάτι της ζωής μας, κατά ψέματα η ελληνική κουζίνα, αλλά το διατύπωσαν και το πώς αυτό, αντικατοπτρίζει την ταυτότητα την ελληνική, καθώς και πώς διαδόθηκε εδώ πέρα στην Αυστραλία, σε μια, όπως είπατε και εσείς, πολυπολιτισμική κοινωνία. Ο Γιώργος Πισαλίδης, ο οποίος έκανε κάποια χρόνια σχολείο στην Ελλάδα, συνέκρινε το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας με αυτό της Αυστραλίας και αυτός πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για τη South Melbourne Hellas, δηλαδή για την Ελλάς Μελβούνης, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Μελβούνης. Μίλησε ο Παναγιώτης Καβούρης, γράψαν ο Παναγιώτης Καβούρης, η Ολίβια Μπελεγρίνου και ο Ορφέας Σιδηρόγλου, οι οποίοι μάλιστα πήραν και συνέντευξη από τον έναν από τους δύο προέδρους του South Melbourne Hellas, τον Βασίλειο Παπαστεριάδη.
0: Είναι μια ομάδα, διακόπτω για να πω ότι τώρα τελευταία έχετε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη. Υπάρχει μεγάλο καμάρι για την Ελλάς Μελβούρνης, έτσι.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη αναπομονησία να ανεβούμε εκεί που πρέπει, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο κοινό η συγκεκριμένη ομάδα και έχει πολύ μεγάλη ιστορία, την οποία προτρέπω τους ακροατές σας να τη διαβάσουν. Ένα όνομα θα πω, Φέρενς Πούσκας, ο οποίος έχει περάσει από την Ελλάδα Μελβούνης ως προπονητής. Τα δύο τελευταία άρθρα, το πρώτο το υπέγραψε ο Ηλίας Βλαχαντώνης, η Δήμητρα Βρετού, την οποία θα την έχετε σε πολύ λίγο στο πρόγραμμα, και η Ελένη Γερασιμίνα Γεωργίου, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την αναβίωση του ρεμπέτικου στη Μελβούρνη. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τη ρεμπέτικη μουσική σκηνή που υπάρχει και ανθίζει εδώ στη Μελβούρνη. Κάθε εβδομάδα υπάρχει τουλάχιστον μία, μη σας πω δύο, κάθε εβδομάδα ρεμπέτικες βραδιές στη Μελβούρνη. Και τέλος η Κλοπάτρα Χάρης Δούκα εξέτασε τις περιβαλλοντολογικές προκλήσεις της βιομηχανίας της μόδας και τη σημασία της βιωσιμότητας. Και αυτό είναι άρθρο γνώμης.
0: Μάλιστα. Ακούγεται όλο αυτό πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα θέματα, δηλαδή ότι καταπιάστηκαν με όλα αυτά και το γεγονός ότι χρειάστηκε να κάνουν κάποια έρευνα, χρειάστηκε φαντάζομαι να μιλήσουν με κάποιους ανθρώπους, ήδη αναφέρατε συνεντεύξεις και ούτω καθεξής. Οπότε νομίζω ότι αν μπει κανείς στο βήμα των μαθητών θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαβάσει και τις εμπειρίες όλες. Να ρωτήσω από περιέργεια, επειδή αναφερθήκατε ειδικά στο πρώτο θέμα, η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης διοργανώνει αυτά τα ταξίδια, διοργανώνει αντίστοιχα και η Γενική Γραμματεία Αποδημού Ελληνισμού, ειδικά για τους νέους, για να έρθουν σε επαφή με την πατρίδα και να βιώσουν από κοντά την κουλτούρα και τον πολιτισμό, και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα βιωματικά ταξίδια, δηλαδή πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικά, με την έννοια ότι άλλο είναι να το βλέπεις από κοντά, άλλο είναι να το ζεις και ύστερα γυρνάς και αυτή η ελληνοαυστραλιανή ταυτότητα αποκτά μεγαλύτερη δύναμη όσον αφορά και όλα στο ελληνικό κομμάτι μετά από αυτά τα βιωματικά ταξίδια. Αναφερθήκατε σε σχόλια. Ποια ήταν τα σχόλιά τους, δηλαδή ήταν κάτι που εντυπωσίασε τα κορίτσια που έγραψαν όλο αυτό το άρθρο και είχαν ζήσει το ταξίδι εδώ στην πατρίδα?
1: Κοιτάξτε, είναι τα συναισθήματα τα οποία προκαλούνται όταν κάτι το βλέπεις από κοντά, όταν κάτι το οποίο το έχεις διαβάσει, μπορεί να το έχεις δει και στην τηλεόραση, αλλά το βλέπεις από κοντά, και εντάξει, τώρα η Δήμητρα και η Νεφέλη μεταμανάστευσαν στην Αυστραλία πάρα πολύ μικρές, αλλά η Σοφία, ας πούμε, έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει εδώ πέρα. Είναι πολύ διαφορετικό να το βλέπεις από κοντά, και ειδικά τα συναισθήματα τα οποία προκαλούνται στους Έλληνες της Διασποράς, όταν κατεβαίνουμε από το αεροπλάνο, κάποιοι, το έχω ακούσει από πάρα πολλούς Έλληνες οι οποίοι έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει εδώ και μπορούν να πάνε στα 20, στα 30 τους, και μου λένε, Οδυσσέα, το ένα συνέστημα είχα πολύ περίεργο, λέει, όταν ήρθα στην Ελλάδα ήταν σαν να πήγαινα σπίτι μου, ένα σπίτι το οποίο δεν είχα ποτέ, δεν είχα ζήσει ποτέ, αλλά ήταν κάτι σαν να μου λέγε έφτασες στο σπίτι σου. Και πολλές φορές αυτό το συνέστημα, το έχουν εκφράσει πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά αναδύεται και μέσα από τα γραφόμενα των μαθητριών.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο, να πω, ναι, το ταξίδι, από ό,τι καταλαβαίνω, έγινε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία, ναι. Και είναι ένα ταξίδι που μόνο θετικά έχω ακούσει για όλους τους μαθητές έχουν συμμετάσχει σε αυτό.
0: Ως δάσκαλος, ως καθηγητής, και πάρα πολλές φορές έχω πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, γιατί η εκπομπή, όπως ξέρετε, απευθύνεται στον ελληνισμό, μάλλον δεν απευθύνεται στον ελληνισμό της Διασποράς, αλλά ασχολείται με θέματα που έχουν να κάνουν με τον ελληνισμό της Διασποράς, απευθύνεται σε όλους εντός και εκτός της Ελλάδας. Έχω πει επανειλημμένα ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό, όταν εδώ, ας πούμε, πολλές φορές λέμε ο δάσκαλος δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα, στο εξωτερικό είναι ακόμη πιο έντονο αυτό. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί πρέπει πραγματικά να τους μεταλαμπαδεύσεις μια αγάπη για την πατρίδα, για την οποία πατρίδα μπορεί και να μην την έχουν γνωρίσει ποτέ από κοντά, έτσι, να έχουν ακούσει κάτι από έναν παππού, από μια γιαγιά. Μπορεί να μην είστε τυχεροί που είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία, γιατί αντίστοιχα πάρα πολλά παιδιά είναι έτσι, είναι μισή Κινέζοι, μισή Αυστραλοί, μισή Βρετανοί, μισή Αυστραλοί, μισή Ιταλοί, έτσι, υπάρχει αυτό. Αλλά και δεν θέλουν τα παιδιά να διαφέρουν, δεν νιώθουν λοιπόν ότι διαφέρουν με την υπόλοιπη νεολαία της Μελβούρνης, αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει πραγματικά να είναι δύσκολο. Και θέλω να ρωτήσω, πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνετε η σύγχρονη ελληνοαυστραλιανή ταυτότητα αυτών των παιδιών μέσα από τέτοιες δράσεις? Δηλαδή, πραγματικά κοιτάξτε, αυτές οι δράσεις συμβάλλουν?
1: Ναι, σίγουρα συμβάλλουν, σίγουρα συμβάλλουν, με την έννοια ότι αν γράψει ένας δημοσιογράφος ένα άρθρο, ένα από τα πιο οπουδήποτε άρθρα, μπορεί να μην το διαβάσουν ποτέ οι συμμαθητές σου, αλλά όταν ξέρεις ότι το έχει γράψει ένα συμμαθητή σου, είναι πιο εύκολο να πεις, επειδή το έγραψε η Νατάσα για παράδειγμα, θα το διαβάσω, ας πούμε, δεν θέλω να, όχι ο πατέρας που λέει ο λόγος ή η μητέρα της. Οπότε φυσικά, κοιτάξτε, είναι θέμα αναφορών. Πρέπει να όλοι οι δάσκαλοι που δουλεύουμε στα σχολεία προσπαθούμε, όπως λέτε και εσείς, είναι ένα λειτουργήμα, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα παιδιά, οι Ελληνοαυστραλοί, προσπαθούν, έχουν διαφορετικές αναφορές. Βέβαια. Από κάποιον, ας πούμε, που έχει μόνο Αυστραλούς γονείς. Όταν λέμε Αυστραλούς, Αγγλοσάξονες, ας το πούμε έτσι γενικότερα. Ή κάποιος ο οποίος, όπως είπαμε, σε αυτό το μοσαϊκό που υπάρχει εδώ, ειδικά στη Μελβούρνη, βρίσκεται, πάνε στο ίδιο σχολείο, ας πούμε, με τα παιδιά μου, αλλά έχει καταγωγή από την Ιταλία, από την Ινδία, από τον Νεπάλ και ούτω καθεξής. Προσπαθούμε, υπάρχουν όμως διαφορετικές αναφορές. Οι αναφορές μπορεί να είναι από το πιο απλό, από το τι φαγητό θα φάμε, μέχρι το τι γιορτές θα γιορτάσουμε, τι μουσική θα ακούσουμε, τι ιστορίες θα ακούσουμε όταν είμαστε μικροί, και φυσικά και τι γλώσσα θα ακούσουμε και τι γλώσσα θα μιλήσουμε. Οπότε αυτό προσπαθούν να φτιάξουν, να δημιουργήσουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές εδώ, να δημιουργήσουν ένα σύστημα αναφορών, τα οποία θα πατήσουν οι μαθητές μας και θα καταλάβουν ότι εδώ ανήκουν. Το οποίο, δεν είναι, το οποίο είναι το φυσιολογικό, δηλαδή όλοι θέλουμε να ανήκουμε κάπου και τους δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Τώρα εντάξει, πολλές κοινότητες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άμα πάμε στην κοινότητα της Αμερικής, στην κοινότητα της Γερμανίας, είναι κάτι διαφορετικό με αυτό που υπάρχει στην κοινότητα της Αυστραλίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά αυτό που εγώ, γιατί εγώ είμαι 14 χρόνια στη Μελβούρνη και ζω, αυτό που έχω δει είναι κάτι το οποίο πραγματικά με ενθουσιάζει. Και κάθε φορά που πάω για δουλειά, πραγματικά λέω ότι, δηλαδή, βλέπεις ότι τα παιδιά σου μιλάνε, τα παιδιά, δηλαδή, μιλάμε κανονικά ελληνικά και πολλές φορές ξεχνάω ότι, ξέρεις, αυτή η γλώσσα είναι η δεύτερη τους γλώσσα. Mm. Πολλά τα παιδιά μπορεί να μην έχουν πάει ποτέ στην Ελλάδα, αλλά μιλάνε σε μένα χωρίς κανένα δισταγμό, με καθαρό λεξιλόγιο, καθαρά ελληνικά, καθαρή προφορά, γιατί έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά και πραγματικά τους αρέσει.
0: Πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποια επόμενα σχέδια, κάποιες έτσι, εκτός από αυτό που κάνετε σε καθημερινή βάση, κάποιες δράσεις που πιστεύετε έτσι πάλι θα παρακινήσουν ακόμα περισσότερο τα παιδιά να βρουν την Ελληνοαυστραλιανή τους ταυτότητα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα γίνονται πάρα πολλές δράσεις, ειδικά στη Μελβούρνη, όχι μόνο από τα σχολεία, από διάφορους συλλόγους και από οργανισμούς. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες γίνονται, σχεδόν σε καθημερινή βάση θα έλεγα. Μόνο κάτι θα αναφέρω, το οποίο έγινε το Σάββατο και πραγματικά με συγκίνησε πολύ. Ξέρετε, στο VCE, δηλαδή όταν λέμε, ας πούμε, στις πανελλήνες που δίνουν τα παιδιά, είναι λίγο διαφορετικό βέβαια το σύστημα, αλλά ας το πούμε έτσι με έναν γενικό, ας πούμε, τις τελικές εξετάσεις που θα δώσουν για το μάθημα των ελληνικών, το κύριο θέμα που εξετάζουμε και που θα εξεταστούν στο προφορικό, γιατί υπάρχει το προφορικό κομμάτι και το γραπτό, είναι το ρεμπέτικο. Και τα σχολεία της κοινότητας διοργάνωσαν ένα ρεμπέτικο από μεσήμερο, όπως το ονομάσαμε, όπου είχαμε Έλληνες μουσικούς, Ελληνοαυστραλούς δηλαδή, και παίξανε ρεμπέτικα για τα παιδιά μας, για τους μαθητές μας, σε ένα πολύ ωραίο σκηνικό με τραπεζάκια και χορέψαμε, τραγουδήσαμε. Και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο στο κέντρο της Μελβούρνης εντωμεταξύ ήταν κάτι το μοναδικό, γιατί όπως σας είπα, πολλά από αυτά τα παιδιά μπορεί να μην έχουν πάει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: και όμως ξέραν τους ελληνικούς χορούς, γνωρίζανε πάρα πολλά από τα τραγούδια και ήταν συγκινητικό να το βλέπεις αυτό, δηλαδή όλοι με ενθουσιασμό να χορέψουν και τα ζεμπέκα και τα τσιφτετέλια, γιατί το γυρίσαμε μετά, δηλαδή βάλαμε και καριώτικο, βάλαμε και χασαποσέβικο και πραγματικά με ανθρώπους οι οποίοι ήταν δεύτερη γενιά πολλοί από αυτούς τους μουσικούς και περάσαμε καταπληκτικά και αυτό συμβάλλει τόσο στην αναγνώριση της ταυτότητάς σου αλλά και στην έκφραση της ταυτότητάς σου. Και αυτό ήταν, σας λέω, μια πολύ πολύ μικρή πρωτοβουλία και γίνονται σαν αυτές τις πρωτοβουλίες και για τους μαθητές αλλά και ακόμα και για τους μεγαλύτερους σχεδόν κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Κρυποτέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την κουβέντα που έχετε με αφορμή αυτή τη μαθητική εφημερίδα που πήρανε μέρος παιδιά του σχολείου της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα, να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο μεράκι το έργο σας και να είμαστε σε επικοινωνία. Να μαθαίνουμε τα νέα σας. Έχετε ένα βήμα εδώ, στη δημόσια ραδιοφωνία τηλεόραση, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ΕΡΤ Κόσμος, για να μιλούμε για όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια και χαρά. Γεια.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για το βήμα των μαθητών, για αυτή την εφημερίδα. Μια μαθητική εφημερίδα που δημιουργήθηκε στη Μελβούρνη από τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας και από τον εκπαιδευτικό, τον καθηγητή, τον κύριο Οδυσσέα Κρυποτό. Τον ακούσατε. Να μιλήσουμε όμως και με μια μαθήτρια που πήρε μέρος, πριν έπεσε η γραμμή, αλλά την έχουμε και πάλι κοντά μας. Είναι η Δήμητρα Βρετού. Την καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας. Καλησπέρα στη Μελβούρνη.
1: Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά, πραγματικά ευχαριστώ θερμά. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και λίγο πριν βγούμε στον αέρα της εκπομπής και έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο καλά είναι τα ελληνικά σου, Δήμητρα. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι πήρες μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία. Πώς ένιωθες όλο αυτό και τι ακριβώς έγινε? Όπως μας είπε ο κύριος Κρυποτός, ασχολήθηκες, όχι μόνη σου, είχες και άλλες συμμαθήτριες, με το κομμάτι της ρεμπέτικης μουσικής στη Μελβούρνη. Mm-hmm. Θες να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό? Τι κάνατε ως έρευνα, πώς ας πούμε λειτουργήσατε σαν δημοσιογράφοι στη Μελβούρνη?
1: Ναι, σωστά. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Αν ήταν ο κύριος Οδυσσέας και το ελληνικό μου σχολείο, δεν νομίζω θα είχα πάρει μέρος στο βήμα της Ομογένειας. Μαζί με τον Ηλία Βλαχαντώνη και την Ελένη Ρασιμίνα Γεωργίου, γράψαμε μαζί το ρεμπέτικο «Χωρίς σύνολα», όπου μιλήσαμε για το ρεμπέτικο στις αρχές στη Μελβούρνη, με το ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα, την Απόδομη Κομπανία. Mm-hmm. Και έπειτα στο άρθρο μας συζητήσαμε για το ρεμπέτικο σήμερα και πήραμε συνέντευξη από τον κύριο Κωνσταντίνο Καλαμαρά.
0: Να ρωτήσω κάποια πράγματα που δεν γνωρίζω. Που γνωρίζω, και μάλιστα λόγω της επαφής που έχουμε τον ελληνισμό της Διασποράς και της τύχης που έχουμε πλέον εμείς οι δημοσιογράφοι που ασχολούμαστε με τους Έλληνες του εξωτερικού, να έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία ώστε από μόνο του το διαδίκτυο να μου πετά βίντεο από την Εστουδιαντίνα, ας πούμε, της Μελβούρνης, έτσι.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Και να
1: αυτό
0: ενθουσιάζομαι.
1: Ο Κωνσταντίνος Καλαμαρά, ναι.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Καλαμαράς, λοιπόν, είναι που είναι επικεφαλής με την, στο κομμάτι αυτό, στην Εστουδιαντίνα της Μελβούρνης. Πώς ακριβώς ονομάζεται?
1: Εστουδιαντίνα of Melbourne.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Κωνσταντίνος Καλαμαράς. Μιλήσατε μαζί του?
1: Μιλήσαμε τηλεφωνικά.
0: Ναι.
1: Και μας μίλησε λίγο, στην αρχή μας είπε πώς μπήκε μέσα στο ρεμπέτικο, γιατί ασχολείται με αυτό, τα δικά του τα ρεθίσματα. Mm-hmm. Και μετά μας μίλησε πώς αυτός ο ίδιος ενισχύει το ρεμπέτικο σήμερα. Μας μίλησε για το ρεμπέτικο φεστιβάλ που είχε διοργανώσει ο ίδιος το 2018. Επίσης μας είχε πει πως κάθε Τετάρτη σε ένα μαγαζί εδώ στη Μελβούρνη κάνουν πρόβες όλοι μαζί, όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το ρεμπέτικο, ασχέτως αν έχουν ελληνική καταγωγή, βρίσκονται όλοι μαζί και παίζουν. Σμυρναίκα, παραδοσιακά της Μικράς Ασίας. Και επίσης είχαμε τη δυνατότητα να τον συναντήσουμε πριν από δύο Σάββατα, όπου είχε κάνει μια παρουσίαση σε εμάς, τους μαθητές. Mm-hmm. Φέτος, επειδή τελειώνουμε το ελληνικό σχολείο,
0: ναι,
1: θα ασχοληθούμε για το προφορικό κομμάτι, για την προφορική μας εξέταση για το ρεμπέτικο. Και έτσι να προετοιμαστούμε, είχε έρθει ο κύριος Κωνσταντίνος Καλαμαράς και μας μίλησε για το ρεμπέτικο, για τις αρχές, για τις ρεμπέτισες, για τους ρεμπέτες. Και ήταν πολύ ωραίο, ναι.
0: Εσύ ίδια. Ένα κορίτσι πλέον 17-18 χρονών, καταλαβαίνω ότι τελειώνει στο ελληνικό σχολείο, την αντίστοιχη τρίτη λυκείου, ας πούμε, φέτος. Σε ενδιαφέρει η ρεμπέτικη μουσική, γιατί δεν πάβει να είναι συνήθως, για να είμαι ειλικρινής, οι νέοι μαγεύονται. Στην ηλικία τη δική σου μαγεύονται από το, από το ρεμπέτικο, παρόλο που μιλά μια μουσική γλώσσα λίγο του παρελθόντος. Εσένα σε μαγεύει ακόμη και σήμερα και βλέπεις νέους από την ελληνοαυστραλιανή σας κοινότητα εκεί στη Μελβούρνη να πηγαίνουν σε αυτές τις ρεμπέτικες βραδιές ή να θέλουν να παίξουν τραγούδια ή να τους αγγίζει αυτή η μουσική.
1: Ναι, σίγουρα. Όπως είχε αναφέρει πριν ο καθηγητής μου, ο κύριος Οδυσσέας, πριν από 2 ημέρες είχαμε και εμείς δική μας ρεμπέτικη βραδιά, όπου ήρθε ο κύριος Αργύρης Αργυρόπουλος με το δικό του συγκρότημα και μας παίξανε ρεμπέτικα τραγούδια. Ο κύριος Αργυρόπουλος ήταν και μέλος της απόδομης κομπανίας. Κομπανίας και μας έπαιξε παραδοσιακά ρεμπέτικα και περάσαμε τέλεια, ήταν αξέχαστο, δηλαδή αν μπορούσα θα πήγαινα κάθε εβδομάδα με τους φίλους μου, περάσαμε τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Επίσης για την προφορική μου εξέταση φέτος, που είναι το δικό μας το θέμα επίσης το ρεμπέτικο, εγώ θα ασχοληθώ με τις ρεμπέτισες, με την Σωτηρία Μπέλου και την Ευτυχία Παπαγιονοπούλου.
0: Πολύ ωραία.
1: Το αγαπημένο μου τραγούδι που η Σωτηρίας Μπέλου είναι «Μη μου ξαναφύγεις πια».
0: Και εγώ το αγαπώ πάρα πολύ. Δήμητρα Βρετού, θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω γιατί έχει φτάσει στο τέλος της εκπομπής και έχουμε δελτίο ειδήσεων, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας και ελπίζω να τα πούμε και στο μέλλον. Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ήταν η Δήμητρα Βρετού από την Αυστραλία και κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε, αλλά θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Μουσική παλιά, μουσική ξαναχάνεται στη λύθη των καιρών.

Για νύχτα σταλά της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω σε ρημό νερό, σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο, μου φέρνει άγριο πυρετό που σαν ασθένο. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει, ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένο άδεια νύχτα στα λάτις βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω.

άδεια νύχτα στα άλλα της βροχής. Σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτη. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω

0: From his first recording in 1982, Erimi Poli, with interpretations by Maria Dimitriadi and others, Yorgos Stavrianos marked his future melodic path with a dual capacity of composer and lyricist, and with the basic materials of melody, experience and reflection. He wrote many songs that we loved and heard from top singers such as Vitali, Venezianu, Kotsiras, Lekas, Mitsias, Thalassinos, Dalaras and others. The first thing that strikes you in the music of Yorgos Stavrianos, whether it is songs or orchestral works, is his unusually constant and conscious obsession with melody and aesthetics, which places him firmly within the Manos Hadzidakis school, a reference that shows the high quality of Yorgos Stavrianos' work.
1: Οι γρίλες μου φέρνουν την αντιλιά από τα πέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο, και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα. Και φεύγοντας, ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό. Και ρυσμαρί, που συνήθιζε να βάζει μες στα σφιχτά της τύθη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το σημαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχιζαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια.

0: ήσουν πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Οι χτύποι της δυνάμωναν. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο, όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Well, with the fears of the afternoon, I'm afraid that part one of our week-long tribute to music by Yorgos Stavrianos has come to an end. Today we listen to songs of his from the 80s and albums such as Έρημη Πόλη, Δέκα Παιδικοί Καημοί and Η Φόβη του Μεσημεριού. Now it's time to tell you goodbye with Maria Dimitriadi and Bitter Time. From our sound engineer, Katerina Lyodi, and from myself, Heracles Kanamu, peace and love, and keep believing in the miracle of Greek music.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Αν μπορούσατε αυτή τη στιγμή να αφήσετε για λίγο εκεί που βρίσκεστε ό,τι κάνετε και να μπείτε μαζί μου σε έναν δρόμο που ανεβαίνει προς τα βουνά της Αρκαδίας, τι θα βλέπατε? Ο δρόμος αρχίζει να στενεύει, οι πλαγιές πλησιάζουν, το πράσινο βαθαίνει. Και ύστερα σχεδόν ξαφνικά εμφανίζονται μπροστά μας πέτρινα σπίτια, σκαρφαλωμένα το ένα πάνω από το άλλο, σαν να αναζητούν όλα μαζί περισσότερο ουρανό. Φτάσαμε στη Δημητσάνα, ένα χωριό όπου οι στέγες κοιτούν απέναντι στα βουνά, τα καλντερίμια καθηγορίζουν ανάμεσα σε παλιές αυλές και οι τείχοι έχουν εκείνο το γκρίζο της πέτρας που ο ήλιος μεταμορφώνει κάθε ώρα της ημέρας. Το πρωί είναι σχεδόν ασημένιο, το μεσημέρι ζεστό και λίγο πριν δύσει ο ήλιος γίνεται χρυσαφή. Ανοίγει ένα παράθυρο. Ακούγονται μαχαιροπύρουν από ένα σπίτι. Μια καμπάνα πιο πέρα, κάποιος χαιρετά κάποιον με το μικρό του όνομα. Και κάτω χαμηλότερα, μέσα στο φαράγγι, συνεχίζει το νερό, το δρόμο του αδιάφορο απέναντι στους αιώνες. Αλλά εδώ οι αιώνες έχουν αφήσει παντού τα ίχνη τους. Γιατί η Δημητσάνα δεν είναι απλώς ένα όμορφο ορεινό χωριό, είναι ένας τόπος που έδωσε ανθρώπους στα γράμματα και στην εκκλησία, που συνδέθηκε καθοριστικά με την Επανάσταση, που φύλαξε βιβλία, παραδόσεις και μνήμες. Ένας τόπος όπου κάποτε το νερό κινούσε μήλους και μπαρουτόμηλους. Και σήμερα, δύο αιώνες αργότερα, κάτι εξίσου ενδιαφέρον συμβαίνει εδώ. Νέοι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες του κόσμου έρχονται στη Δημητσάνα για να κάνουν φιλοσοφία. Μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα. Ένα παλιό αρκαδικό χωριό να μετατρέπεται για λίγες ημέρες σε μια παγκόσμια αίθουσα ιδεών. Νέοι άνθρωποι διαφορετικών γλωσσών να περπατούν στα ίδια καλντερίμια, να κάθονται ίσως κάτω από ένα δέντρο και να συζητούν ερωτήματα τόσο παλιά όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος. Για παράδειγμα, τι είναι μια καλή ζωή, τι σημαίνει ελευθερία, τι οφείλουμε ο ένας στον άλλον. Και ίσως κάπου εκεί να κρύβεται και η δύναμη ενός τόπου. Να έχει αρκετή μνήμη ώστε να ξέρει ποιος είναι, αλλά και αρκετή περιέργεια ώστε να εξακολουθεί να ρωτά. Σήμερα λοιπόν θα περπατήσουμε τη Δημητσάνα με τρεις ανθρώπους. Θα την αναζητήσουμε στην ιστορία και στις ιδέες. Θα ανοίξουμε τις πόρτες των ξενώνων και των σπιτιών της για να δούμε πώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να γίνει έστω για λίγο κομμάτι της ζωής της. Και ύστερα θα την ακούσουμε. Γιατί υπάρχουν τόποι που τους θυμάσαι από μία φωτογραφία και υπάρχουν τόποι που επιστρέφουν μέσα σου μόλις ακούσεις τις πρώτες νότες ενός τραγουδιού. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο σήμερα είναι ο Κωστής Γεωργακόπουλος. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ και αυτά είναι τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Σήμερα λοιπόν δεν θα πάμε απλώς στη Δημητσάνα, θα προσπαθήσουμε να μπούμε λίγο μέσα της.

0: Για να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, θέλω να φανταστούμε ένα παιδί που κάποτε κοιτούσε αυτά τα ίδια βουνά. Ένα παιδί της Δημητσάνας που αργότερα θα φύγει, θα σπουδάσει φυσική στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει τον Ατλαντικό, θα βρεθεί στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών, θα σπουδάσει Computer Science και θα ακολουθήσει μια μεγάλη επαγγελματική διαδρομή στην πληροφορική, στη διοίκηση και στα logistics. Και όμως, όσο μακριά και αν πάμε, υπάρχουν μερικοί τόποι που φαίνεται πως κρατούν μέσα μας ένα αόρατο νήμα και το τραβούν σιγά σιγά, μέχρι να ξανακοιτάξουμε προς τα πίσω. Ο Κωνσταντίνος Λάμπρου δεν επέστρεψε στη Δημητσάνα μόνο ως άνθρωπος που κατάγεται από εδώ, επέστρεψε ως άνθρωπος που συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική και κοινωνική της ζωή. Είναι σήμερα πρόεδρος του Διασυνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Δημητσάνας, αντιπρόεδρος της Παγκορτινιακής Ένωσης, μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και άνθρωπος που με μακρά παρουσία στις συλλογικές δράσεις του τόπου. Και αυτές τις μέρες βλέπει μια ιδιαίτερη εικόνα, φοιτητές από διαφορετικές χώρες του κόσμου να συναντιούνται στη Δημητσάνα για να μελετήσουν φιλοσοφία. Κύριε Λάμπρου, καλώς ήρθατε στα Ταξίδια που Αλλάζουν το Βλέμμα. Είναι μεγάλη μας χαρά που ανοίγουμε σήμερα μαζί σας την πρώτη πόρτα της Δημητσάνας.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά και για μένα και τιμή που μας κάνετε είναι μεγάλη επίσης.
0: Πριν μιλήσουμε για ημερομηνίες και γεγονότα, θέλω μια προσωπική εικόνα. Αν γυρίζαμε για λίγα δευτερόλεπτα στη Δημητσάνα των παιδικών σας χρόνων, ποια πόρτα θα ανοίγατε πρώτη, τι θα μύριζε, τι θα ακούγαμε, ποιος άνθρωπος θα περνούσε μπροστά μας?
1: Λοιπόν, ναι, πράγματι έφυγα από τη Δημητσάνα 14 ετών και πήγα στην Αθήνα. Αν γύριζα, σίγουρα θα πήγαινε πρώτη πόρτα που θα άνοιγα, θα ήταν του σπιτιού μας, ας πούμε, εδώ στη Δημητσάνα. Να δω τους δικούς μου, να δω τη ζωή την παιδική μου, και σίγουρα εκεί θα μύριζε, αν ήταν Κυριακή, κρέας και κυνηστό με μακαρόνια, καπαμά όπως το λέγαμε. Πάντα τις Κυριακές, μόνο Κυριακές τρώγαμε κρέας, δεν είχαμε κάθε μέρα, και θα ήταν αυτό το φαγητό, το κοκκινιστό με τα χοντρά μακαρόνια, και αυτή θα ήταν η μυρωδιά που θα αντίκριζα. Τώρα τι θα άκουγα και ποιους ανθρώπους θα έβρισκα μπροστά μου. Να σας πω, σίγουρα τα απογεύματα πάντα ακούγαμε τον Εσπερινό, την καμπάνα δηλαδή των εκκλησιών, των δύο ενωριών που είχαμε, που καλούσαν τον κόσμο για τον Εσπερινό κάθε μέρα. Αυτό κάθε μέρα. Και εμείς μικρά παιδιά πηγαίναμε στον Εσπερινό, γιατί είχαμε εδώ πέρα ένα φωτισμένο άνθρωπο, τον πατέρα Ανανία Κουστένη, ο οποίος απεβίωσε πριν 2-3-4 χρόνια. Ο οποίος μας είχε κάνει τόσο μεγάλη, προσέλκυε τόσο πολύ, που ακόμα και στον Εσπερινό, που γενικά το κάνει μόνο ο παπάς, ας πούμε, της ενορίας, εμείς πηγαίναμε παιδιά και το παρακολουθούσαμε. Ήταν, ενέπνεε τόσο πολύ τη ζωή μας, μας έκανε φροντιστήριο, μας βοηθούσε σε διάφορα πράγματα. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν Άγιος και θα γίνει Άγιος. Νομίζω ότι μπορεί και να ανακηρυχθεί Άγιος, δεν ξέρω. Όχι μόνο για αυτή την δουλειά που έκανε στη Δημητσάνα, αλλά και γενικότερα αργότερα. Και ένας άλλος άνθρωπος που θα αντίκριζα, εκτός από τον πατέρα Ανανία, θα ήταν ένας Αμερικάνος, το λέγαμε ο Λούις ο Καρσιλαμάς. Αυτός ο άνθρωπος ερχόταν τα καλοκαίρια, ήταν ένας ποντόχοντρος, πάντα με ένα κουστούμι γκρι και ένα καπέλο, και το λέγαμε. Ήταν Ηλίας το Παπαδηγενόπουλος. Ηλίας Παπαδηγενόπουλος λεγόταν. Mm-hmm. Το λέγαμε Λούις, γιατί έτσι λεγόταν στην Αμερική που είχε πάει από το 1910-1920. Και Καρσιλαμάς, γιατί ο πατέρας του έπαιζε καρσιλαμά, έπαιζε καρσιλαμάδες εδώ στη Δημητσάνα. Και όταν ερχότανε, μας μοίραζε 50 και παίρναμε παγωτά. Αυτή ήταν η εικόνα του. Αυτή ήταν οι δύο χαρακτηριστικοί άνθρωποι, θα σας έλεγα. Δηλαδή οι κληρικοί μας και οι μετανάστες μας, ας πούμε.
0: Η Δημητσάνα έχει ένα ιστορικό βάρος πολύ μεγαλύτερο από το γεωγραφικό της μέγεθος. Αν είχατε μπροστά σας ένα ακροατή που δεν γνωρίζει τίποτε για αυτήν, ποια τρία κομμάτια της ιστορίας της πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει για να καταλάβει την ψυχή του τόπου?
1: Η αλήθεια είναι ότι η Δημητσάνα είναι γνωστή πολύ για τον παρούτι της. Δηλαδή στην Ελλάδα όλοι λέμε παρούτι δημητσανίτικο. Ήταν μια μεγάλη προσφορά στην Επανάσταση του 21, αλλά εκτός από αυτό είχε για την ίδια περίοδο σας λέω, είχε και μεγάλη προσφορά σε προσωπικότητες, οι οποίες προήρχονται από τη σχολή της Δημητσάνας, που ήταν η μοναδική σχολή ανώτερου επίπεδου στην Πελοπόννησο, από το 1764 ιδρυμένη μέσα στη Δημητσάνα, γιατί η Δημητσάνα ποτέ δεν πάτησε Τούρκος, και η οποία ήταν η συνέχεια της σχολής της Δημητσάνας που υπήρχε στη Μονή Φιλοσόφου. Το μοναστήρι που χτίστηκε το 963, δηλαδή το 10ο αιώνα, επί αυτοκρατορίας του Νικηφόρου Φωκά, και χτίστηκε κυρίως για να προσφέρει παιδεία στους Σλάβους, τους οποίους είχαν έρθει εδώ, τους είχε διώξει τότε η αυτοκρατορία προς την Πελοπόννησο, και ήθελε να τους εξελληνίσει, ας πούμε. Οπότε λόγω αυτού του γεγονότος βγήκαν πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, είχαμε 7 πατριάρχες εκτός από το γνωστό Γρηγόριο τον Πέμπτο, 4 στα Ιεροσόλυμα και 3 οικουμενικούς στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και πολλούς επισκόπους, τον παλαιό πατρόν Γερμανό και άλλους επισκόπους, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην Επανάσταση του 1921. Όμως, για να καταλάβετε όλο το βάθος, πρέπει να αρχίσουμε από το 1500 π.Χ., γιατί εδώ στη Δημητσάνα είναι η θέση της αρχαίας Τεύθυδας. Δηλαδή η Δημητσάνα είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας Τεύθυδας, που ξεκίνησε το 1500 π.Χ. με υπολείμματα των τυχών που υπάρχουν και σήμερα, και μετά συνέχισε στο Βυζάντιο με τη Μονή Φιλοσόφου και τη Σχολή Φιλοσόφου, που χτίστηκε επί Νικηφόρου Φωκά από ένα Δημητσανίτη πρωτοσυκρίτη, πρωτογραμματέα δηλαδή του Νικηφόρου Φωκά, και φτάνει στα νεότερα χρόνια, στην Επανάσταση του 1921 και στα νεότερα χρόνια αργότερα, με την προσφορά της με τον Μπαρούτη και με τις προσωπικότητες τις μεγάλες που έδωσε στην Επανάσταση.
0: Όταν ένα χωριό έχει τόσο ισχυρό παρελθόν, σαν και αυτό που αναφέρεται, υπάρχει και ένας κίνδυνος. Δηλαδή να αρχίσει να ζει περισσότερο από αυτά που υπήρξε, παρά από αυτά που είναι. Πώς κρατάς την ιστορία ζωντανή χωρίς να μετατρέψεις τον τόπο σε βιτρίνα της ιστορίας του?
1: Κοιτάξτε, δείτε, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν είναι και τόσο, δηλαδή δεν την αισθάνεται ο κόσμος που ζει στη Δημητσάνα, δεν την αισθάνεται και κάθε μέρα αυτή την ιστορία. Και αυτό γιατί επειδή έχουμε αρκετά σημαντικές ροές τουρισμού, ο κόσμος κοιτάζει και τη δουλειά του, ας πούμε, αν θέλετε. Δεν πολύ προβληματίζεται με την ιστορία. Ζει τη ζωή του, δηλαδή, όπως τη ζει κάθε άνθρωπος σύγχρονος. Οπότε δεν έχουμε κίνδυνο από αυτή την άποψη να έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό των Ελλήνων, ότι έχουμε την αρχαία μας ιστορία και είμαστε κάτι παραπάνω ή τέτοιο. Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, ας το πούμε. Τα νέα παιδιά καταλαβαίνουν την ιστορία, κάνουμε εμείς κάποιες δράσεις που λέμε μια δράση η Δημητσάνα με τα μάτια των παιδιών, έτσι ώστε τα παιδιά να ξεναγούν τον κόσμο, τα παιδιά του σχολείου, του δημοτικού, να ξεναγήσουν τον κόσμο, κυρίως groups που έρχονται από γνωστοί που μας ζητάνε, ας πούμε, αυτό το πράγμα, χωρίς αμοιβή δηλαδή με αυτό, και κάνοντας την ξενάγηση τα παιδιά στα σπίτια των ιστορικών προσωπικότητων, γιατί έχουμε πάνω από 30 σπίτια ιστορικών προσωπικότητων, και τα κτίρια ιστορικά και λοιπά, τη δημόσια βιβλιοθήκη της Δημητσάνας και όλα αυτά, μαθαίνουν και την ιστορία του χωριού τους, ας πούμε, της πόλης τους. Οπότε δεν το κάνουμε θέμα την ιστορία μας, αλλά τη βλέπεις σε κάθε βήμα, πώς να σας πω. Άμα κάνεις μια βόλτα μέσα στη Δημητσάνα, όλο και κάτι θα δεις. Θα δεις μια ταμπελίτσα σε ένα κτίριο που λέει εδώ γεννήθηκε ο γραμματικός του Κολοκοτρώνη Νικόλαος Οικονόμου, που έγραψε το βιβλίο για την Επανάσταση του 1921. Εδώ ήταν ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, εδώ ήταν η Σπηλιοτόπουλη που έκανε τον Μπαρούτη. Δηλαδή τα βλέπεις μπροστά σου όλα. Εδώ είναι το σπίτι του παλαιού πατρών Γερμανού. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο δηλαδή για να το κρατάμε, αλλά το βλέπεις μπροστά σου αυτό, και γι' αυτό λέμε η Δημητσάνα είναι ένα ανοιχτό ζωντανό μουσείο. Αφήνουμε τον κόσμο να περιηγηθεί και να το ζήσει, ας πούμε, πώς να σας πω, χωρίς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο εμείς.
0: Έχετε σπουδάσει φυσική, περάσατε στην πληροφορική, στα logistics και στη διοίκηση. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν μια γλώσσα ίσως λίγο πιο κοντά στη δική σας διαδρομή. Αν η Δημητσάνα είχε ένα κώδικα που περνά από γενιά σε γενιά, ποιες θα ήταν οι βασικές εντολές του?
1: δύσκολα τώρα αυτά. Τι να πω, οι βασικές εντολές, κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ η Δημητσάνα, λόγω της πολυετούς ιστορίας ας πούμε, χαρακτηριζόμαστε από αυτό που λέμε resilience, δηλαδή μια αντοχή, μια βιωσιμότητα, μια ευρηματικότητα η οποία μας κρατάει στο να είμαστε στην επιφάνεια συνεχώς, να μην πέσουμε, γιατί ξέρετε, τα χωριά, τα πολλά χωριά, η επαρχία γενικά της Ελλάδας, μειώνεται ο πληθυσμός, μειώνεται συνεχώς και δραματικά. Η Δημητσάνα καταφέρνει και κρατάει αυτό το πράγμα και θα έλεγα ότι εάν μπορέσουμε να βασιστούμε στην παράδοση που έχουμε, στη μεγάλη παράδοση που έχουμε, χωρίς να επαναπαυθούμε σε αυτή, δηλαδή κάνοντας και εμείς τη δική μας, δημιουργώντας και εμείς τη δική μας παράδοση, νομίζω αυτό θα ήταν κάτι που θα πρέπει να κρατήσουμε, ας πούμε. Κάτι τέτοιο έτσι το σκέφτομαι.
0: Αυτές τις μέρες νέοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ για σεμινάρια φιλοσοφίας. Από ό,τι κατάλαβα είσαστε και ένας από τους ανθρώπους που το έχει οργανώσει, που το τρέχει. Η εικόνα, τουλάχιστον για μένα, αυτή είναι υπέροχη. Έχουμε αρχαία ερωτήματα μέσα σε ένα παλιό αρκαδικό τοπίο. Γιατί πιστεύετε ότι η Δημητσάνα είναι κατάλληλος τόπος για να σκεφτεί κανείς?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι να σας πω λίγο για αυτό το πρόγραμμα που υπάρχει. Είναι πρόγραμμα που το κάνει το Πανεπιστήμιο, το Ralston University, Ralston College λέγεται. Είναι από την Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δεύτερη χρονιά που έρχονται, μένουν τρεις εβδομάδες. Και το κάνουν στα πλαίσια του μαθήματος που έχουν για φιλοσοφία και αρχαία ελληνικά. Είναι υπερβολικά συγκινητικό να λέτε αυτό που λέτε σε ένα αρκαδικό τοπίο παλιό, να ακούς Αμερικάνους, Ιαπωνέζους, Κινέζους, έχουμε μια Κινέζα φέτος, να μιλάνε αρχαία ελληνικά και λίγα σύγχρονα ελληνικά, αλλά και αρχαία ελληνικά, και να συζητάνε για τον Όμηρο, για τον Οδυσσέα ας πούμε, για την Βίβλο, για πράγματα που είναι με αρχαία ελληνική γλώσσα, να συζητάνε και να μιλάνε για τη δοτική του σκοπού και το συντακτικό και τα απαρέμφατα και τις μετοχές και αυτά, και να λες τώρα τι κάνουμε εμείς στην Ελλάδα οι Έλληνες εμείς. Είναι φοβερό, είναι μια εικόνα πραγματικά υπέροχη. Έχω πάρει βιντεάκια τα οποία είναι υπερβολικά συγκινητικά.
0: Να μας τα στείλετε.
1: Ναι, να ακούτε τέτοια πράγματα, ας πούμε, και μαθήματα. Είναι πραγματικά φοβερό. Οι ίδιοι λένε, γιατί σήμερα ξεκινήσανε και ξεκινήσαμε με μια μικρή ομιλία μέσα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο μας εδώ, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο χώρος, θα έλεγα μοναδικό στην Πελοπόννησο, γιατί είναι αρχιτεκτονικά, δηλαδή είναι κατασκευασμένο για Συνεδριακό Κέντρο, οπότε έχει όλες τις υποδομές που χρειάζεται κάποιος χώρος τέτοιος. Γιατί αυτοί θέλουν και αναγνωστήρια, θέλουν και workshops, rooms, παράλληλα workshop να κάνουν και λοιπά.
0: Πόσες μέρες θα μείνουνε?
1: 21 μέρες, τρεις εβδομάδες.
0: Τρεις εβδομάδες.
1: Ναι. Και οι ίδιοι λένε ότι είναι ιδανικός ο χώρος, γιατί βγαίνουν έξω και βλέπουν τη χαράδρα του Λούσιου κάτω με θέα μέχρι τον Ταΐγετο. Έχει δροσιά η οποία δεν την περιμένουν, κλείσονται. Γιατί εδώ το βραδάκι, από μόλις πέσει ο ήλιος και μετά αρχίζεις και θες ζακέτα και αργότερα μπουφάν, και το καλοκαίρι δηλαδή. Οπότε είναι ιδανικός τόπος. Μάλιστα, σας πω, ένας φίλος μου σήμερα ήρθε κατά σύμπτωση και είναι δημοσιογράφος έτσι αρκετά γνωστός, ο οποίος μου λέει ότι βρες με ένα σπίτι να κάτσω 6 μήνες γιατί θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Δηλαδή είναι
0: τον χώρο...
1: Εμπνέει. Είναι το τοπίο, δηλαδή είναι, δεν ξέρω, η Δημητσάνα, να καταλάβετε, είναι η ίδια η περιοχή της Δημητσάνας, είναι σαν ένα οχυρό. Οι άλλοι σκάβανε τάφρους γύρω-γύρω για να κάνουν, να φτιάξουν οχυρό, να εμποδίζουν τους εχθρούς. Η Δημητσάνα τα έχει έτοιμα αυτά. Έχει το Λούσιο από κάτω που την περιτυλίγει και ένα ρέμα μεγάλο που πέφτει στο Λούσιο από την άλλη μεριά και δημιουργεί έτσι ένα φρούριο απόρτσιτο με τάφρο γύρω-γύρω, που για να μπεις θέλει να περάσεις από 2-3 συγκεκριμένα γεφύρια. Δεν μπορείς να μπεις αλλιώς. Οπότε είναι... ο τόπος είναι ωραίος, ιδανικός για απομόνωση και για να έχεις τα πάντα όταν χρειάζεται. Δηλαδή μπορεί να βρεις μπαράκια να πιεις το ποτό σου, να πας στις ωραίες σου ταβέρνες,
0: Και υπάρχει και τρόπος να περπατήσεις από τη Δημητσάνα στο
1: επόμενο.
0: Υπάρχουν μονοπάτια. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε περπατήσει ένα τέτοιο μονοπάτι όταν είχα έρθει. Ναι.
1: Κοιτάξτε, η Δημητσάνα, να σας πω κάτι. Η Δημητσάνα βρίσκεται σε ένα αρχαιολογικό χώρο όπου, αν θυμάστε, στην Αθήνα λέγαμε την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Εδώ είναι ενοποιημένος αρχαιολογικός χώρος που πιάνει όλο το ποτάμι του Λούσιου, περιλαμβάνει τη Δημητσάνα και έχει μονοπάτι που αρχίζει από την αρχαία Τεύθυδα που είναι η Δημητσάνα και μετά από 4 ώρες περπάτημα καταλήγει στην αρχαία Γόρτινα που είναι το Ασκληπείο, το ιερό του Ασκληπείου, ας πούμε, του Θεού Ασκληπείου. Δηλαδή πας και περνάς από 4-5 μοναστήρια και πολλά ερείπια μοναστηριών, ας πούμε, του Θεού Ασκληπείου. Δηλαδή πας και περνάς από 4-5 μοναστήρια και πολλά ερείπια μοναστήρια.

0: πώς πρέπει να είναι τα σπίτια. Ακόμα και η μπογιά, το πώς θα βάψεις το σπίτι σου, είναι, πρέπει να έρθει η αρχαιολογική υπηρεσία για να σου το επιτρέψει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Να ρωτήσω σχετικά με τους φοιτητές που είναι εκεί, δύο πράγματα. Πρώτον, αν έχετε. Αν υπήρξαν σκηνικά όπου προσπαθήσαν οι φοιτητές αυτοί να μιλήσουν αρχαία ελληνικά στους ντόπιους και να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Και όταν βλέπετε αυτούς τους φοιτητές να περπατούν στα καλτερίμια και να ανακαλύπτουν για πρώτη φορά τον τόπο που εσείς γνωρίζετε από παιδί, τι βλέπουν εκείνοι που ίσως εσείς είχατε σταματήσει να βλέπετε. Γιατί πάντα τέσσερα μάτια ή δύο ζευγάρια μάτια είναι καλύτερα από ένα.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που βλέπουν οι φοιτητές, καταρχήν είναι πολύ συγκινητικό να τους βλέπει να περπατάνε και να προσπαθούν να μιλήσουν, γιατί οι οδηγίες από τους καθηγητές τους είναι να μιλάνε στους ντόπιους και να προσπαθούν να τους καταλάβουν, να τους κάνουν, να σαπορούν οι ντόπιοι. Μιλάνε λοιπόν κάποια αρχαία ελληνικά, τα οποία οι ντόπιοι δεν τα καταλαβαίνουν τι τους λένε. Αλλά ξέρετε, χαμογελάνε εκεί πέρα, τους λένε, βρίσκουν μια άκρη, καταλαβαίνουν μια λέξη, με λίγο με τη γλώσσα του σώματος συνεννοούνται. Και πράγματι αυτοί που έρχονται απ' έξω δεν βλέπουν τόσο το κομμάτι της Επανάστασης του 21 και αυτά, βλέπουν πιο πολύ το αρχαιολογικό κομμάτι, δηλαδή το ότι είναι από το 1500 π.Χ. τα κυκλόπια τείχη που λέμε εμείς εδώ. Αυτό τους εντυπωσιάζει, ας πούμε, να βλέπουν σε ένα τόσο μικρό μέρος τέτοια τείχη. Είναι πολλήματα τείχων, δεν είναι ολόκληρα τα τείχη, αλλά τα βλέπουν, είναι ορατά. Mm. Και αυτό είναι που τονίζει. Εμείς, να ξέρετε, είχαμε ένα φωτογράφο, είχαμε την τύχη να έχουμε ένα φωτογράφο το 1923 που ήρθε εδώ αμέσως λίγο μετά την καταστροφή της Μύρνης, γιατί εκεί ήταν, και άρχισε να βγάζει φωτογραφίες και δεν έχει ούτε μία φωτογραφία των τείχων της αρχαίας Τέφθηδας. Ούτε μία. Δηλαδή, περνούσε κάθε μέρα δίπλα. Αλλά δεν του έλεγε τίποτα αυτό. Δεν τον εντυπωσίαζε για να βγάλει έστω και εκείνη μια φωτογραφία.
1: Τι του έλεγε, οι άνθρωποι, φαντάζομαι.
0: Οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι. Δύσιμο, όπως είναι ντυμένοι, κηδείες. Έχουμε πολλές κηδείες, γάμους, πανηγύρια, πρωτομαγιές, ξέρετε, τέτοια πράγματα.
1: Και τις έχετε αυτές τις φωτογραφίες ακόμα. Έχετε κάνει κάποια έκθεση, κάτι που μπορεί να τις δει κανείς.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε μια μόνιμη έκθεση στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, η οποία είναι 300 περίπου φωτογραφίες αυτού του φωτογράφου, θεματικά τοποθετημένες, και μάλιστα δεν είναι απλή έκθεση φωτογραφίας, είναι συνδυασμός φωτογραφίας και ποίησης. Δηλαδή, σε κάθε θεματική ενότητα έχουμε δίπλα και ένα ποίημα από διάφορους γνωστούς ποιητές μας, που σχετίζεται όμως με τις φωτογραφίες, με τη φωτογραφία. Mm-hmm.
1: Μπορεί ένα μικρό χωριό να γίνει διεθνές χωρίς να χάσει την ταυτότητά του, ή μήπως ακριβώς η ισχυρή τοπική ταυτότητα είναι αυτή που το κάνει ενδιαφέρον στον υπόλοιπο κόσμο? Μιλήσατε, πιο πολύ έρχονται βέβαια για την αρχαιότητα, αλλά είχαμε και το παράδειγμα αυτού του φωτογράφου.
0: Ναι.
1: Πιστεύετε ότι είναι, γιατί είναι πολύ σημαντική, και νομίζω ότι τώρα πια έρχονται οι άνθρωποι πιο πολύ για να μιλήσουν με τους ντόπιους, για να έχουν αυτή τη διάδραση που αναφέρατε νωρίτερα.
0: Ναι, σίγουρα αυτό είναι που τους τράβηξε, γιατί αυτοί μέχρι τώρα, το πανεπιστήμιο αυτό μέχρι τώρα πήγαινε στο ναύπλιο, αλλά τα Σαββατοκύριακα, τα ενδιάμεσα Σαββατοκύριακα, κάνανε εκδρομές, και μόλις ήρθαν στη Δημητσάνα τους άρεσε πάρα πολύ ο τόπος και ρωτήσαν αν υπάρχει κάποιος χώρος για να μπορούν να κάνουν τα μαθήματα που χρειάζονται, γιατί είναι 40 περίπου άτομα. Και μόλις τους φέραμε στο Συνεδριακό εδώ κέντρο, τότε είπανε ότι okay, το σταματάμε τα πάντα και ερχόμαστε εδώ. Και ο τόπος και το μέγεθος του χωριού, η ζεστασιά των ανθρώπων, ο τρόπος που τους υποδέχονται κλπ. Τους έχουν κάνει να έρχονται κάθε χρόνο, και μάλιστα σήμερα μου είπανε ότι θέλουν να κάνουν και άλλες δράσεις το χειμώνα. Θα δούμε, δεν ξέρω ακριβώς τι θα τα συζητήσουμε αυτά. Uh-huh. Αλλά θέλω να πω ότι πράγματι τους εντυπωσιάζει, γιατί και έχει μια ταυτότητα τέτοια που λέτε, αλλά εμείς έχουμε χτίσει και άλλη μια ταυτότητα εδώ της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια με το Υπουργείο Πολιτισμού και κάνουμε εδώ τώρα, κάναμε φέτος το 7ο θερινό σχολείο για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου. Γίνεται από καθηγητές πανεπιστημίου από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος έγινε

0: με την συμμετοχή της UNESCO, η οποία έστειλε δύο εισηγητές, έγινε στα αγγλικά για πρώτη φορά φέτος. Είναι μια εβδομάδα αυτό το θερινό σχολείο. Το παρακολουθούν άνθρωποι με μεταπτυχιακές σπουδές και με επαγγελματίες από τα ιδρύματα, από το Νάσης, από το Κώστα Ναβαρίνο, από εφορίες αρχαιοτήτων, άνθρωποι δηλαδή επαγγελματίες στον πολιτισμό. Και οι καθηγητές που είναι όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίου, φτασμένοι, δηλαδή
1: και
0: πολύ
1: γνωστοί. Τι μαθήματα έχει, εκείνη την εβδομάδα δηλαδή, τι κάνετε?
0: Αυτή τη εβδομάδα, αυτό γίνεται στο κάθε εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, και γίνεται για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου. Την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή.
1: Οπότε και είναι και τα μαθήματα τώρα, σχετικά με αυτό το κομμάτι.
0: Με αυτό το θέμα, γύρω από αυτό το θέμα. Ναι, ακόμα πώς για τη διατροφή, για την σπορά, την αγροτική ζωή, για το τραγούδι, το δημοτικό τραγούδι, για ό,τι φανταστείτε, για την πώς εγγράφονται στον κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Φέτος ήταν το θέμα πώς προστατεύεται η άειλη πολιτιστική κληρονομιά σύμφωνα με τις οδηγίες της UNESCO.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ επαγγελματικού επίπεδου μαθήματα, και μάλιστα φέτος τελειώνει και το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο που φτιάχνει το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ στη Βινιτσάνα, το οποίο γίνεται στο αρχοντικό των Αντωνόπουλων, ένα ιστορικό κτίριο, πολύ ιστορικό κτίριο στην Τριμιτσάνα. Και θα γίνουν τα εγγένεια, πιστεύουμε, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, 25 Μαρτίου του 27.
1: Ωραία.
0: Οπότε θα σας περιμένουμε να έρθετε να το δείτε.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Του κοντά.
1: Θέλω, κύριε Λάμπρου, να κλείσουμε προσωπικά. Ένας άνθρωπος μπορεί να φύγει από τον τόπο του? Μπορεί. Μπορεί ποτέ όμως ο τόπος του να φύγει από εκείνον? Και τι είναι για σας σήμερα η λέξη Δημητσάνα?
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την έκφραση που λέει «Locus fugit». Ο τόπος φεύγει, ας πούμε. Λοιπόν, εμάς εδώ μπορεί να γκρεμίζονται τα κτίρια, μπορεί να γίνεται οτιδήποτε, αλλά δεν φεύγει από το μυαλό μας. Λοιπόν, για να καταλάβετε, μέχρι πολύ μεγάλος, τα όνειρα που έβλεπα διαδραματιζόντουσαν πάντα στη Βινιτσάνα. Ενώ έφυγα 14 ετών, μέχρι και τα 50 μου, τα 60 μου ας πούμε, τα όνειρα που βλέπω είναι γύρω από μέσα στη Βινιτσάνα διαδραματίζονται. Οπότε και να φύγα, δηλαδή να πήγα και στη Θεσσαλονίκη και Χιούστον και να μένω Αθήνα, δεν ξέρω πώς καρφώνεται μέσα, ίσως τα παιδικά χρόνια ας πούμε να καρφώνονται κάπως μέσα στο μυαλό, και ακόμα και υποσυνείδητα έρχονται στην επιφάνεια. Οπότε μπορεί να φεύγουμε, αλλά δεν φεύγει ο τόπος πράγματι. Δεν φεύγει ο τόπος από το μυαλό μας.
1: Κύριε Λάμπρου, σας ευχαριστώ θερμά. Σας αφήνω με βάση αυτά που μου λέτε με μία εικόνα που μου δημιουργήθηκε ακούγοντάς σας. Ένα παλιό πέτρινο χωριό, στα ράφια της βιβλιοθήκης του βιβλία που έχουν περάσει από χέρια πολλών γενεών, στους δρόμους του τέχνη των ανθρώπων που έζησαν πριν από δύο αιώνες, και ξαφνικά ανάμεσά τους αυτοί οι νέοι άνθρωποι από την Αμερική και εσείς, την Ευρώπη και άλλες γωνιές του κόσμου, να περπατούν κρατώντας σημειώσεις, να συζητούν για φιλοσοφία, το παρελθόν και το μέλλον, να περνούν στο ίδιο καλντερίμι, και ίσως αυτό είναι πραγματικά ζωντανός πολιτισμός, κύριε Λάμπρου. Όχι να κρατάμε το παρελθόν πίσω από ένα τζάμι, αλλά να το επιτρέπουμε να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με το καινούριο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί
0: μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Και αφήνουμε τώρα για λίγο τις ημερομηνίες, τα βιβλία και τις ιδέες. Κατεβαίνουμε ένα καλντερίμι, κάπου μια πόρτα είναι μισάνοιχτη, μια αυλή έχει σκιά, και από ένα παλιό σπίτι θα μπορούσε κάποτε να είχε βγει μια φωνή σαν αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Γιατί ένα τραγούδι είναι και αυτό ένα αρχείο, μόνο που αντί για χαρτί γράφεται στη μνήμη.

0: Και τώρα θέλω να περάσουμε από τη Δημητσάνα που θυμάται στη Δημητσάνα που υποδέχεται. Φανταστείτε ότι έχουμε μόλις φτάσει, αφήνουμε τη βαλίτσα, ανοίγουμε ένα παράθυρο ενός παλιού αρχοντικού. Μπροστά μας οι στέγες κατεβαίνουν προς το φαράγγι. Στο πρωινό ίσως υπάρχει κάτι που πριν από λίγες ημέρες βρισκόταν στο μποστάνι και ο άνθρωπος που μας φιλοξενεί δεν μας δίνει μόνο ένα κλειδί δωματίου, μας λέει αύριο το πρωί θα πάμε στο αμπέλι ή φορέστε καλά παπούτσια, θα περπατήσουμε. Κάπου εκεί ο τουρισμός αρχίζει να γίνεται κάτι περισσότερο από διαμονή. Ο Παναγιώτης Κουστένης δραστηριοποιείται περίπου 3 δεκαετίες στη φιλοξενία και τον τουρισμό της Δημητσάνας μέσα από το ιστορικό αρχοντικό Δελιγιάννη. Έχει δει πολλές γενιές ταξιδιωτών να φτάνουν στον τόπο. Παράλληλα δραστηριοποιείται σε συλλογικές πρωτοβουλίες για τα μονοπάτια, τον πολιτισμό και την ανάδειξη της Γορτινίας. Και τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει όχι μόνο τον Ξενώνα, αλλά κατά κάποιον τρόπο ολόκληρη τη ζωή της Δημητσάνας στους φοιτητές του Summer School. Αμπέλι, τρίγος, ελαιώνας, μποστάνι, περίπατη, πικνίκ, γλέντια. Δηλαδή, όχι δείτε τον τόπο, αλλά ελάτε να ζήσετε λίγο μαζί μας. Παναγιώτη Κουστένη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδος και στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα.
1: Ναι, καλώς ήρθατε στην πόλη μας, έστω και με το ραδιόφωνο. Και σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας δίνετε.
0: Σχεδόν 30 χρόνια ανθρώπους να περνούν από την πόρτα σου. Μπορείς πλέον από τα πρώτα 5 λεπτά να καταλάβεις ποιος ήρθε απλώς για ένα Σαββατοκύριακο και ποιος πραγματικά θέλει να γνωρίσει τον τόπο?
1: Ναι, συνήθως φαίνεται αρκετά γρήγορα, θα έλεγα. Υπάρχει ο επισκέπτης που θέλει να δει τα βασικά, να φάει καλά, να ξεκουραστεί και να φύγει έχοντας περάσει έτσι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο απλό. Και υπάρχει και εκείνος που αρχίζει να ρωτάει για τους ανθρώπους, την ιστορία, τα μονοπάτια, τα μοναστήρια, την καθημερινή ζωή, τα προϊόντα που έχει ο τόπος, τι παράγει. Αυτός ο δεύτερος βέβαια κάποια στιγμή ξαναεπιστρέφει και δεν θέλει απλά να φωτογραφίσει κάποια πράγματα, θέλει να καταλάβει που βρίσκεται. Και κάποια στιγμή τον ξαναβλέπεις πάλι να επιστρέφει πάλι στο χωριό. Και αυτό ίσως είναι το πιο όμορφο όταν βλέπεις έναν απλό επισκέπτη που αρχίζει να αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον και για τον τόπο, όχι μόνο για τα αξιοθέατα του.
0: Και πολύτιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι έχει αλλάξει περισσότερο στον ταξιδιώτη αυτά τα 30 χρόνια, τι ζητούσε κάποτε και τι ζητά σήμερα, πιστεύεις?
1: Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Παλαιότερο επισκέπτης αναζητούσε κυρίως ένα όμορφο ξενοδοχείο, ένα καλό φαγητό, ένα ωραίο φυσικό περιβάλλον και μερικά αξιοθέατα, λίγα. Απλά να περάσει καλά, ήσυχα και να ηρεμήσει. Σήμερα έρχεται πολύ πιο ενημερωμένος, έχει ήδη δει φωτογραφίες, έχει διαβάσει κριτικές, έχει ψάξει το χωριό και την περιοχή πριν φτάσει και ζητάει παραπάνω πράγματα και από τη διαμονή του και από τις πληροφορίες. Και ζητάει κυρίως και μια εμπειρία από το μέρος. Θέλει να πραγματίσει, να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα, να γνωρίσει ανθρώπους, να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που συνήθως κάνουμε πάρα πολλές εμείς εδώ, για να βιώνουμε και τα, όπως είπατε, και τα αρχαία έθιμα που έχουμε εδώ, την ιστορία μας. Νομίζω όμως ότι ο σημερινός ταξιδιώτης, παρότι έχει όλη την πληροφορία από το κινητό του συνήθως, που το κινητό, ξέρετε, είναι εικόνες πιο πολύ, γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας, θέλει την ανθρώπινη επαφή και θέλει να του πεις πράγματα, να μπορέσει να φανταστεί και να ζήσει και να νιώσει. Γιατί άλλο να βλέπω μια εικόνα και άλλο να το βλέπω μπροστά μου, να το μυρίζω, να το αισθάνομαι, να το γεύομαι και να μεταφέρομαι σε μια άλλη εποχή.
0: Ακούσαμε νωρίτερα και τον Τάκη τον Λάμπρου να μας λέει για την παρουσία αυτών των ξένων φοιτητών από όλα τα μέρη του κόσμου στη Δημητσάνα. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα και φαντάζομαι μέσα στο οικογενειακό σας αμπέλι την περίοδο του Τρίγου αυτή την εικόνα. Θυμάστε κάποιο πρόσωπο, κάποια ατάκα ή αντίδραση ενός φοιτητή που σας έκανε να γελάσετε ή να συγκινηθείτε?
1: Ναι, αυτό θα σας πω δύο πράγματα για αυτό. Το ένα είναι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η αντίδραση, γιατί ξέρετε ο κόσμος πλέον της εικόνας που τρέχει συνέχεια κάθε στο πρωινό βλέπει 3 βαζάκια μαρμελάδα, σου λέει εντάξει έβαλε μια μαρμελάδα, λίγο ψωμί, 2 φρούτα, οκ, και κάτι έγινε ας πούμε. Όταν μάζεψαν όμως τα κεράσια ή μάζεψαν τις φράουλες και είδαν τον τρόπο που χρειάζεται για να φτιαχτούν και είδαν ότι είναι αυθεντικές, γιατί ήταν πάρα πολύ μικρές, δεν ήταν γυαλιστερές όπως είναι στα μανάβηγα, ήταν την πραγματική γεύση που υπάρχει, τότε οι άνθρωποι αυτοί συγκλονίστηκαν και κατάλαβαν ότι υπάρχει πολύ σκόπος για να φτάσει κάτι σαν τελικό προϊόν. Αλλά αυτό που με συγκίνησε πιο πολύ σε αυτό με τους φοιτητές ήταν ότι όταν κάναμε κάποιο διάλειμμα, γιατί ξέρετε ο τρίγος είναι για μας είναι γιορτή, δεν είναι απλά μια δουλειά, έβγαλε κάποιος την κιθάρα του και τραγούδισε τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη και τον βοηθούσαν οι υπόλοιποι στα ελληνικά. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και όταν τους είπα ότι υπάρχει και μουσείο κοντά μας του Μίκη Θοδωράκη, ανέβαλαν κάποια δραστηριότητα που είχαν για να πάνε να το δουν. Ήταν πολύ συγκινητικό. Που δεν το συναντάς σε παιδιά, τα δικά μας παιδιά, τα Ελληνόπουλα αυτό.
0: Δείχνει και την αγάπη τους για τον ελληνικό πολιτισμό και συνήθως είναι από έξω προς τα μέσα, όχι από μέσα προς τα έξω. Τους πηγαίνετε λοιπόν στο Αμπέλι, στον Ελαιώνα, στα Χτήματα, στον Ποστάνη. Υπάρχει κάτι πολύ διαφορετικό στο να πιάνεις το χώμα ενός τόπου από τον το φωτογραφείς απλώς να φωτογραφείς τα αξιοθέατά του. Αλλάζει έτσι η σχέση του επισκέπτη με τη Δημητσάνα, πιστεύεις?
1: Ναι, πιστεύω ότι αλλάζει. Άλλο να δεις έναν τόπο από φωτογραφίες, από βίντεο, και άλλο να τον αγγίζεις, να τον μυρίζεις, να μυρίζεις το χώμα του, να δοκιμάσεις κάτι που κόπηκε εκείνη τη στιγμή. Να ακούσεις έναν άνθρωπο να σου πει μια ιστορία, να δεις έναν άνθρωπο να καλλιεργεί με τον παραδοσιακό τρόπο, να μην είναι βιομηχανία. Όταν μπεις μέσα και βοηθήσεις να μαζέψεις τα μπέλη, να μαζέψεις ελιές ή οτιδήποτε, να αποδείξεις μια μικρή εμπειρία, όλο αυτό γίνεται μια εμπειρία, είναι προσωπική εμπειρία μετά. Η Δημητσάνα μετά δεν είναι απλά ένα όμορφο ορεινό χωριό που το επισκέφθηκες και έφυγες. Συνδέεται με μια συγκεκριμένη στιγμή, με μια γεύση, με έναν άνθρωπο. Έχει μια ιστορία να πει ο άλλος όταν φεύγοντας από το χωριό. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ανάμνηση και η ιστορία που έχει να πει φεύγοντας, να την καταθέσει στους φίλους του μετά.
0: Οπότε έχει και μια αυθεντικότητα όλο αυτό και πιο. Και φαντάζομαι και για τον τουρισμό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε μιλάμε για αυθεντικό φαγητό, αυθεντική εμπειρία, αυθεντικό χωριό. Πώς προστατεύεται από αυτό ένας τόπος σαν τη Δημητσάνα χωρίς να γίνει πεδίο σκηνοθεσίας με κάποιον τρόπο?
1: Ναι, για μένα γίνεται σκηνοθεσία τη στιγμή που αρχίζει να κατασκευάζει μια εικόνα, μόνο και μόνο επειδή πιστεύεις ότι αυτή θέλει να δει επισκέψη. Η αυθεντικότητα δεν μπορεί να είναι παράσταση. Αν υπάρχει τρίγος, θα πάμε στον τρίγο πάνω του χάρη, δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Αν υπάρχει ένα γλέντι, παραδείγματος χάρη, ένα από τα πολλά που αναπαλαιώνουμε σαν δραστηριότητα, ας πούμε, στην ψάνα που λέμε, στο χωριό είναι λαμπαδρομίες. Όταν εμένα λοιπόν με παίρνουν οι πελάτες 3-4 μήνες για να κλείσω ένα δωμάτιο, για να το κλείσω, χαριτολογώντας σου λέω ότι για να γίνει κράτηση θα πρέπει να φέρετε και τη φορεσιά σας. Ναι. Γιατί γίνεται 24 Μαρτίου και είναι ένα παραδοσιακό event που γίνεται μέσα στο χωριό μας, στην πόλη, και έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος για να το ζήσουν. Όταν λοιπόν έρχονται και κάποιοι από αυτούς έχουν φορέσουν τη στολή και συμμετέχουν σε αυτό, δεν είναι μια παρέλαση που κάθεσαι και βλέπεις να περνάνε κάποιοι άνθρωποι δημένοι παραδοσιακά ή με κάποιες στολές. Μπαίνεις μέσα, συμμετέχεις, εκείνη τη στιγμή νιώθεις, βλέπεις και γυρνάς πίσω στο 21, γυρνάς ανάλογα με το τι αναβιώνουμε εκείνη τη στιγμή. Συμμετέχεις και ο ίδιος. Και θα έλεγα ότι πολλές φορές όμως στο συγκεκριμένο γεγονός, τα παιδιά είναι σαν να διαβάζουν ένα ολόκληρο κεφάλαιο ιστορίας στο σχολείο τους. Γιατί βλέπουν, ας πούμε, και συμμετέχουν σε όλο αυτό το event που γίνεται εκείνη τη στιγμή. Η Δημητσάνα έχει ιστορία, έχει φύση, έχει αρχιτεκτονική, έχει παραγωγή, έχει ανθρώπους με πραγματική καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια σκηνοθεσία. Είναι αυθεντικό αυτό που βλέπετε. Η Δημητσάνα δεν είναι μια πόλη που χτίστηκε πριν 50-100 χρόνια. Είναι ένα αρχαίο χωριό, λιγότερο αρχαία Τεύτης. Το βλέπεις μπροστά σου, το αισθάνεσαι και το βλέπεις, γιατί όταν έχεις καταφέρει να διατηρήσεις αυτό που βρήκες, που κληρονόμησες, και δεν το έχεις κατασκευάσει αυτό το πράγμα, δεν πουλάς κάτι το οποίο είναι καινούριο, βλέπεις μπροστά σου ένα ζωντανό μουσείο. Mm. Και γνωρίζεις ότι έχουν περάσει τόσοι ήρωες, έχει προσφέρει τόσο πολύ αυτός ο τόπος, και μπαίνεις μέσα και στην καθημερινότητα και μπορείς και βιώνεις κάποια πράγματα, τότε νομίζω αυτό είναι πολύ συγκινητικό και χαράζεται μέσα στην καρδιά σου.
0: Άρα θα κάνω και μια τελευταία ερώτηση για να δώσουμε και λίγο χρόνο και στον Παπαχρήστο, που επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο μέχρι το τέλος εκπομπής. Μια τελευταία ερώτηση λοιπόν. Έρχομαι σήμερα στη Δημητσάνα Και σας λέω, Παναγιώτη, έχω μόνο μία μέρα. Αλλά όταν φύγω θέλω να αισθάνομαι ότι δεν είδα απλώς το χωριό, το γνώρισα. Πώς θα οργανώνατε αυτές τις 24 ώρες? Πώς θα τις οργάνωνες?
1: Είναι λίγο δύσκολο, γιατί με κέντρο τη Μητσάνα, όπως μου αναδείτε και στο χάρτη, είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου. Το να έρθει κάποιος και να τα δει όλα θέλει πάνω από μια εβδομάδα, μόνο για να τα δει, όχι να τα βιώσει. Οπότε θα έλεγα ότι θα ξεκινήσουμε το πρωί με ένα ωραίο πρωινό. Θα πίναμε ένα καφέ στη Μητσάνα. Και μετά θα κάνουν μια βόλτα στο χωριό να ζήσουν τα σοκάκια, να δουν τα σπίτια των ηρώων. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο. Και θα έλεγα ότι θα ήταν καλύτερα να πάρει μια γεύση. Δηλαδή, έχουμε πολλά μουσεία, να δει το μουσείο του Κίνησης που είναι το καλύτερο. Έχουμε πολύ ωραία μοναστήρια, να δει ένα από αυτά. Είναι το Άγιο Πελοποννήσου, το λένε κάποιοι. Να δει τη Μονή Προδρόμου, τη Μονή Αμυαλών. Να δει ένα πολύ ωραίο σημείο του Λούσιου, να κάνει και μπάνιο, αν θέλει. Λέγεται Αρχαία Γόρτινας. Να κάνει μια πολύ ωραία διαδρομή φεύγοντας μέσα από το Μέναλο. Ίσως να προλάβει να δει και ένα πολύ ωραίο σπήλο του Κάψια. Έχει τόσα πολλά πράγματα που θα ήθελα την πρώτη μέρα να πάρει απλά μια γεύση και να δει τι τον περιμένει την επόμενη φορά που θα έρθει.
0: Ναι. Ωραία, πολύ όμορφα. Παναγιώτη Κουσταίνη, σε ευχαριστώ θερμά. Και νομίζω ότι μετά τη συζήτησή μας η εικόνα του ταξιδιώτη αλλάζει λίγο. Δεν είναι πια ένας άνθρωπος με ένα κινητό στο χέρι που σταματά μπροστά σε ένα όμορφο κτίριο, βγάζει μια φωτογραφία και συνεχίζει. Τον βλέπουμε να σκύβει και πάνω σε ένα κλίμα, να λερώνει λίγο τα παπούτσια του από το χώμα, να κάθεται σε ένα τραπέζι με ανθρώπους που λίγες ώρες πριν δεν γνώριζε. Οπότε, αν αυτή είναι η πραγματική φιλοξενία, γιατί αυτή είναι από ό,τι καταλαβαίνω στη Δημητσάνα, να δίνεις τον άλλον για λίγες ημέρες όχι απλώς ένα δωμάτιο, αλλά μια μικρή θέση μέσα στη ζωή σου. Σε ευχαριστούμε θερμά που μοιράστηκες αυτές τις εικόνες μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ εμείς.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για επίσης.

Και σε τέτοια τραπέζια παλιότερα, αργά ή γρήγορα, κάποιος θα άρχιζε να τραγουδά, ίσως χωρίς μικρόφωνο, χωρίς σκηνή, χωρίς να υπάρχει καν η λέξη ερμηνευτής. Ένας ξεκινούσε, ο διπλανός έπιανε τη δεύτερη φωνή και ένα τραγούδι συνέχιζε το ταξίδι του μέσα στο χρόνο.

0: Και τώρα θέλω να κλείσετε για λίγο τα μάτια, να βγάλουμε από τη Δημητσάνα τα σπίτια, τα καλντερίμια, τις φωτογραφίες, τις πινακίδες και να κρατήσουμε μόνο τους ήχους. Το νερό στο φαράγγι, ένα κουδούνι κάπου μακριά, μια καμπάνα, τα βήματα πάνω στην πέτρα και ύστερα μια ανθρώπινη φωνή. Γιατί ίσως η πιο βαθιά ιστορία ενός τόπου να μην γράφεται ποτέ ολόκληρη στα βιβλία, μερικές φορές τραγουδιέται. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Κυριακόπουλος, γεννημένος στο Περδικονέρι Γορτινίας, έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας ακριβώς αυτή τη φωνή. Ιερέας, θεολόγος, εκπαιδευτικός, δάσκαλος βυζαντινής μουσικής, ιδρυτής και διευθυντής της Βυζαντινής Κυψέλης, γνώστης του ψαλτηρίου του Κανονάκη, συγγραφέας, συνθέτης, ερευνητής. Και κυρίως ένας άνθρωπος που πήγε πίσω από τις νότες αναζητώντας τους ανθρώπους που τις κράτησαν ζωντανές. Έχει συλλέξει και καταγράψει τραγούδια, ιδιαίτερα της Πελοποννήσου, έχει ερευνήσει ακόμη και τη μουσική διαδρομή του Θουρίου του Ρίγα και έχει αφήσει πίσω του ένα μεγάλο ηχογραφημένο αρχείο από εκκλησιαστικούς ύμνους και παραδοσιακές φωνές. Και σήμερα θα μας βοηθήσει να κάνουμε κάτι που αγαπώ πολύ στο ραδιόφωνο, να ακούσουμε έναν τόπο αντί να τον κοιτάξουμε. Πάτερ Παπαχρήστο, Πάτερ Χρήστο Κυριακόπουλε, δεν ξέρω πώς μπορώ να σας πω, να σας αποκαλέσω. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Μεγάλη χαρά και τιμή που είστε μαζί μας. Ξέρω δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, έχετε περάσει χρόνια συλλέγοντας τραγούδια. Είναι μια φράση σχεδόν ποιητική. Πώς βρίσκει κανείς ένα παλιό τραγούδι? Χτυπάτε μια πόρτα, ρωτά μια γιαγιά, περιμένει ένα πανηγύρι και πώς αρχίζει αυτή την αναζήτηση για αυτή την πολύτιμη λαϊκή παράδοση?
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση και σας συγχαίρω που διανθίζετε τις ωραίες εκπομπές σας και με ωραία τραγούδια για να ξεκουράζονται και οι ακροατές. Η Γορτινία, η Αρκαδία, ο Μοριάς από τα πανάρχαια χρόνια υπήρξε το λίκνο των μουσικοχορευτικών παραδόσεων. Εδώ στο Μοριά, στη Δημητσάνα, στην Γορτινία έλαβαν χώρα σπουδαία ιστορικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν τη μουσική παράδοση του τόπου τόσο κατά την αρχαία όσο και κατά την μεσαιωνική και την νεότερη εποχή. Οι Αρκάδες δεν έπαψαν ποτέ να θεωρούν τη μουσική ως κάτι το υψηλό και το θείο. Το ορεινό τοπίο, η άγρια φύση με τις πυκνές εκτάσεις των ελάτων του Μενάλου, το φαράγγι του Λούσιου, η πανέμορφη λίμνη του Λάδωνα, η κοιλάδα του Αλφιού, ο ποταμός Ερήμανθος, οι βυζαντινές εκκλησίες, τα πετρόχτιστα σπίτια και τα γεφύρια με τις ωραίες αψίδες, οι περίτεχνες βρύσες και πολλές άλλες φυσικές ομορφιές, η ποιμενική ζωή, τα άγρια θηρία, εξυμνούνται όλα αυτά σε πολλά πελοποννησιακά και ιδιαιτέρως γορτινιακά δημοτικά τραγούδια. Για να βρει κάποιος ένα γνήσιο αυθεντικό τραγούδι πρέπει να ασχοληθεί με την έρευνα, να βρει ανθρώπους γνήσιους, παλαιούς που γνωρίζουν από παράδοση, έχουν ακούσματα και γνωρίζουν τόσο τη μελωδία όσο και το στίχο. Ωστόσο, στα τραγούδια της Γορτινίας από πλευράς περιεχομένου και θεματολογίου την κυρίαρχη θέση κατέχουν τα ιστορικά γεγονότα. Στα αρκαδικά βουνά η παράδοση του αρματολισμού και των κλεφτών ήταν ισχυρή μούσα για το υπόδουλο γένος όπου πατούσαν τα πόδια τους οι κλέφτες, οι αρματολοί, οι νεομάρτυρες, οι ήρωες της πίστεως μαζί με τους γενναίους εθνομάρτυρες της πατρίδος αγωνίζονταν για την απελευθέρωση από τη δουλεία των βαρβάρων κατακτητών. Φυσικό λοιπόν είναι...
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σημαντικός σταθμός στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγκλημα ο θάνατος βρέφουσα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Εξετάζεται το σενάριο το ζευγάρι που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά, με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφούνται στο 9,5%. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Στείλε μαΐστρο στα πανιά να πάνε όλα πρίμα, να βρει πατρίδα η καρδιά, αγκυροβόλη και αγκαλιά. Με αυτό το τραγούδι ξεκινάμε σήμερα ένα σχετικά καινούριο τραγούδι του 2025 με τίτλο «Μαΐστρος», να είναι ο μαΐστρος που πνέει σήμερα για να ξεκινήσει το ταξίδι μας. Ο Παντελής Θαλασσινός τραγούδισε το «Μαΐστρο» σε μουσική του Γιώργου Χουβαρδά, που τραγούδισε μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό, και τους στίχους έγραψε ο Κωνσταντίνος Τσακαλάκης. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Καλό από καλό καιρό θα πω κι εγώ, γιατί το καλοκαίρι, όπως είπαμε και χθες, το ελληνικό καλοκαίρι καλά κρατεί και θα συνεχίσει έτσι, να το απολαύσουμε όσο γίνεται, γιατί έχουμε ανάγκη από ωραίες στιγμές εκεί με τη θάλασσα, τη θάλασσα και τον ήλιο. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Εδώ είμαστε συνεπέστατοι για ένα ακόμα σαλπάρισμα, για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Φυσικά είναι οι καλές θάλασσες. Εύχομαι καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας. Ευχόμαστε εμείς εδώ να είσαστε όλοι σας καλά και να περνάτε όμορφα, να περνάτε ακόμα καλύτερα όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Οι καλές θάλασσες λοιπόν είναι η εκπομπή μας, η καθημερινή, η πρωινή ναυτική εκπομπή που έχει σχέση με την ναυτιλία και με τη θάλασσα, με όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτήν, είτε είναι στα βαπόρια, είτε είναι ενεργεία, είτε όχι, είτε είναι στα γραφεία, είτε σε τόσα άλλα επαγγέλματα γύρω από αυτήν. Και φυσικά προσελκύουμε και θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους νέους, τα παιδιά μας, να μπουν σιγά σιγά και σε αυτό το τρυπάκι, να στηρίξουν και αυτοί να στηρίξουν την προσπάθεια και να πλαισιώσουν τα βαπόρια και τη ναυτιλία με το δικό τους τρόπο. Η εκπομπή μας «Καλές Θάλασσες» εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και από τη Φωνή της Ελλάδας αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους ασυρματιστές, τους ναύτες, τους λοστρόμους, τους φαροφύλακες, τους ψαράδες, τους μάγειρες, τους καμαρότους, τους μηχανικούς, δεν θυμάμαι αν το είπαμε ή όχι, αλλά και τους ανθρώπους των γραφείων και τους εφοπλιστές φυσικά, τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα που έφεραν την ελληνική ναυτιλία, την έφεραν στην κορυφή και είναι παγκόσμια δύναμη η πατρίδα μας, η χώρα μας, η Ελλάδα μας, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και εδώ είμαστε με αυτό εδώ το βήμα να παρουσιάζουμε θέματα και φυσικά ιστορίες ανθρώπων που την έφαγαν με το κουτάλι, με πολλές διηγήσεις, αναμνήσεις, συναισθήματα, προβληματισμούς κλπ. Λοιπόν, επανήλθε ο Μαρκόνης μας, του δώσαμε άδεια, πήγε και τα ταξίδια του, πολύ ωραία, έχει επιστρέψει ανανεωμένος, φρέσκος, μαυρισμένος, με ένα ωραίο πόλο μπλουζάκι ακριβώς απέναντί μου, ο Κωνσταντίνος εκ Τίνου Λούβαρης, είναι ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Πολύ καλημέρα σας, κύριε, καλώς ορίσατε. Ωραία, πέρασες καλά, ε? Τέλεια, πολύ ωραία. Να είμαστε καλά, να ξαναφύγουμε. Στον ήχο λοιπόν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης, για ένα ακόμα ταξίδι εδώ στις Καλές Θάλασσες.

Φίσα Μαϊστραλάκι μου με την Εμιλία Χατζηδάκη, παραδοσιακό δωδεκανήσου, μην αδικείς τους ναυτικούς, στα πόρτα σαν γλεντάνε, γιατί όλα τα χρόνια τους τα κύματα μετράνε. Θάλασσα όταν γαλινεύεις, το ναυτάκι το μαγεύεις. Μας λέει μεταξύ άλλων το τραγούδι, το παραδοσιακό, εδώ ταξιδεύουμε με τις καλές θάλασσες. Νέο περιστατικό εντωμεταξύ σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια χθες το βράδυ ανατολικά της Κασάμπ στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Η United Kingdom Maritime Trade Organization κάλεσε τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές. Λίγες ώρες νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της η αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται ένα δεξαμενόπλιο και στρατιωτικές δυνάμεις στον Ειδικό ωκεανό. Στο μεταξύ, με το σταγονόμετρο γίνονται οι διελεύσεις πλοίων στα στενά του Ορμούς. Ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούς μειώθηκε σε 5 ημιρεσίους το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σύμφωνα με δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες μοιάζουν εξαιρετικά επιφυλακτικές εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον σκαφών που τολμούν αυτό το εγχείρημα. Ο πραγματικός αριθμός των πλοίων που πέρασαν πράγματι τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας ενδέχεται πάντως να είναι λίγο μεγαλύτερος, καθώς κάποια πλοία κλείνουν τα συστήματα που αναμεταδίδουν δεδομένα ή τη θέση τους όταν διασχίζουν τα στενά της αυτής εμπόλεμης περιοχής, δηλαδή τα στενά του Ορμούς.

Το 1990 ο Μανώλης Λιδάκης τραγούδισε το τραγούδι «Μαϊστράλια» και αυτό έχει σχέση με το «Μαϊστράλια», με τον αέρα που φυσάει για τους ναυτικούς μας. Από το άλμπουμ «Ούτε που ρώτησα» το άλμπουμ αυτό, τη μουσική έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους ο Δημήτρης Γκόγκος. Σαν φυσήξουν μαϊστράλια, σκανταλιάρα μου λουλού, θα σου κάνω ταξιδάκια πέρα στη Χονολουλού. Μακάρι να πηγαίναμε μέχρι εκεί. Καλά είναι τώρα τα νησάκια μας, ακόμα καλοκαίρι είναι. Και πάμε να δούμε το άλλο μας θέμα που έχει να κάνει με την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Έντονη ανησυχία εκφράζει ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη των διαπραγματεύσεων με τον IMO. Έντονη ανησυχία για τη στάση που διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν ώψη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό International Maritime Organization για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Εκφράζει ο Υπουργός κ. Βασίλης Κικίλιας με ανάρτησή του στο X. Οι συζητήσεις στον IMO πραγματοποιούνται στο Λονδίνο σήμερα, από σήμερα μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας. Ο κ. Κικίλιας επισημαίνει ότι οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέδειξαν, κατά την εκτίμησή του, έλλειψη της αναγκαίας ευελιξίας για την επίδεξη σύγκλησης, χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι θέσεις κρατών μελών που εκπροσωπούν περισσότερο από το 70% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Προειδοποιεί μάλιστα ότι η επιμονή σε άκαμπτες προσεγγίσεις μπορεί να υπονομεύσει τις προοπτικές σύγκλησης και τελικά την επίτευξη συμφωνίας στον IMO. Αυτά σχετικά με την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας εν ώψη των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση και International Maritime Organization στο Λονδίνο, από σήμερα μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου.

που ακολουθούν σύντροφοι το πλοίο Νοχελική, καθώς γλιστράει στο ωκεανού τις αχανές εκτάσεις. Είπαμε ότι εδώ στην εκπομπή μας στις Καλές Θάλασσες ακούμε και τραγούδια που έχουν σχέση με τα άλμπατρος, με τα κύματα, με τη θάλασσα, με τα λιμάνια, με τα βαπόρια, με τους ναυτικούς μας. Και πάμε μέχρι τον Δούναβη τώρα, πάμε μέχρι τον Δούναβη να δούμε ότι ο Δούναβης, ο μεγάλος αυτός ποταμός, ανακτά τη δυναμική του ως κόμβος μεταφοράς σιτηρών μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες έχουν φέρει τα πάνω κάτω στις ροές, στη μεταφορά προϊόντων κλπ. Κλπ. Υπό αυτό το πρίσμα, έως και 70 πλοία αναμένουν στο Σούλινα κανάλ του Δούναβη προκειμένου να μπουν στα ουκρανικά λιμάνια λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας πλοηγών και λειτουργικών διαταραχών. Έτσι, η τρέχουσα δυναμικότητα για τα πλοία που κατευθύνονται προς τα ουκρανικά λιμάνια του Δούναβη εκτιμάται σε μόλις 2-3 πλοία την ημέρα. Και εκεί λοιπόν έχουμε λίγα πλοία να φτάνουν στους προορισμούς τους, όπως και στα στενά του ορμούς να βγαίνουν από εκεί. Η Ουκρανία εξήγαγε μόλις 0,5 εκατομμύρια τόνους σιτηρών μεταξύ 1ης και 21ης Αυγούστου σε σύγκριση με τους 1,7 εκατομμύρια τόνους κατά την ίδια περίοδο πέρσι. Ωστόσο, οι όγκοι σιτηρών που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς προς τα λιμάνια του Δούναβη αυξήθηκαν περίπου 11 φορές σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εξαγωγές ανακατευθύνουν όλο και περισσότερο τα φορτία τους προς τον ποταμό προτάμιο διάδρομο. Η δυναμικότητα εξαγωγής σιτηρών μέσω του Δούναβη είχε προηγουμένως κορυφωθεί κοντά στους 2,5 εκατομμύρια τόνους ανά μήνα κατά την περίοδο 22-23, γεγονός που υποδηλώνει περιθώριο για υψηλότερους όγκους. Βλέπουμε και εκεί λοιπόν το πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ της μεταφοράς μέσω του Δούναβη, και πολλές από αυτές γίνονται από τους σιδηροδρομικούς δρόμους, τις σιδηροδρομικές οδούς προς τα λιμάνια του Δούναβη. Αυτά, εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε στις Καλές Θάλασσες.

Φουρτούνα με τον Ελευθέρη Βαζέο, παραδοσιακό τραγούδι, και εδώ το ταξιδεύουμε, είναι η ελληνική ραδιοφωνία. Το τραγούδι μεταξύ άλλων έλεγε «Έχει η άδεια μου καρδιά, φουρτούνα και κακοκαιριά» κλπ. Η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας και είναι οι καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους ναυτικούς μας, να είναι όλοι τους καλά, καλές θάλασσες, ο Αϊνικόλας στην πλώρη σας και η Παναγία μαζί σας, γρήγορα στα σπίτια σας. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και στη φωνή της Ελλάδας, καθώς η φωνή της Ελλάδας χτίζει μια καθημερινή και μοναδική σχέση, να το πούμε έτσι, έχει μια στενή επαφή με τους Έλληνες απανταχού εντός και εκτός της Ελλάδας μας και φυσικά με τους ναυτικούς μας, και έτσι χτίζουμε μια ξεχωριστή σχέση μεταξύ μας και με το μοναδικό μας πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με τους ομογενείς, με τη διασπορά και με θέματα που απασχολούν την ομογένεια και φυσικά θέματα των ναυτικών μας. Ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που λειτουργεί ως πομπός και ως δέχτης επί σειρά ετών, και είμαστε χαρούμενοι, είμαστε περήφανοι για το έργο το οποίο επιτελούμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, ακόμα και στους γείτονές σας. Κάποιος από αυτούς μπορεί να είναι και ναυτικός, όταν θα πάει να ταξιδέψει, να συντονίζεται μαζί μας διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και μας ακούει επίσης από το site της φωνής στο voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια στις τηλεοράσεις σας, όπως επίσης και από το Netflix και από την εφαρμογή της φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-15-16 και στο 210-6066-238. Το email μας thevoiceofgreece@papakiearth.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε ως η φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και φυσικά να μην παραλείψουμε να πούμε ότι έχουμε και τη σελίδα «Καλές θάλασσες» της εκπομπής με ελληνικούς χαρακτήρες, και να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σε ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτό το βήμα ή που μας στέλνουν μηνύματα, όπως παραδείγματος χάρη στον καπετάν Στυλιανιό Φραντζεσκάκη από τα Χανιά της Κρήτης, στον καπετάνιο ασυρματιστή αρχικά και μετά καπετάνιο και συμμαθητή μου Βασίλη Αρχοντή από τη Θάσο και την Καβάλα, στον μαστρο Νίκο Γαβιωτάκη από το Ρέθεμνο, στον μαστρο Κώστα Γκιουβέτσι από το Βροντάδο της Χίου, στον Στιούαρτ Γιάννη Μαμουζέλο από την Κάλυμνο, στον καπτά Κώστα Δόσιο, στον μαστρο Γιώργο Κουρκούλη από τον Πειραιά, στον μάγειρα Στάθη Νικοβάβουρα από την Κέρκυρα, τον καπετά Γιάννη Πολυχρονάκη από τον Πειραιά, και τέλος στους δικούς μου εκεί στην Κάσο, στον καπετά Μιχάλη Χατζιπέτρο, τον πρεσβύτερο και τον τζούνιορ, στον ασυρματιστή Ηλία Γλίτση, στον μάστρο Ανδρέα Βρετό και στον καπετάν Αντώνη Σεβαστό, και επίσης στην καλή μας ακροάτρια η οποία μας έστειλε μήνυμα λίγο πριν από λίγο, από την Κορσική Σαβέρια, από το Αζαξιό, έτσι είναι η πρωτεύουσα, η Σαβέρια. Λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους να είναι καλά εκεί και στην Κορσική, γιατί όχι. Πάμε να ακούσουμε «Καράβια που περάσατε».

0: Εδώ είμαστε στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες, εκπομπή για τους ναυτικούς μας, για την ναυτιλία μας, κάθε πρωί 8 με 9. Μόλις ακούσαμε τους Pixlax, καράβια που περάσατε. Καράβια που περάσατε, φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε κλπ. Κλπ. Και με το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, πάμε που αλλού, στην Αυτομάνα, Χίο, εκεί στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Πάμε να συναντήσουμε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Μουτζούρη, καθώς ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις της 5ης επετειακής διοργάνωσης The Chios Festival, που πραγματοποιεί στη Χίο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι οποίες συγκεντρώνουν προσωπικότητες σε διεθνούς κύρους από το χώρο της ιστορίας, της επιστήμης, της ναυτιλίας, της ακαδημαϊκής έρευνας, της επιχειρηματικότητας, της τέχνης και του πολιτισμού. Πάμε λοιπόν να μας πει ο κύριος Μουτζούρης τα καθέκαστα, το πνεύμα των ημερών κλπ. Κλπ. Κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ναυτικούς που ταξιδεύουν και τις οικογένειες που τους αναμένουν στην Ελλάδα.
0: Να είσαστε καλά, κύριε Μουτζούρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καταρχήν, καφεδάκι πίνετε, έφερε το καμαρωτάκι, καφέ όπως συνηθίζονται οι ναυτικοί.
1: Είμαι εδώ με το φίλο μου τον Δημήτρη, μου έχει κάνει τον καϊμακλίδικο, τον ελληνικό.
0: Ωραία.
1: Και κάθε πρωί τον πίνω μαζί του εδώ στη Χίο.
0: Α, για πείτε μας λοιπόν, περιγράψτε μας.
1: Το καρφά.
0: Πώς είναι, τι βλέπετε τώρα, βλέπετε θάλασσα, πώς είναι ο καιρός, περιγράψτε μας, βάλτε μας.
1: Θάλασσα, σχεδόν ήρεμη, σχεδόν μικροδιαταραγμένη,
0: ναι.
1: Έναν υπέροχο ήλιο να ανατέλει από τις ακτές της Ιωνίας και της Αιωλίας.
0: Τι ωραία.
1: Και είναι υπέροχο το θέμα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Συνέβουν οι φίλοι μας οι χιώτες, οι ναυτικοί, αλλά
0: έτσι είναι.
1: Να κάνω έτσι τα πράγματα.
0: Κάποια στιγμή θα το χαρούν και εκείνοι και εμείς
1: θα μας... Θα τα χαρούν έτσι, για πολλά χρόνια.
0: Έτσι. Να είσαστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχόμενος.
0: Και συγχαρητήρια για την προσπάθεια αυτή που κάνετε. Πριν πάμε στο Chios Festival, θα ήθελα με το δικό σας τρόπο να μας πείτε τι είναι η θάλασσα για τον Κωνσταντίνο Μουτζούρη.
1: Κοιτάξτε, τι είναι η θάλασσα. Καταρχήν θα ήθελα να θύμιζα ότι ήμουν καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το αντικείμενο που δίδασκα και ερευνούσα ήταν τα λιμενικά έργα. Κατά συνέπεια, πέσατε διάνα, κάνατε διάνα. Κατά συνέπεια, η θάλασσα ήταν το επάγγελμα, η έρευνα, η αγάπη του βιοπορισμού μου, της έρευνάς μου, της καριέρας μου και εξακολουθεί να είναι. Κατά συνέπεια, μπορώ να πω ότι την έχω μελετήσει διάφορες φάσεις, ειδικά στο σημείο που θράβεται ο κυματισμός επί της ακτής και προξενεί διάφορα προβλήματα. Άρα λοιπόν για μένα είναι το άπαν η θάλασσα και έτσι την απολαμβάνω σε όλους τους τρόπους.
0: Το άπαν λοιπόν για τον κύριο Μουτζούρη είναι η θάλασσα. Ωραία, ωραία. Μπήκαμε σιγά σιγά λοιπόν στο πνεύμα, μπήκαμε στο πνεύμα και τώρα κύριε Μουτζούρη θα ήταν ωραία να πούμε λίγα λόγια για το Chios Festival το οποίο διοργανώνεται για πέμπτη φορά, έτσι δεν είναι, στην Αυτομάνα Χίο.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως. Κοιτάξτε, είχα ως ακαδημαϊκός, ως πανεπιστημιακός, είχα σκοπό να αφήσω όταν θα τελειώσει οι θητείες μου να αφήσω ένα θεσμό που να είναι σημαδιακός, να είναι βαρύς θεσμός.
0: Μάλιστα,
1: δεν
0: μάλιστα.
1: Θα ήθελα να ήταν ένα φεστιβάλ στο οποίο υπάρχουν τραγουδάκια, υπάρχουν κλαρίνα, ταμπούρλα. Ήθελα κάτι βαρύ να είναι, χωρίς να τα υποτιμώ αυτά.
0: Ναι,
1: την ώρα τους είναι απαραίτητα.
0: Όλα χρειάζονται.
1: Ως ακαδημαϊκός θα ήθελα να συνέδεα το όνομά μου με κάτι καλύτερο. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα πού θα το έκανα από τα 5 μεγάλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τη Λίμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία. Με τη δική μου λογική θεώρησα ότι έπρεπε να γίνει στη Χίο. Και να το δικαιολογήσω γιατί. Διότι η Χίος είναι μια εξελιγμένη κοινωνία. Το ζω πηγαίνοντας όλα τα νησιά και συνομιλώντας και βλέποντας. Είναι η πιο εξελιγμένη κοινωνία του Βορείου Αιγαίου. Δεν είναι ιδιωτικό αυτό.
0: Ναι.
1: Κάθε κοινωνία έχει τα καλά της, τα κακά της. Και η Χίος μπορεί να έχει κακά. Αλλά είναι η πιο εξελιγμένη κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και πού οφείλεται αυτό? Στο ότι ήταν εδώ και τρεις αιώνες, ήταν ναύτες.
0: Κοσμοπολίτικοι.
1: Βεβαίως. Φέρναν προϊόντα από τις άλλες χώρες, φέρναν εμπειρίες από τις άλλες χώρες, πέραν τις συζύγους τους να ταξιδέψουν για ένα ταξίδι για να είναι μαζί τους.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν σιγά σιγά.
0: Αποκτούσαν παραστάσεις.
1: τα ταξίδια δίνουν παραστάσεις και ανεβάζουν το επίπεδο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε στη Χίο και δεν το μετανιώσα. Διότι βλέπω τώρα, είναι η ένατη μέρα σήμερα του φεστιβάλ, mm-hmm. βλέπω τι ανταπόκριση έχει όταν επί παραδείγματι χθες σε ένα κήπο στο Καστέλι mm-hmm. με πολλές θέσεις, όταν κατάμεστος ο χώρος, και για ποιο λόγο ήταν κατάμεστος? Για να ακούσουν 5 ακαδημαϊκούς από την Ακαδημία Αθηνών και από την Ακαδημία της Σουηδίας να μιλάνε για βαριά ιατρικά θέματα, για το Αλτσχάιμερ, για την απεικόνιση του εγκεφάλου σε διάφορες φάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί πέρα διότι πραγματικά ενδιαφερόντουσαν, γιατί έχουν ενδιαφέροντα τέτοια. Και έτσι λοιπόν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που γίνεται. Το κάνουμε βαρύ όντως το φεστιβάλ. Παραδείγματι, σήμερα θα μιλήσουμε για τη Μαρία Κάλλας, θα δείξουμε μια ταινία από τη ζωή της. Mm-hmm. Μεθαύριο θα μιλήσουμε για τα Μάρμαρα, τα Ελγίνια. Η κυρία Ντενής θα προβάλλει το πρόσφατο ντοκιμαντέρ για την γυναίκες στη ζωή του Ελγίνου και πώς επηρέασαν την αρπαγή των γλυπτών του Μπαρθενώνα. Την άλλη μέρα έχουμε μια ημερίδα πολύ υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος που θα μιλήσουμε για πολλά επιστημονικά θέματα. Την άλλη μέρα έχουμε μια έκθεση στο κτίριο Καλουτά της Περιφέρειας με τα τοπικά προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Την άλλη μέρα φιλοξενήσαμε επί τριήμερων, ήταν καλεσμένος του φεστιβάλ ο Πάνσεπτος, ο Πάπας και Πατριάρχης Αφρικής, mm-hmm. ο Θεόδωρος ο Β', κύριος Θεόδωρος ο Β', μας έφερε τις δυσκολίες που συναντά το έργο του σε αυτή την αχανή Ήπειρο των 51 χωρών. Έχουμε αυτού του επίπεδου
0: ανθρώπους. Πάρα πολλά θέματα και ενδιαφέροντα.
1: Ναι, ενδιαφέροντα.
0: Πάρα πολλά θέματα και μπράβο για την σκέψη και για την υλοποίηση όλης αυτής της ιδέας. Μάλιστα. Διότι δεν το συναντάμε και πολύ συχνά αυτά.
1: Όχι.
0: Και επίσης βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί οι οποίοι με τον τρόπο τους συζητούν θέματα που απασχολούν.
1: Βεβαίως. Και είχαμε τον πρόεδρο της Ακαδημίας ΦΕΣ, είχαμε τον αντιπρόεδρο, είχαμε τον διαπρεπή Χρούσο, τον διαπρεπή Κρυμιζή, τα ακαδημαϊκοί όλοι αυτοί.
0: Και ο κύριος Κρυμιζής είναι από τη Χίο, δεν είναι από τη Χίο?
1: Ο κύριος Κρυμιζής είναι καμάρι της Χίο.
0: Ο Σταμάτης Κρυμιζής, βέβαια.
1: Άκρας εκτιμήσεως.
0: Πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία και σίγουρα ο κόσμος τρέχει σε κάτι τέτοια, τα έχει ανάγκη και είναι και υψηλή καλεσμένη στο όμορφο νησί της Χίου, την Αυτομάνα Χίου. Και σίγουρα θα έχετε και κάποια θέματα που αφορούν και την ναυτιλία, φαντάζομαι.
1: Έχουμε μια ημερίδα για την ναυτιλία, θα μιλήσουμε για την ναυτιλία. Έχουμε καλεσμένους πανεπιστημιακούς, επιχειρηματίες. Χθες τιμήσαμε τον εφοπλιστή, τον καπετάνιο τον Παλιό, τον Σίμω τον Παλιό.
0: Ο καλός μας φίλος, ο κύριος Παλιός.
1: Βεβαίως, εδώ ήταν, τον τιμήσαμε, η περιφέρεια. Την άλλη μέρα τιμήσαμε τον κύριο Βαφιά, τον Νίκο τον Βαφιά, ο οποίος μας προσφέρει το Καστέλι, την κατοικία του. Mm-hmm. Έχουμε στενή επαφή με τη θάλασσα, γιατί σας είπα, και εγώ με τη θάλασσα ασχολήθηκα μια ζωή.
0: Αλίμονο. Πολύ όμορφα. Και ιατρικά θέματα και πολιτιστικά θέματα. Και
1: βέβαια. Όλα. Και διαστημικά με τον κύριο Κρυμιζή.
0: Α, βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωπος της
1: διαστημάνθρωπος
0: της NASA και όχι μόνο. Ωραία. Κύριε, από ό,τι είδα και σε κάποια ομιλία σας, αναφερθήκατε και στον πρόεδρο της American για της φαρμακευτικής εταιρείας των φαρμάκων ελέγχου στην Αμερική, ο οποίος
1: βεβαίως ανακοίνωσα χθες στο ακροατήριο ότι κατά σύμπτωση, ενώ είχαμε χθες μια ημέρα με ακαδημαϊκούς που ήταν αφιερωμένοι στην υγεία, κατά σύμπτωση είδα από το διαδίκτυο ότι ο πρόεδρος Τραμπ για το πιο σημαντικό οργανισμό, το λέει, είναι το FDA,
0: Federal
1: Food and Drug Administration, είναι ο οργανισμός που δίνει μετά από έρευνες 5 ετών, 6 ετών, τις άδειες να κυκλοφορήσουν φάρμακα ή τρόφιμα, ότι επικεφαλής το ετέθη ένα Χιωτόπουλο. Ένα Χιωτόπουλο 38 ετών και νιώσαμε καμάρι και εγώ και όλοι οι ακροατές.
0: Αλίμονο.
1: Χαίρομαι που οι Αιχιώτες και οι Έλληνες γενικά καταλαμβάνουν τέτοιες θέσεις.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά και μπράβο. Και δεν είναι μόνο η ναυτιλία. Βλέπουμε ότι οι χιώτες επιδίδονται και στις επιστήμες.
1: Έχουν μεγάλη επίδοση.
0: Και στην ακαδημαϊκή μόρφωση.
1: Στις τέχνες και στα γράμματα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Το οποίο,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Το οποίο φεστιβάλ αυτό κρατάει μέχρι και πότε, κύριε?
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Μέχρι την Παρασκευή.
1: Μετά, δυστυχία θα αποχωρήσουμε από τυχείο.
0: Να γυρίσουμε όπως όλοι κατεργάρι στο πάγκο του, έτσι.
1: Πάλι διαθαλάσσεις θα πάω, πάλι
0: διαθαλάσσεις.
1: Βέβαια οφείλω να πω ότι 17 του μηνός έχουμε κανονίσει να είναι εδώ στοιχείο όλοι οι πρέσβοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα τους ενημερώσουμε για τυχείο, θα τους παραθέσουμε ένα μεγαλόπρεπο δείπνο, θα δούνε τις συνθήκες που διαβιούν παράτυποι μετανάστες οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί εδώ στοιχείο. Θα εγγενιάσουμε ένα ή δύο έργα τα οποία κατασκευάστηκαν με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτό το είχαμε κάνει και πέρσι στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο, και θεωρήσουμε σκόπιμο να γίνει φέτος και στοιχείο.
0: Πολύ όμορφα. Αυτές οι προσπάθειες χρειάζονται, διότι πρέπει να ενημερώνονται και για τα θέματα που μας απασχολούν.
1: Ειδικά
0: εξωστρέφεια, τα θέματα τα δικά μας, ειδικά αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο δικό μας. Και νομίζω ότι σιγά σιγά το καταλαβαίνουν.
1: Πέρυσι τους έκανα μια ομιλία στην Αγγλική που μίλησα για το πρόβλημα που υπέφερε το Αιγαίο μέχρι το 20 με την παράτυπη μετανάστευση. Και πολλά πράγματα οι άνθρωποι πρόσφατα τα άκουγαν.
0: Ακριβώς.
1: Διότι τους παρουσιάζονται κάποια φορά εικόνες τελείως διαφορετικές.
0: Έτσι. Και να μπαίνουν σιγά σιγά στο πνεύμα. Ήδη έχουν μπει, γιατί καταλαβαίνουν τη σημασία.
1: Έχουν μαλακώσει.
0: Γιατί το βρίσκουν και αυτοί μπροστά τους, γιατί από εδώ μεταφέρονται και σε άλλες χώρες μετά.
1: Και οι λοιποί Έλληνες το βρίσκουν. Αν τώρα σκεφτείτε ότι το κύμα έχει μεταφερθεί μεταξύ Λιβύης και Κρήτης.
0: Και Κρήτης, ναι.
1: Άρα και άλλες περιοχές το ζουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Μουτζούρη, θα έχουμε την ευκαιρία, θα ήθελα πάρα πολύ να έρθετε εδώ στο στούντιο μας, να κάνουμε μια ευφόλης ψηλής κουβέντα και για την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Αν έρθετε Αθήνα, ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά.
1: Βεβαίως, απλώς, με χαρά, κύριε Καραγιαννάκη.
0: Να είστε καλά. Απλώς πριν σας αποδεσμεύσουμε, αν μπορείτε να μας πείτε λίγο πώς κοιμάνθηκε, πώς πήγαν τα πράγματα φέτος το καλοκαίρι. Είναι μια τουριστική περίοδος και καλή στη περιφέρειά σας.
1: Αν να μιλήσουμε γενικά για το Βόρειο Αιγαίο, ήταν μια καλή χρονιά. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τυχείο, τυχείος έχει το εξής πρόβλημα με τον τουρισμό, ότι δεν διαθέτει ένα αεροδρόμιο συγχρόνων προδιαγραφών. Τώρα είναι υπό επέκταση το αεροδρόμιο να μπορεί να δέχεται και μεγαλύτερα αεροπλάνα ώστε να δεχθεί και τσάρτερ, τα οποία δεν τα δέχεται. Αλλά όμως οι επισκέπτες μας από την έναντι ακτή, από την Τουρκία, παίζουν όλο το παιχνίδι τώρα τελευταία στα νησιά με μεγάλους αριθμούς επισκεπτών.
0: Μάλιστα. Και η Μυτιλήνη, καλά, είναι η έδρα σας εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Εκεί,
0: η Μυτιλήνη, η Λέσβος μάλλον.
1: Βέβαια, έχει. Το γυρίσουμε Μυτιλήνη, η Λέσβος. Λοιπόν, ναι, εκεί έχει πιο πολύ τουρισμό. Αλλά εδώ έχει πιο πολύ ναυτιλία, πολύ περισσότερη, πολύ περισσότερο κοσμοπολιτισμό.
0: Ξέρετε κάτι, πριν σας αποδεσμεύσω, ξέρετε κάτι, τα ναυτικά νησιά Χίος, Άνδρος, Κάσος, από όπου κατάγουμε, και ίσως και κάποια άλλα νησιά, δεν το πολύ η Σύρος, δεν το πολύ θέλανε τον τουρισμό, γιατί ήταν ναυτικά νησιά, αλλά εμείς είμαστε, δεν έχουμε ανάγκη να δουλέψουμε για τους.
1: Είναι γεγονός αυτό. Και έτσι όταν απογειωνόταν ο τουρισμός δεν δώσαν τόση έμφαση.
0: Ακριβώς, έτσι είναι, έτσι.
1: Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής και έρχομαι με το πλοίο από Μυτιλήνη, Χίο, Πειραιά, το πλοίο έφτανε στη Χίο 6 ώρα. Εμείς αστειευόμενοι λέγαμε, μόλις αναχωρήσει το πλοίο 7 ώρα θα σβήσει η Χίο, θα φύγουν όλοι. Τα σπίτια τους. Έτσι λέγαμε. Τα λέγαμε έτσι για να τους πειράζουμε λίγο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ωραία, λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, κύριε Μουτζούρη, κύριε Περιφερειάρχα, τι θα θέλατε να πείτε, ένα μήνυμά σας στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούν εδώ από τις καλές θάλασσες και τη φωνή της Ελλάδας?
1: Κοιτάξτε, αφενός θα πω το τυπικό καλές θάλασσες, θα πω σε όλα αυτά τα παιδιά, αλλά θα πω ότι αν νιώσουμε όλοι πιο υπερήφανοι, η πιο μεγάλη βιομηχανία, πιο μεγάλο σημείο που υπερηφανευόμαστε ως Έλληνες δεν είναι η βιομηχανία, δεν είναι το εμπόριο, είναι η ναυτιλία.
0: Έτσι.
1: Εκεί είμαστε οι πρώτοι των πρώτων και θα εξακολουθήσουμε. Θα σας πω μερικά νούμερα που άκουσα τώρα στο φεστιβάλ. Κάθε 4 μέρες καθελκύεται ένα σκάφος στην Κορέα Ελλήνων. Κάθε 5 μέρες στην Κίνα, συγγνώμη. Κάθε 5 μέρες στην Κορέα. Κάθε 6 μέρες στην Ιαπωνία. Σκεφτείτε αν κάνετε διαίρεση των 365 μερών.
0: Αυτό είναι
1: πόσο
0: πολύ.
1: Είναι αυτό είναι η ναυτοσύνη των Ελλήνων και η ναυτιλία. Άκουσα ακόμη ότι το 20% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται με ελληνικά πλοία. Έτσι. Άκουσα ότι από αυτό το 10% είναι με χιώτικα πλοία.
0: Έτσι.
1: Είναι φοβερά νούμερα.
0: Έτσι είναι.
1: Συγκλονιστικά.
0: Να είναι καλά, να γίνουν ωραία πράγματα και γι' αυτό θα ακούσουμε τα καράβια χιώτικα, το έχουμε ετοιμάσει.
1: Τα χιαράβια χιώτικα, το βάλετε.
0: Κύριε Μουτσούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε πάντα καλά.
1: Πολύ, όποτε θέλετε, κύριε Καραγιάννη.
0: Καλή επιτυχία στο Χίος Φέστιβάλ. Χαιρετισμού στη Χίο. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ήταν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου που διοργανώνουν το Χίος Φέστιβαλ, ο κύριος Κωνσταντίνος Μουτζούρης, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψατε μαζί μας. Τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο, Άρτη Αφιχθέντα από τις διακοπές. Καλές θάλασσες, τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος θα προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας μεταξύ άλλων τους σηματοδότες ή επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Μειωμένες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.700 κωδικούς προϊόντων. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μίλησε για μία από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα του. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος, που προβλέπει αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου, θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Με πλησιριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου, επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι μείως 6 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 7 Απριλίου 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και πάμε να κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι όπως κάνουμε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα θα πάμε σε ένα μαγικό τόπο. Έναν τόπο ξεχωριστό, με ξεχωριστούς ανθρώπους, με μεγάλη ιστορία, με μεγάλους αγώνες, με μεγάλες θυσίες, με απίστευτες ομορφιές, με μια, έτσι θα λέγαμε, διαφορετική φιλοσοφία από άλλους τόπους, ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Θα πάμε στην Κεφαλονιά, θα πάμε στο Λιξούρι. Γιατί σήμερα που είναι Τρίτη και συνήθως τις Τρίτες έτσι έχουμε όλο αυτό το κομμάτι που μας συνδέει με την ιστορία και τον αθλητισμό, θα ασχοληθούμε με την καλύτερη ομάδα για φέτος στην Ελλάδα. Πώς ακούγεται αυτό? Παλιξουριακός. Είναι η ομάδα η οποία έχει τα καλύτερα στατιστικά με βαθμολογία σχεδόν χωρίς να έχει χάσει, 2 πόντους έχασε στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Ιθάκης. Τελείωσε αίτητη με 17 νίκες και μία ισοπαλία, με 97 γκολ στο ενεργητικό της και ένα στο παθητικό. Τέτοια στατιστικά άλλη ομάδα στην Ελλάδα και ενδεχομένως και σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν νομίζω να τα έχει για φέτος, έτσι. Ο Παλιξουριακός λοιπόν που αγωνιζόταν μέχρι σήμερα στο τοπικό πρωτάθλημα κατέκτησε την πρώτη θέση, ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία όπου θα τον συναντήσουμε του χρόνου, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί θα κάνουμε την γνωστή μας βόλτα στην ιστορία. Έχουμε κάνει την έρευνα εδώ για το σωματείο, θα παρουσιάσουμε διάφορα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα που ιδρύθηκε το 1950 αλλά και για την αγωνιστική της πορεία, όχι μόνο στα εθνικά πρωταθλήματα, τις συμμετοχές που έχει στα εθνικά πρωταθλήματα αλλά και στα τοπικά με κατακτήσεις τίτλων και τα πάντα όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι ένας από τους φανατικούς ακροατές της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, ο καλός φίλος Μπάμπης Λικούδης, έτσι, όλους ειλικρινά σας αισθανόμαστε εδώ φίλους όσοι συμμετέχουμε μαζί στην εκπομπή. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, να αναδεικνύετε και θέματα. Στην περιοχή μου γίνεται αυτό. Α, έχω ακούσει εκείνο. Μην νομίζετε ότι είναι κάποιος μαθουσάλας της ιστορίας εδώ που ξέρει τα πάντα και κάθεται και ψάχνει και βρίσκει περισσότερα στοιχεία. Το κομμάτι της αλληλοεπίδρασης και της πνευματικής αλληλεγγύης μεταξύ μας νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Ο Μπάμπης Λικούδης λοιπόν μου είπε, εσύ Νίκο δεν κάνεις και ένα αφιέρωμα στον Παλιξουριακό και στην ομάδα μπάσκετ του ΝΕΟΛ που είναι και η ομάδα μου και ήθελα να τα διαχωρίσω. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τον Παλιξουριακό και θα ασχοληθούμε και με την ομάδα του Λιξουριού στο μπάσκετ πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, το 1950 ιδρύθηκε ο Παλιξουριακός Αθλητικός Όμιλος στις 21 Νοέμβρου του 1950, λέει το καταστατικό, έτσι, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που δίνει τον τίτλο στην ομάδα της ιστορικότερης ομάδας, ιστορικότερο σωματείο της πόλης του Λιξουρίου, Λουξουριού όπως το λένε και έτσι. Τα χρώματα της ομάδας είναι το κόκκινο και το λευκό. Και πέρασαν 14 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας, δηλαδή φτάνουμε στο 1964, όταν αποκτά το δικό της γήπεδο στην παράκτια ζώνη, μπροστά από το κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου. Αυτό έγινε μετά από δωρεά του μεγάλου ευεργέτη Ευάγγελου Τυπάλδου, Μπασιά, και ξεκίνησε από τότε έτσι ένα διαφορετικό κομμάτι ιστορίας, γιατί ξέρεις τώρα άμα έχεις το δικό σου γήπεδο εκεί και πηγαίνει και κόσμος, βλέπει την ομάδα, πηγαίνουν οι αθλητές, έχουν ένα χώρο δικό τους και οι ακαδημίες μετέπειτα, γιατί τότε ξέρετε δεν υπήρχε το κομμάτι των ακαδημιών οργανωμένο όπως είναι τώρα σε καμία περίπτωση. Παίζανε οι πιτσιρικάδες από εδώ από εκεί και ήταν μεγάλη ευτυχία αν μπορούσες να πηδήξεις το κάγκελο και να μπεις να παίξεις μέσα στο γήπεδο της ομάδας. Να πούμε ότι από το 2004, μιας και μιλάμε για ακαδημίες, φιλοξενούνται τα τμήματα του συλλόγου στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Αντωνίου, γιατί δεν χωράει πια. Η ιστορία την οποία έχουμε αντλήσει μέσα από το επίσημο site του Παλιξουριακού,
Παλιξουριακός με δύο λάμδα, έτσι όπως τα ακούτε, Παλιξουριακός με K στο κάπα το τελευταίο, .gr. Έχει μια καταπληκτική σελίδα και μπράβο τους. Εύχομαι να ανανεώνεται διαρκώς, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας που είμαστε μακριά, που δεν γνωρίζουμε, που ενδεχομένως δεν έχουμε καμία σχέση με την Κεφαλονιά και το Λιξούρι, να μαθαίνουμε πράγματα για την ομάδα που αντιπροσωπεύει αυτό τον τόπο. Φτάνουμε στη δεκαετία του 60 και του 70, όπου πλέον μαθητές από την Βαλιάνιο Επαγγελματική Σχολή είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά επικεντρώνονται στην ομάδα και αγωνίζονται στον Παλιξουριακό, δίνοντας και ένα άλλο διαφορετικό στίγμα, γιατί η ομάδα φεύγει λίγο από το κομμάτι της εντοπιότητας, έρχονται και κάποια παικτάκια καλά που λέμε, και αποκτά και μια διαφορετική δυναμική στη δεκαετία του 60 και του 70 η ομάδα. Φτάνουμε στο 1980, τότε ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Ιθάκης, και φανταστείτε τώρα πόσο δύσκολο ήταν στα πρώτερα χρόνια να ταξιδεύεις με συνθήκες και μέσα στο χειμώνα με θάλασσα για να παίξεις τους αγώνες πρωταθλήματος, και το κόστος βέβαια της μετακίνησης της ομάδας, αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για να μπορέσει μια ομάδα να φτάσει εκεί, να παίξει την Κυριακή και να γυρίσουν οι άνθρωποι, μιας και δεν ήταν επαγγελματίες, να είναι κανονικά στις δουλειές τους την επόμενη ημέρα. Το 80 λοιπόν που ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονίας Ιθάκης, έρχεται και η κατάκτηση του τοπικού πρωταθλήματος, η οποία ουσιαστικά τι δίνει? Δίνει το δικαίωμα για πρώτη φορά στον Παλιξουριακό να αγωνιστεί σε εθνικό επίπεδο στην τότε τέταρτη εθνική κατηγορία, και είχε αρκετές συμμετοχές, όπως θα δούμε. Έχει καταγράψει και συμμετοχές και επιτυχίες και καλές πορείες απέναντι σε ομάδες δυνατές, κυρίως από την Δυτική Ελλάδα. Η ομάδα αγωνίζεται στην τέταρτη εθνική κατηγορία τη σεζόν 2004-2005 και ακολουθεί μέχρι το 2014, μια δεκαετία δηλαδή, μια περίοδος όπου η ομάδα πλέον έχει κάποια προβλήματα, αρκετά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Καταλαβαίνετε τώρα το οικονομικό, παιδιά, και τα κομμάτια που αφορούν και από των διοικήσεων είναι πολύ σπουδαίο κομμάτι, πολύ σπουδαίο για την όλη ιστορία των αεραστεχνικών σωματείων, και φτάνουμε το 2006-2007, όπου πλέον η ομάδα υποβιβάζεται στη δεύτερη τοπική κατηγορία. Φτάνουμε το 2017, 10 χρόνια μετά, η ομάδα ανεβαίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου αγωνίζεται εκείνη τη χρονιά και άλλη μια χρονιά, το 2020-2021, συμμετέχοντας μάλιστα εκτός από το πρωτάθλημα, θα δούμε και σε αγώνες κυπέλου Ελλάδας. Συνολικά έτσι, όχι τοπικό κύπελο, κύπελο Ελλάδας. Αυτό έρχεται το 2018 και για μια τριετία, 18, 19, 20, πέφτουμε και στην περίοδο του COVID, και θα δούμε εκεί ότι έγινε η κλήρωση και διακόπηκε μετά η διοργάνωση λόγω της πανδημίας. Είναι όπως και να έχει ο Παλιξουριακός μια από τις ιστορικότερες ομάδες της χώρας, και φυσικά στο νησί είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Να πούμε ότι έχει 9 φορές κατακτήσει το πρωτάθλημα στην πρώτη αεραστεχνική κατηγορία, το 86, το 90, το 94, το 97, το 99, το 2001, το 4, το 17 και το 20. 5 φορές έχει κατακτήσει το κύπελο, το 91, το 98, το 2001, το 18 και το 19, και 3 φορές το Super Cup της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Ιθάκης, το 18, 19, 20, σερί. Έτσι. Πάμε να κάνουμε το εξής. Επειδή δεν ψάξαμε και δεν βρήκαμε ύμνο για τον Παλιξουριακό, και αν δεν υπάρχει, παιδιά, μια θερμή παράκληση, επειδή εμείς τρέχουμε και πάντα είναι και πολύ ωραίο να υπάρχει ένας αντιπροσωπευτικός ύμνος τραγούδι, αν δεν είναι έτοιμος και δεν υπάρχει και εμείς δεν μπορέσαμε να τον βρούμε, τότε μια θερμή παράκληση, βάλτε το στα σκαριά και στις σκέψεις για δημιουργία. Πρόεδρος της ομάδας είναι ο Παναγιώτης Κονταρίνης. Αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος Γκιόνης. Γενική γραμματέας η Ευαγγελία Δελαπόρτα. Γυναίκα, μπράβο. Ταμείας ο Γεράσιμος Αντωνέλος. Μέλη ο Γεώργιος Ζαβαλής. Η Μαρίνα Βαλσάμου. Ο Σπυρίδων Ιωαννάτος. Και ο Γεώργιος Καμινάρης.
Ο αριθμός Μητρώου της ομάδας στην ΕΠΟ είναι το 1019 και η διεύθυνση του σωματείου είναι Ριζοσπαστών 17 στο Λιξούρι. Πάμε παραπότζι. Πω πω πω.

Λοιπόν, είπαμε για το φετινό πρωτάθλημα και ξεκινήσαμε έτσι. Κάναμε την εισαγωγή στην εκπομπή με τη φοβερή πραγματικά πορεία του Παλιξουριακού, ο οποίος τελείωσε στην πρώτη θέση. Φυσικά με 52 βαθμούς σε 18 αγώνες, 17 νίκες, μία ισοπαλία, καμία ήττα, τέρματα 97-1. 97 υπέρ, 1 κατά. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο Πιλαριακός με 42 βαθμούς. Ισχυρή ομάδα. Έκανε 14 νίκες, δηλαδή 4 ισοπαλίες. Ήταν η ομάδα που ήταν όσο πιο κοντά γινόταν στην φρενήρη πορεία του Παλιξουριακού. Τρίτος ο ΠΑΟ Εύγερος με 41. Τέταρτος ο Αθλητικός Όμιλος Προνή με 35. Αθλητικός Όμιλος 21 με 27 στην πέμπτη θέση. Αθλητικός Όμιλος Δειλινάτων με 19 βαθμούς στην έκτη θέση. Έβδομος ο Αθλητικός Όμιλος Σάμις με 17. Όγδος ο ΠΑΟ Πάγκη Εφαλινιακός με 12. Ένατος ο Αθλητικός Όμιλος Πρόδρος Ιθάκης με 9. Και δέκατος ο ΠΑΟ Οδυσσεύς Ιθάκης. Τώρα οι θυακές ομάδες είχαν δυσκολία και με τις μετακινήσεις και με τον Αντάλο. Δεν τα πήγαν ιδιαίτερα καλά φέτος στο πρωτάθλημα. Όπου ξεχωρίσαμε και θα το πούμε έτσι, θα μιλήσουμε και για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Ιθάκης, αλλά στο πρωτάθλημα αυτό της πρώτης κατηγορίας ξεχωρίσαμε μερικές εμφανίσεις και νίκες που ήταν κοφαντικές. Παραδείγματος χάρη στην πρεμιέρα, ο Παλιξουριακός φιλοδορεί με 11 γκολ την πρόοδο Ιθάκης. 11-0 το τελικό αποτέλεσμα. Δείχνει, από τότε ακονίζει τα δόντια του και δείχνει ποιες είναι οι διαθέσεις του. Δεύτερη αγωνιστική κερδίζει 6-1 εκτός έδρας την Σάμι. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα 2-0 κόντρα στους Προνούς. Καλά το λέω, παιδιά. Προνή είναι, έτσι. Για να το κοιτάξω, μην έχω κάνει κανένα λάθος. Δεν είμαι και από την περιοχή, δεν είμαστε και σίγουροι. Για να δούμε. Να το βάλω εδώ λίγο στο διαδίκτυο. Α, είναι Πρόνη. Είδατε, σας το είπα. Η Πρόνη των Πρόνων πρέπει να είναι, λοιπόν. Ωραία, ναι. Δήμος Ελιού Πρόνων. Το διόρθωσα. Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική. Ο Παλιξουριακός κερδίζει 1-0 τα Δειλινάτα. Πέμπτη αγωνιστική κερδίζει στην Ιθάκη τον Οδυσσέα 0-13. Απίθανες χώρες, έτσι. Λοιπόν, και στη συνέχεια έχουμε ένα 4-0 επί του Πιλαριακού. Ένα αποτέλεσμα, το μόνο ας πούμε που δεν κατάφερε να κερδίσει, έρχεται στην 7η αγωνιστική εκτός έδρας με τον Εύγερο 0-0. 8η αγωνιστική 2-0 τον Αθλητικό Όμιλο 21 και στην πορεία κερδίζει 0-5 εκτός έδρας τον Πανκεφαλινιακό. Το επόμενο παιχνίδι είναι κόντρα στην πρόοδο Ιθάκης, κερδίζει 7-0 εκτός έδρας. 11η αγωνιστική ο Παλιξουριακός κερδίζει με 7-0 τον Αθλητικό Όμιλο Σάμις και στη 12η παίζει με τους Πρόνους και κερδίζει 0-4 εκτός έδρας. 13η αγωνιστική Αθλητικός Όμιλος Δειλινάτων Παλιξουριακός 0-8. 14η Παλιξουριακός ΠΑΟ Οδυσσεύς 9-0. 15η αγωνιστική Πιλαριακός Παλιξουριακός 0-2. Ήπια τα πράγματα εδώ. 16η αγωνιστική Παλιξουριακός Εύγερος 4-0. Πήρε τη ρεβάνς για την ισοπαλία του πρώτου γύρου. 17η αγωνιστική ο Παλιξουριακός παίζει με τον Αθλητικό Όμιλο 21 εκτός έδρας, κερδίζει 7-0. Και τελευταία αγωνιστική πανηγυρικά η ομάδα κατακτά το πρωτάθλημα κερδίζοντας με 5-0 τον Πανκεφαλινιακό. Απίθανα πραγματικά τα στατιστικά της ομάδας. Απίθανο είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα εδώ, καταδόρικο τραγούδι από Κεφαλονίτες που γυρίζουν εκεί σε Περατζάδα στο Λιθόστρωτο, σε ένα παπόρο μέσα.

τα 97 τέρματα του Παλιξουριακού. Οι πρώτοι δύο σκόρες του πρωταθλήματος είναι στην ομάδα. Είναι ο Μοντέιρο Φλωρίμ Τιάγκο Μιγγέλ. Μάλλον τον κόβω για Βραζιλιάνο ή δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και Αργεντίνος. 26 γκολ παρακαλώ, πρώτο σκόρε του πρωταθλήματος. Με 22, 4 λιγότερα ακολουθεί ο Μπράτι Μελέκη. Και τέταρτο σκόρερ είναι ο Θεοφάνης Μελιγκιώτης με 14 γκολ. Ενδιάμεσά τους τρίτος είναι ο Αναστάσιος Τασιώνας του ΠΑΟ Εύγερου. ΠΑΟ Εύγερος είναι η ομάδα. Λοιπόν, ακολουθούν ο Χασάη Κεβίν του αθλητικού ομίλου Πρόνη με 14, ο Αντώνιος Γιαννάτος του Πιλαραϊκού με 13, ο Γεώργιος Θεοχαρόπουλος των Δηληνάτων με 10, ο Επαμεινώντας Λιάβας του αθλητικού ομίλου 21 με 9, ο Φίλιππας Γεράσιμος επίσης από τον αθλητικό ομίλο 21 με 9 και 10ο σκόρερ ο Παναγιώτης Κουτσουβέλης του ΠΑΟ Οδυσσεύς, να και μια ομάδα της Ιθάκης με 8 γκολ. Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα έτσι και είδαμε ότι τα παιδιά εδώ οι σκόρες είναι αρκετοί ντόπιοι και από την Κεφαλονιά και από την Ιθάκη. Είναι πολύ σημαντικό και το έχουν συνειδητοποιήσει καλά οι άνθρωποι του Παλιξουριακού το κομμάτι της δημιουργίας υποδομών για να μπορεί η ομάδα κάποια στιγμή να πατήσει μόνη της στα πόδια της. Έτσι λοιπόν έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά στις ακαδημίες που έχουν πλέον παιδιά από 5 μέχρι 17-18 χρονών πριν περάσουν δηλαδή στην πρώτη ομάδα. Περνάνε τα παιδιά αυτά μαζί με αθλητές της ανδρικής ομάδας σε σεμινάρια επιμόρφωση, μαθαίνουν κάποια πράγματα και οι προπονητές φυσικά, έτσι, είναι απόλυτα καταρτισμένοι για να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν και παιδιά νεαρής ηλικίας και πώς να εξασφαλιστεί το καλύτερο κομμάτι εκπαίδευσης, γιατί είναι καθαρά εκπαιδευτικό το κομμάτι των ακαδημιών, όχι μόνο εκεί, στην Κεφαλονιά, στο Λιξούρι, αλλά παντού. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι η επαφή του προπονητή, του ανθρώπου που έχει τον ακαδημαϊκό ρόλο απέναντι στο παιδί για τον αθλητισμό. Όπως το λέω, τον ακαδημαϊκό ρόλο απέναντι στο παιδί σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Να πούμε λοιπόν ότι η ομάδα είναι μέλος ενός αθλητικού προγράμματος που λέγεται Soccer Plus, το οποίο θεωρείται ότι είναι καινοτόμο και συνεχώς εξελισσόμενο, και αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία που υπάρχει εκεί, την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθήκων γύμνασης. Δηλαδή, εντάξει, εμείς παίζαμε παιδιά, υπήρχε μέρα που γυρίζατε ποτέ εσείς πιτσιρικάδες, αγόρια και κορίτσια, στο σπίτι χωρίς ματωμένα γόνατα? Δεν θυμάμαι εγώ. Τουλάχιστον έτσι, οι πληγές στα γόνατα ήταν σήμα κατά τεθέν των παιδιών όλων των ηλικιών και όλων των φίλων. Έτσι, εκεί λοιπόν δημιουργείται ένα πολύ καλό κλίμα σε ένα περιβάλλον το οποίο, όπως λέει επίσημα το πρόγραμμα του Soccer Plus, αναγνωρίζει τις αξίες του αθλητισμού δημιουργώντας συγχρόνως κοινές αναμνήσεις για τα παιδιά του τόπου. Και είναι σημαντικό το κομμάτι για τα παιδιά του τόπου, γιατί στο κομμάτι της εντοπιότητας πρέπει να ρίχνουν και ρίχνουν το βάρος οι ομάδες του τοπικού αθλητισμού για να μπορούν να έχουν και καλύτερη εκπροσώπηση όταν και εφόσον βγαίνουν και σε παραπάνω επίπεδο, εθνικό επίπεδο. Και αυτό είχε γίνει και τότε με τον Παλιξουριακό, όταν έπαιξε στην τρίτη και τέταρτη κατηγορία. Ήταν αμιγώς ποδοσφαιριστές από την περιοχή, από το Λιξούρι, όπως και το διοικητικό συμβούλιο που σας διάβασα νωρίτερα, είναι όλοι Λιξουριώτες. Λοιπόν, έχει και κοινωνικό πρόσημο η όλη ιστορία. Το σωματείο δεν προσφέρει μόνο στον αθλητισμό του τόπου, αλλά και σε διάφορους κοινωνικούς αγώνες. Παιδιά που ανήκουν στο σωματείο συνδράμουν εθελοντικά την ημέρα των αγώνων για να μπορέσουν να διεξαχθούν οι αγώνες, αλλά και σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το σωματείο, παραδείγματος χάρη συναυλίες, χορούς, ημερίδες δημιουργικές. Και όλο αυτό το κομμάτι της δημιουργίας των παιδιών και τις αμφίδρομες σχέσεις προσφοράς με την τοπική κοινωνία είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα για τους ανθρώπους της ομάδας για να μπορέσει να γίνει ένα σωστό, σοβαρό και αναγκαίο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Κεφαλονιά, πεντάμορφη.

1900, όχι πολύ πίσω πήγα, άκυρο, πάμε πάλι. 2017-2018, για πρώτη χρονιά ανεβαίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία, μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Παλαιξουριακού. Και τότε στο πρωτάθλημα δεσπόζει ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο οποίος και κατακτά τον τίτλο με 50 βαθμούς και δίνει αγώνα μπαράζ για άνοδο στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Να πούμε ότι ο Παλαιξουριακός τερματίζει ενδέκατος, δηλαδή στην προτελευταία θέση με 13 βαθμούς, με 3 νίκες, μάλλον 4 ισοπαλίες και 15 ήττες, τέρματα 15-54. Να δώσουμε την βαθμολογία εκείνης της χρονιάς για να δείτε και τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα. Πρώτος ο Αστέρας Αμαλιάδας με 50, δεύτερος ο Αστέρας Βλαχιώτη με 45, ομάδες που τις έχουμε συνηθίσει έτσι σε πορεία στα εθνικά πρωταθλήματα. Τρίτος ο Πανηλιακός με 39, τέταρτος ο Παναρκαδικός με 36, πέμπτη η Καλαμάτα με 34. Προσέξτε τώρα, ομάδες οι οποίες έχουν φτάσει, η Καλαμάτα φυσικά και ο Πανηλιακός, μέχρι την πρώτη εθνική κατηγορία. Η Καλαμάτα πάλι επανήλθε στην λεγόμενη Super League πλέον. Οι άλλες ομάδες τις έχουμε συνηθίσει στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Έκτος ο Διαγόρας Βραχνέικων με 33 βαθμούς, έβδομος ο Παπαπρουσιακός Βάρδας, έτσι ο Πάο Βάρδας με 33, και αυτή η ομάδα με πολλές παρουσίες στα εθνικά πρωταθλήματα, και πιο κάτω υποβιβάζονται από την 8η θέση και κάτω η Αχακή με 31, η Ζάκυνθος 1961 με 25, ο Τσικλιτήρας Πύλου με 21, ο Παλαιξουριακός με 13 και το Λεωνίδιο με 3. Όλες οι ομάδες αυτές έχουν παίξει, βέβαια εντάξει εδώ αγωνίζεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά έχουν παίξει και άλλες φορές σε εθνικά πρωταθλήματα. Και πάμε στο 2020-21, όπου πλέον στην τρίτη εθνική κατηγορία αγωνίζεται πάλι ο Παλαιξουριακός, πάλι στην προτελευταία θέση, 12ος, τότε ήταν 13 οι ομάδες, μονός αριθμός, με 7 βαθμούς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 9 ήττες, τα τέρματα είναι 5-17. Μικρή επίθεση, αλλά όχι και τόσο κακή άμυνα. Λοιπόν, πρώτη η ομάδα της Ζακύνθου με 26 βαθμούς, η οποία προκρίθηκε στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου. Δεύτερος ο Διαγόρας Βραχνέικων με 23, τρίτος ο Ιάντας Γαστούνης με 22, τέταρτος ο Πανεγιάλης με 21, πέμπτος ο Εθνικός Σκουλικάδου με 20, έκτος ο Πάο Βάρδας με 20, έβδομος ο Ναυπακτιακός Αστήρ, έτσι, Αστέρας με 19, 8ος ο Αθλητικός Όμιλος Διαβολητσίου με 17 και πιο κάτω πέφτουν με 17 βαθμούς η 9η Αχαϊκή, ο Πάμισος Μεσίνης με 12, η Θύελλα Πατρών με 8, ο Παλαιξουριακός όπως είπαμε με 7 και ο Ραγός τελευταία και υποβιβαστήσα είναι η ομάδα της Λέσβου Αθλητικός Όμιλος Τσιλιβή, στη Λέσβη εδώ δεν είναι ρε παιδιά, νομίζω, με 2 βαθμούς. Θα το κοιτάξουμε και θα σας πούμε για σιγουριά. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Στέλιο Μπουρμπούλη να ερμηνεύει το τραγούδι «Κεφαλονιά».

Λοιπόν, είπαμε για τον αθλητικό ομίλο Τσιλιβή. Καλά, πού είναι το μυαλό μου. Μιλάμε για ομάδες από τα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα και εγώ έχω βάλει, λέω, ότι η ομάδα είναι από τη Λέσβο. Λοιπόν, είναι από τη Ζάκυνθο ο αθλητικός ομίλος Τσιλιβή και μάλιστα έχει κατακτήσει αρκετές φορές και το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου το 2003-2004, το 2006-2007, το 2008-2009, το 2010-2011, το 2015-2016, το 2018-2019 και τελευταία φορά το 2021-2022. Πάμε τώρα όμως στον Παλιξουριακό, ο οποίος για πρώτη φορά ανεβαίνει σε εθνικό πνίγικα. Κάτσε να βγάλουμε φωνή, εντάξει, έλα τα μπάσα. Λοιπόν, τέταρτη εθνική κατηγορία ανεβαίνει για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο ο Παλιξουριακός το 1986-1987, τερματίζει τελευταίος ουραγός στο πρωτάθλημα, στη 18η θέση, με 10 βαθμούς και τέρματα 22-89, στηριζόμενος αποκλειστικά σε παιδιά από το Λιξούρι, έτσι το λέμε. Εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα παίρνει ο Μυσηνιακός με 54 βαθμούς και ακολουθούν η Σπάρτη με 51, ο Ολυμπιακός Λουτρακίου με 48, ο Εθνικός Τολού με 46, ο Ολυμπιακός Κεφαλονιάς με 43. Είναι οι πέντε ομάδες που η μία ανεβαίνει και οι άλλες τέσσερις δεν υποβιβάζονται. Γίνεται αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων της τέταρτης κατηγορίας και πιο κάτω είναι Αστέρας Αμαλιάδας, Ζάκυνθος, Κύψελος Κορίνθου, Φωκικός, Αστέρας Ιταίας, Αργοναύτης Νέας Κίου, Πάμισος Μεσίνης, Λεωνίδιο, Ελλάς Βέλου, μέχρι την Κορινθία πάει. Εθνικός Πύργου, Πανγηθιατικός και Δόξα Μεγαλόπολης. Μεγάλα ταξίδια τότε για την ομάδα του Λιξουριού. 1990-1991 συμμετέχει στον ένατο όμιλο του πρωταθλήματος της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Τερματίζει στην 20η θέση, αντιπροτελευταία, με 6 βαθμούς και τέρματα. Προσέξτε εδώ, 19 υπέρ 129, ευάλωτη πολύ άμυνα. Κατά. Το πρωτάθλημα κερδίζει εκείνη τη χρονιά η Αναγέννηση Άρτας με 71 βαθμούς, έχοντας πιο κάτω τον Όλυμπο Κέρκυρας με 69, τον Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας με 61, το Θεσπρωτό με 59 και τον Εθνικό Φιλιππιάδας με 58. Πιο κάτω είναι η Προοδευτική Περάματος, η Θύελλα Κατσικά, η Θύελλα Ελεούσας, ο Αθλητικός Όμιλος Σταυρακίου, η Μέλισσα Άρτας, η Αθλητική Ένωση Καστοριάς. Για φανταστείτε τώρα, ξεκινάς από το Λιξούρι να πας να παίξεις στην Καστοριά. Ο Αθλητικός Όμιλος Ανατολής, και αυτό στην Ήπειρο, πάνω ψηλά, τη Λικρά της Λευκάδας, Απόλλων Πάργας, Αθλητική Ένωση Πρέβεζας, Ολυμπιακός Μαντουκίου Κέρκυρας, 16η θέση, και πέφτουν η Ολυμπιάδα Καρουσάδων, ο Σπάρτακος Γρεκοχωρίου, Θίαμις Καστρίου, Παλιξουριακός, Νέα Νίκη Καλαμιάς και Αστέρας Κέρκυρας. 1994-1995, στον τρίτο όμιλο συμμετέχει ο Παλιξουριακός, τερματίζει 16ος. Σε όμιλο 18 ομάδων με 15 βαθμούς, τέρματα 28 υπέρ 80 κατά, υποβιβάζεται φυσικά. Πρώτος ο Πύργος με 82 βαθμούς, πιο κάτω ο Πέλωνας Πελοπασκιάτου με 71, Πάμισος Μεσίνης 70, σκληρό πρωτάθλημα, Παγκορυθιακός Παθυριατικός Άστους από 67, Εράνη Φιλιατρών 65 και Πανγηθιατικός 62. Αυτές οι ομάδες σώζονται με τον Πύργο να ανεβαίνει. Πιο κάτω υποβιβάζονται Παναρκαδικός, Σερβίς Θερμιώνης, Διοβουνιώτης Αρίας, Αετός Αγγελοκάστρου, Απόλλων Καλαμάτας, Εάς Γαστούνης, Αγγερικός Αγίου Κυρίκου Ζακύνθου, Λεωνίδας Σπάρτης, Παλιξουριακός, Βρασιές Αγίου Ανδρέα και Ολυμπιακός Λουτρακίου. Και πάμε στο 97-98, η ομάδα συμμετέχει στον τρίτο όμιλο, τερματίζει 14η, είναι η καλύτερη τοποθέτηση της ομάδας στο βαθμολογικό πίνακα όλων των χρόνων στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Πρώτη Αχαϊκή με 75, ακολουθούν Ευρώτα Σέλους με 71, το Λεωνίδιο με 62, η Ζάκυνθος με 61, ο Ιστορικός Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πάτρε με 60, όπως και ο Αστέρας Βλαχιώτη, 7ος Απόλλων Καλαμάτας και αυτή η ιστορική ομάδα με 59, 8ος Αθλητικός Όμιλος Ελαιοφύτου με 58, σώζονται όλες αυτές οι ομάδες και πιο κάτω έχουμε στον υποβιβασμό τον Ατρόμητο Παναρητίου, τον Πέλο Πακιάτου, τον Αστέρα Μαλιάδας, τον Παλαιολόγο Μιστρά, ιστορική ομάδα με κιτρινό μαύρα και έμβλημα το δικέφαλο αετό, τον Τέλο Άγρα Γαργαλιάνων, τον Παλιξουριακό στη 14η θέση, τον Εθνικό Πατρών με 30 βαθμούς, ο Παλιξουριακός είχε 33,
Αχιλλέας Πάτρας, Οδυσσέας Νιδρίου και Αίας Γαστούνης. Και τελειώνουμε με την συμμετοχή το 2004-2005, όταν υπήρχε από τις τελευταίες χρονιές της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Συμμετέχει στον έκτο όμιλο με 15 ομάδες. Πρώτος ο Μεσσηνιακός με 71 βαθμούς. Πάλι Ξουριακός, 15ος με 14 βαθμούς, τέρματα 21-66. Δεύτερος στη βαθμολογία ο Πανεγιάλιος με 61. Ακολουθούν Ζάκυνθος με 53, Πάο Βάρδας με 47 και πιο κάτω ο Αθλητικός Όμιλος Κεφαλινίας Ιθάκης, η Αστραπή Ψαροφαΐου, ο Απόλλων Πεταλιδίου, ο Μιλτιάδης Πύργου Τριφυλίας, ο Αστέρας Αμαλιάδας, ο Ηλιακός Λεχενών. Αυτές οι ομάδες σώζονται και πέφτουν. Ο Φωστήρας Ουβριάς, η Εράνη Φιλιατρών, ο Αθλητικός Όμιλος Τσιλιβίου, ο Φωκικός Άμφισσας και ο Παλιξουριακός. Το Λιξούρι τώρα, τραγούδι Αδελφοί Καραβιώτη. Ένα τραγούδι σε ποίηση του Ανδρέα Λασκαράτου, του μεγάλου ποιητή της Κεφαλονιάς. Ένα τραγούδι από την ποιητική συλλογή «Εις τον έρωτα».

Πάμε και στις τρεις συμμετοχές του Παλαιξουριακού στο Κύπελλο Ελλάδος 2018-2019. Στην πρώτη φάση παίζει με την Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου και κερδίζει 1-0. Στην συνέχεια πάμε... Ποια είναι η συνέχεια ρε παιδιά? Εδώ είμαστε. Όχι, περίμενε. Το χάσα. Ναι, όχι, έχει δεύτερη αγωνιστική. Τι γίνεται? Πρέπει να το ψάξω να το βρω, παιδιά, κάτι μου λείπει. Ωραία, πάμε. 2019-2020, δεύτερη συμμετοχή της ομάδας, παίζει με τον Ξενοφόντα Κρεσθένων και χάνει 0-1. Έτσι αποκλείεται από την δεύτερη φάση. Και πάμε στο 2020-21, όπου ο Παλαιξουριακός στην πρώτη φάση κερδίζει 3-0 εκτός έδρας στην Αθλητική Ένωση Αγίου Λέοντα Κυλιωμένου, ομάδα, 0-3, και περνάει στη δεύτερη φάση, η οποία δεν γίνεται ποτέ γιατί μας πλακώνει ο COVID. Και έτσι έχουμε την, ουσιαστικά την ακύρωση του αγώνα που θα έπαιζε ή με τον ΠΑΟ Βάρδιας ή με τον Αθλητικό Όμιλο Διαβολτσίου στη δεύτερη φάση εκτός έδρας. Ματαιώθηκαν λοιπόν οι αγώνες, δεν έγινε και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ το κύπελο. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να κάνει με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλινίας Ιθάκης, η οποία με την ίδρυσή της το 1980 βάζει τα πράγματα τελείως σε ένα άλλο επίπεδο από ό,τι ίσχυαν μέχρι τότε, μιας και οι ομάδες που έπεσαν εκεί στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη ανήκαν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πατρών. Τα σωματεία που ίδρυσαν την Ένωση είναι 10 τον αριθμό: ο Αθλητικός Όμιλος Κεφαλονιάς Ιθάκης, ο ΑΟΚΙ όπως το λένε, ο Αστέρας Λιξουρίου, ο Οδυσσεύς Ιθάκης, ο Ολυμπιακός Κεφαλονιάς, ο ΠΑΟ Αργοστολίου, ο ΠΑΟ Κέφαλος, ο Παγκεφαλινιακός, ο Παλαιξουριακός, ο Παμπυργιακός και η Πρόοδος Ιθάκης. Δηλαδή ουσιαστικά είναι τρεις ομάδες από την Ιθάκη και οι υπόλοιπες είναι από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, τελειώνουμε. Θέλω να δω άμα θα προλάβω να δω για το κύπελο, κύπελο Ελλάδος, τι σας χωστάω ρε παιδιά, 18-19. Τώρα θα το ψάξω, ελπίζω να προλάβω. Κάντε υπομονή μαζί μου. Εδώ ψάχνοντας. Αλλιώς το ψάχνετε και εσείς και το βρίσκετε. Κοίτα τώρα δεν γράφει το πληκτρολόγιο εδώ. Τι πάθαμε? Λοιπόν, έχουμε και τα απρόπτα, παιδιά. Να το, για να δούμε. Κύπελο. Μπα, κόλλησε ο υπολογιστής. Ελλάδας. Ωραία. Είπαμε 2018. 2019. Να μην χρωστάμε τίποτα. Έτσι. Για πάμε να δούμε. Να το, Κύπελλο Ελλάδος 2018-19, άτσε να ανοίξει σελίδα. Πρώτη φάση, πρώτη και δεύτερη φάση. Είπαμε, κέρδισε στην πρώτη φάση τον, την Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου με 1-0 και στη δεύτερη φάση, που είναι η δεύτερη φάση, παιδιά, γι' αυτό μπερδεύομαι. Προκρίθηκε άνευ αγώνος, τι έγινε τώρα εδώ? Ωραία, πρώτη φάση κερδίζει και προχωράει. Κάπου. Α, ναι, όχι, να το, εδώ δίπλα είναι. Συγγνώμη, εγώ δεν το είδα, παιδιά. Έχω μπερδευτεί, το είχα τυπώσει κανονικά. Δεύτερη φάση, χάνει από τον Αθλητικό Όμιλο Επισκοπής με 4-0 και αποκλείεται. Άντε, το βρήκαμε και αυτό. Να μην έχουμε τίποτα χρεωστούμενο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε τώρα με Βασίλη Λέκα και Ανδρέα Λασκαράτο. Στη συγγραφή, φυσικά, ο Ανδρέας Λασκαράτος, έτσι. Γιατί τα τάλαρα τα λένε τάλαρα.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυνδρομητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Elasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Elasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Νότια Αφρική, το Ισραήλ και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330-210-6066-815 και 0330-210-6066-816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr. Υπάρχει και το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε νομίζετε στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Κωνσταντίνος Λούβαρης, τεχνική υποστήριξη. Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου γράφει ημερολόγιο για τη σημερινή και εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες σε όλους σας, πολλές ευχές για ένα καλό μήνα, για ένα καλό φθινόπωρο, μιας και ημερολογιακά τουλάχιστον βρισκόμαστε ήδη στην πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου, στην πρώτη ημέρα του φθινοπόρου. Βεβαίως παρόλα αυτά ο καιρός τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα εξακολουθεί και κρατά γερά, με αρκετή ζέστη, με ηλιοφάνεια, με πολύ καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια ομαλή μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Ούτως ή άλλως όλα αυτά είναι εφευρέσεις του ανθρώπου, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο καιρός δεν καταλαβαίνει από ημερομηνίες, ο ίδιος ο χρόνος δεν καταλαβαίνει από ημερομηνίες. Ως εκ τούτου, το καλοκαίρι, ο καλός καιρός θα εξακολουθήσει, σύμφωνα πάντα και με τους μετεωρολόγους, δεν το λέμε από μόνοι μας, να υπάρχει στην Ελλάδα και για το επόμενο χρονικό διάστημα και για τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες ενδεχομένως, μιας και οι εποχές τροποντινά έχουν μετατοπιστεί. Το καλοκαίρι, ο καλός καιρός, για να ακριβολογούμε, κρατάει μέχρι και τον Οκτώβριο. Μάλιστα υπήρχε κάποια χρόνια πίσω που κυκλοφορούσαμε εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον με τα κοντομάνικα μέχρι και τις αρχές Νοέμβρη. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι μια χώρα για διακοπές, μια χώρα με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, μια χώρα την οποία εμπιστεύονται οι τουρίστες, οι ταξιδιώτες και οι επισκέπτες της, οι οποίοι βεβαίως επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Αρκετοί από αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα την επισκέπτονται κάθε χρόνο, εξακολουθούν και έρχονται και τα επόμενα χρόνια για να περάσουν μέρες ξεκούρασης, για να περάσουν μέρες διακοπών. Και είμαστε βέβαιοι ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα θα κινηθεί με τον ίδιο τρόπο. Και το λέμε αυτό βεβαίως διότι κατά καιρούς μέσα από την εκπομπή μιλάμε και με εκπροσώπους του τουρισμού και με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και το μήνυμα, θα λέγαμε, η εκτίμηση είναι η ίδια, ότι η σεζόν πλέον έχει επεκταθεί. Και ως εκ τούτου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τα δημόσια ταμεία, αλλά και από την άλλη πλευρά και για τα ιδιωτικά ταμεία, και ταυτόχρονα δείχνει ότι δεν είναι η σεζόν όπως ήταν παλαιότερα ένα-δύο μήνες, αλλά έχει πάει και στο εξάμηνο σχεδόν, από τον Απρίλη μέχρι τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβρη κατάει η θερινή σεζόν. Και το λέμε αυτό γιατί όσοι από εσάς μας ακούτε και θέλετε να έρθετε στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι ο καιρός είναι και θα παραμείνει καλός και το επόμενο χρονικό διάστημα, και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες που θα απολαύσετε θα είναι πολύ καλύτερες λόγω τους ότι δεν υπάρχει ο συνωστισμός του Αυγούστου και του Ιουλίου, και ταυτόχρονα και οι τιμές θα είναι φθηνότερες σε όλα τα προϊόντα και στα καταλήμματα. Να στείλουμε πολλές καλημέρες, πολλές ιδιαίτερους χαιρετισμούς όμως στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, σε όλους εσάς που κρατάτε στις καρδιές σας τη μητέρα πατρίδα, που είστε πάντα δίπλα της, ιδιαίτερα στα εθνικά μας θέματα. Και λέμε για τα εθνικά μας θέματα διότι το φθινόπωρο δεν θα είναι θερμό μόνο, τουλάχιστον αυτές είναι εκτιμήσεις σε επίπεδο καιρού, αλλά περιμένουμε να υπάρξει, θα λέγαμε, μια άνοδος της έντασης και στα ελληνοτουρκικά. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη γειτονιά, με ένα εξαιρετικά δύσκολο γείτονα, με τον οποίο από την άλλη πλευρά καλείται να συμβιώσει. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα κάνουν κάποιες ενέργειες οι Τούρκοι. Ελπίζουμε να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα του 2020, τότε που είχαν βγάλει το Urch Race, το κεονογραφικό έξω για έρευνες για υδρογονάνθρακες, ούτε όλα αυτά τα που είχαμε παρακολουθήσει εκεί στον Εύρο με την κατευθυνόμενη, με την εργαλειοποίηση τότε του μεταναστευτικού. Βεβαίως ο κόσμος προχωράει, οι καιροί έχουν αλλάξει από τότε, έχουμε δύο πολέμους, Ρωσία-Ουκρανία, στον πέμπτο χρόνο έχει μπει ο συγκεκριμένος πόλεμος που συνεχίζεται χωρίς να υπάρχει φως στο τούνελ, τουλάχιστον επί του παρόντος, και από την άλλη πλευρά μια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή η οποία με τα πάνω και τα κάτω της συνεχίζεται, με την κλιμάκωση και την αποκλιμάκωση κατά διαστήματα συνεχίζεται και εξακολουθεί να υπάρχει, επηρεάζοντας τα πάντα και τους πάντες, ακόμα και με τρόπο που δεν βλέπουμε. Να προσέχετε, να επισκέπτεστε πάντα τη μητέρα πατρίδα σε κάθε ευκαιρία που σας δίνεται. Και βεβαίως να στείλουμε πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς και στους ναυτικούς μας. Η ναυτιλία, μια διεθνής δραστηριότητα, μας κάνει όλους υπερήφανους σε κάθε περίπτωση. Μια δραστηριότητα που
βρίσκεται σε μια σημαντική, θα λέγαμε, στιγμή της, και αυτό διότι και οι δύο πόλεμοι που προαναφέραμε επηρεάζουν και τις τιμές βεβαίως, αλλά επηρεάζουν και την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Πολλά τα προβλήματα, ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούζ, η ναυσιπλοεία, η οποία όμως επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, και ένας από αυτούς τους παράγοντες βεβαίως είναι και η πειρατεία. Εξακολουθεί και βρίσκεται σε έξαρση. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, η αναζωπήρωση των ενεργειών πειρατείας είναι τέτοια που έχουν φτάσει το 2026 στο υψηλότερο επίπεδο από το 2013, δηλαδή τα τελευταία 13-14 χρόνια. Δεν βρίσκεται ψηλά στο διεθνές δελτίο, εντούτοις όμως εξακολουθούν και γίνονται επιθέσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να σας πούμε ότι όσοι βρίσκεται σε αυτά τα νερά, βασικά δεν χρειάζεται καν να σας το πούμε, το ξέρετε για από μόνοι σας, να έχετε το νου σας, να προσέχετε, διότι υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί κίνδυνοι, και βεβαίως να τηρείτε πάντα τους κανόνες που σας έχουν γνωστοποιήσει, είτε μιλάμε για το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, είτε για άλλους παράγοντες που έχουν, θα λέγαμε, ρόλο σε συγκεκριμένες περιοχές. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες, πολλές ευχές για καλό μήνα και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους της Ευρώπης μεταφέροντας προϊόντα, και εσείς να προσέχετε, να έχετε το νου σας πάντα να επιστρέφετε γεροί και δυνατοί στα σπίτια σας. Και να πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για να σας καλωσορίσουμε και να βάλουμε συνεχεία και τους καλεσμένους μας στην παρέα, για να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα τα οποία είναι σημαντικά και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο οικονομίας, αλλά και σε επίπεδο διπλωματίας και εξοπλιστικών προγραμμάτων. Και λέμε και εξοπλιστικών προγραμμάτων διότι η χώρα μας προχωρεί και υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία υπάρχει, έχει υλοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί κακά τα ψέματα στον κόσμο μας ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για να κρατήσει κάποιος την ανεξαρτησία του, για να τον υπολογίζουν αν θέλετε οι άλλοι, και μέχρι ενός σημείου να φοβούνται να απειλήσουν την ασφάλειά του, έχει να κάνει με την δύναμη ισχύως, με την δύναμη πυρός, με την δυνατότητα που έχεις να μείνεις έναντι εξωτερικών παραγόντων. Και όπως είπαμε, η Ελλάδα είναι τοποθετημένη σε ένα δύσκολο σημείο του πλανήτη. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 23 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία βεβαίως είναι εξαιρετικά πλούσια. Πολλά γεγονότα συμβαίνουν την τρέχουσα ή θα συμβούν, αν θέλετε, την τρέχουσα εβδομάδα. Έχουμε αύριο την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Θα παρουσιάσει εκεί το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, έχουμε τις 3 του μήνα, έχουμε την παρουσίαση, θα λέγαμε, τις πολλές εκδηλώσεις που προγραμματίζει το Πασόκ για την 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο εκεί στην Κρήτη. Και βεβαίως ένα μεγάλο γεγονός, το μεγαλύτερο της εβδομάδας, έχει να κάνει με την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όπου θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα και αυτός από την πλευρά του, μιας και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές. Και παράλληλα θα ανακοινώσει και ένα πακέτο παροχών, γενναίο λένε οι πληροφορίες, περίπου 1,5 με 2 δισεκατομμύρια, με στόχο κυρίως τις ευάλωτες μονάδες και βασικά τη μεσαία τάξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Θα πάμε στην παρέα μας και θα συζητήσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα με τον συνάδελφο τον Τάσο Παπά, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα των συντακτών. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Επίσης, νομίζω ότι δεν θα έχουμε παράπονο τουλάχιστον όχι μόνο για αυτή την εβδομάδα και για τις επόμενες σίγουρα 2-3.
1: Γιατί ο Αύγουστος ήταν χωρίς γεγονότα. Παρά το γεγονός ότι τιμούμε τα μπάνια του λαού, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Υπήρχαν γεγονότα, δηλώσεις, αντεκλήσεις, αντιπαραθέσεις.
0: Έτσι είναι, αλλά νομίζω ότι τώρα θα περάσουμε και επί του πεδίου που λένε και οι στρατιωτικοί.
1: Ναι, όντως. Γιατί θα ανακοινωθούν κυβερνητικά προγράμματα, απαντήσεις, αντιπαραθέσεις θα έχουμε, συγκρούσεις με τοπικές, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, και να πάρουμε τα πράγματα με χρονολογική σειρά. Να ξεκινήσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αύριο θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα εκεί στην Θεσσαλονίκη.
1: Κάλεσε... Ναι, αύριο δεν θα είναι χωρίς συνέντευξη σαν αύριο.
0: Ναι, αλλά όπως και να έχει, θεωρήθηκε unfair από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι ανεβαίνει επάνω, ενώ θα έπρεπε να ξεδιπλώσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα πρώτα ο Πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται, του έκανε μια κάποια τρίπλα.
1: Θεωρήθηκε unfair και από την Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ που γιορτάζει έχει τα γενέθλιά του Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Χάλασε λίγο τη σειρά ο κ. Τσίπρας με το επιχείρημα ότι εμείς δεν είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα, άρα δεν μπορούμε να ενταχθούμε στο πρόγραμμα των κοινοβουλευτικών κομμάτων όπως προβλέπει η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δευτερεύουσα σημασία ζήτημα στην παρούσα φάση. Εκεί που θα κρυφθούν τα πάντα θα είναι στις εξαγγελίες, στις υποσχέσεις, στις δεσμεύσεις και στο πόσο πιστικές και ελκυστικές θα είναι αυτές για το μεγάλο, μεγάλο πλήθος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί κατά κανόνα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οι πρωθυπουργοί παρουσιάζουν τα μέτρα που θα εφαρμόσουν το επόμενο διάστημα και τα κόμματα εξουσίας παρουσιάζουν το κυβερνητικό τους πρόγραμμα, αυτό που θα εφαρμόσουν αν τους στείλει ο λαός στην διακυβέρνηση της χώρας.
0: Βέβαια, και βεβαίως και ο Τσίπρας όπως και το Πασόκ θεωρώ έχουν να δώσουν ένα διμέτωπο αγώνα. Από τη μια πλευρά, άσχετα αν οι ίδιοι θεωρούν ότι βασικός τους αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, σίγουρα είναι βασικός τους αντίπαλος, αλλά δεν πάβει και το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της αριστεράς, αλλά κυρίως οι δυο τους, να στοχεύουν στην ίδια.
1: Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης έχουν τριμέτωπο αγώνα. Ένα μέτωπο εναντίον της Ελλάδας του κ. Τσίπρα, ένα μέτωπο εναντίον του Πασόκ. Και ένα μέτωπο εναντίον του κόμματος Σαμαρά που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί, αλλά όλοι το περιμένουμε, έτσι δεν είναι. Το Πασόκ έχει διμέτωπο αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση, γιατί ο στόχος του είναι να την κερδίσει, και απέναντι στο κόμμα του κ. Τσίπρα, γιατί να αποτρέψει τη διείσδυσή του σε περιοχές που θεωρεί το Πασόκ ότι είναι ευνοϊκές γι' αυτό. Από την πλευρά του, ναι. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι εμείς αντίπαλός μας είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, δεν θα τσακωθούμε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά αναγκαστικά εάν το επιτίθεται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα υποχρεωθεί και αυτός να απαντήσει. Και θα το επιτίθεται κυρίως για την περίοδο 15-19. Οπότε θα πρέπει να απαντήσει για τις επιλογές που έκανε τότε και να απολογηθεί ή να επιχειρηματολογήσει υπέρ της μιας ή της άλλης εκδοχής, προγραμματικής κυβερνητικής εκδοχής που εφάρμοσε την περίοδο 15-19.
0: Έτσι, και θα έχει ενδιαφέρον και εν όψη βεβαίως της ανακοίνωσης ό,τι αφορά την δεξιά πολυκατοικία του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Όλα είναι έτοιμα, ήδη έχουν αρχίσει και εντείνονται.
1: Κυκλοφορούν ονόματα πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργών, πρώην βουλευτών, πρώην γραμματέων, πρώην προέδρων.
0: Γενικά πρώην.
1: Ναι. Αυτοί που δεν θα βρουν θέση στις εκλογικές λίστες της Νέας Δημοκρατίας έχουν μια ευκαιρία να επιστρέψουν στη μαχόμενη πολιτική μέσω των εκλογικών συνδυασμών του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.
0: Έχω την εντύπωση ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τους πάει μέχρι το τέλος για τις ανακοινώσεις, γιατί δεν θέλει να τους χάσει και νωρίτερα, είναι η αλήθεια. Γιατί κάποιοι σίγουρα θα φύγουν αν δεν δουν τα όνοματά τους.
1: Οπωσδήποτε. Και εν πάση περιπτώσει και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σαμαράς, αλλά και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης έχουν στόχο τη μεγάλη περιοχή της πολιτικής αποχής. Και... εκεί είναι πρώτο κόμμα η αποχή, έτσι δεν είναι, πρώτο κόμμα, αυτοδύναμο. Και εκεί συσσωρεύονται ψηφοφόροι από όλες τις παρατάξεις, δυσαρεστημένοι, απογοητευμένοι, απελπισμένοι, θυμωμένοι, που έχουν τη λογική να τιμωρήσουμε το κόμμα το οποίο ψηφίσαμε και δεν μας ικανοποίησε, και ψάχνουν μια ελκυστική εναλλακτική λύση για να δικαιολογήσουν την μετακίνησή τους από το ένα κόμμα στο άλλο.
0: Γενικά, Τάσο, πάντως έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε περίοδο πολιτικών μεταγραφών. Έχουν ξεκινήσει με αφορμή βεβαίως του...
1: Ξέρεις ποιο κόμμα είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα στη Βουλή?
0: Η ανεξάρτητη.
1: Το κόμμα των ανεξάρτητων.
0: Πού είναι, πάνω 50, αυτό, 51, 52.
1: Αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει συμβεί στην περίοδο της μεταπολίτευσης.
0: Είναι μια στρέβλωση, γιατί ο τρόπος που ψήφισαν οι πολίτες το 2023 δεν έχει καμία σχέση βεβαίως με την εικόνα της Βουλής το 2026.
1: Καμία σχέση, όντως. Και το χειρότερο είναι ότι ανεξαρτοποιούνται βουλευτές και βουλευτίνες χωρίς να παραβιάζουν τις έδρες τους. Για μένα αυτό είναι ανήθικο.
0: Να πάμε και να κλείσουμε με το Πασόκ, Τάσο, διότι από ό,τι φαίνεται η Κρήτη θεωρεί, τουλάχιστον ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι θα είναι το εφαλτήριο μιας πορείας προς τις εκλογές.
1: Ναι, κάποτε ήταν πράσινο νησί, μετά έγινε ροζ νησί όταν πήρε την πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και μπλε.
1: Μετά έγινε μπλε και τώρα λέει ο κ. Ανδρουλάκης, είμαστε σε δύο νομούς πρώτο κόμμα και θέλουμε να ξανακάνουμε την Κρήτη πράσινη. Και γι' αυτό κάνουν την επιστροφή στην ηρωική εποχή του Ανδρέου Παπανδρεϊσμού, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, και μάλιστα ακούω ότι και ένας Παπανδρέου θα είναι και υποψήφιος από ό,τι φαίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ο εγγονός του.
1: Ο εγγονός, ναι. Για να δούμε πώς.
0: Ακούω ότι και ένας Παπανδρέου θα είναι και υποψήφιος από ό,τι φαίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ο εγγονός του.
1: Ο εγγονός, ναι. Για να δούμε.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο τον Τάσο Παπά, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα των συντακτών, να μας δίνει το σχόλιο του για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Μια πολιτική επικαιρότητα η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια. Βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, όπως σας είπαμε, και για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Αλλά επειδή είναι πρωθυπουργός βεβαίως και ως ήθιστε ο κάθε πρωθυπουργός έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, δεν είναι ακριβώς μόνο ο κυβερνητικό πρόγραμμα, είναι και ένα πακέτο παροχών επί της ουσίας το οποίο θα υλοποιηθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα πακέτο παροχών που θα είναι περίπου της τάξης του 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα απευθύνεται μπρος γενικότερα τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Από εκεί και πέρα έχουμε και πολιτικά γεγονότα, όπως προαναφέραμε, αύριο στις 2 του μήνα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το δικό του κυβερνητικό πρόγραμμα και την Τρίτη με πολλές μεγάλες εκδηλώσεις στο Ηράκλειο, που το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει την επέτειο της ίδρυσής του, 3 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, εμείς όμως θα συνεχίσουμε σε πολιτικό πλαίσιο, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Στήλιο, βουλευτή Άρτας της Νέας Δημοκρατίας. Και κύριε Στήλιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή σας, στη Φωνή της Ελλάδος, και εύχομαι να έχουμε καλό μήνα και καλό φθινόπωρο.
0: Βέβαια.
1: Και γενικώς να έχουμε καλά νέα.
0: Τα περιμένουμε και νομίζω ότι τα περιμένει όλος ο κόσμος, γιατί έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί πολλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναφορικά με το τι θα πει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Πάντα ήθιστε ο κάθε Πρωθυπουργός, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δείξει αυτό, να κρατάει και ένα στοιχείο το οποίο το αναφέρει έχοντας το χαρακτήρα της έκπληξης, θα λέγαμε, για τους πολίτες. Εσείς είστε και πρόεδρος εκεί στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, και το λέω αυτό διότι αυτά τα οποία θα αναφέρει ο Πρωθυπουργός

0: λένε οι πληροφορίες, θα έχουν και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και κοινωνικό πρόσημο. Έχετε κάποια εικόνα έτσι να μας μεταφέρετε αναφορικά με όλες αυτές τις εξαγγελίες?
1: Ακούω ό,τι λέγεται στην επικαιρότητα από εσάς και από τους συναδέλφους σας. Έχω να σημειώσω το εξής, ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η κατάληξη μιας καλής πορείας της οικονομίας. Είναι η κατάληξη θετικών και καλών αποτελεσμάτων τα οποία έχουμε στην ανάπτυξη της χώρας. Αυτά τα καλά αποτελέσματα, αυτά τα θετικά αποτελέσματα είναι και θέληση και αν θέλετε και υποχρέωση της πολιτείας να υπάρχει συμμετοχή των πολιτών. Όπως συμμετέχουν στο να έχουμε τις καλές επιδόσεις, έτσι συμμετέχουν οι πολίτες στο να λαμβάνουν τα θετικά και τα καλά αποτελέσματα. Και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Μιλάμε για χρήματα τα οποία θα διαχεθούν στην κοινωνία με έντονο κοινωνικό πρόσημο, όπως είπατε, για να στηρίξουμε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά και για να δώσουμε τις ανάσες που χρειάζεται η κοινωνία για να γνωρίζει ότι η προσπάθειά της επιβραβεύεται και είμαστε σε μια θετική και καλή πορεία. Ακριβώς τα μέτρα δεν τα γνωρίζω, διότι αυτά δουλεύονται στο Μαξίμου, στο κυβερνητικό επιτελείο, όμως καταλαβαίνω ότι θα στηριχθούν σίγουρα οι νέοι, τα νοικοκυριά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα υπάρξει δηλαδή σε όλες, στο σύνολο των κοινωνικών ομάδων, μια επιστροφή, μια ανταπόκριση από την πλευρά της κυβέρνησης και αυτή η επιστροφή θα κρατήσει και έναν τόνο δίκαιης κατανομής ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες.
0: Στην έκθεση τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Κύριε Στήλιο, εσείς είστε πρόεδρος της ομάδας φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιαπωνία. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι θα έρθει πολυμελής αντιπροσωπεία από την μακρινή αυτή χώρα, αλλά τόσο σημαντική για την παγκόσμια οικονομία, να συμπληρώσουμε.
1: Τα τελευταία είναι τιμωμένη χώρα η Ιαπωνία, είναι μια μεγάλη χώρα, συμμετέχει στους G7, μια χώρα η οποία έχει το δικό της αποτύπωμα στην οικονομία διεθνώς, μια χώρα παραγωγική με επιχειρήσεις με ιδιαίτερη δραστηριότητα στην υψηλή, στην τεχνολογία, σε πολλούς τομείς το γνωρίζετε. Τα τελευταία χρόνια πολιτικά αναβαθμίζουμε τις σχέσεις μας, τη συνεργασία της χώρας μας με την Ιαπωνία. Το ζητά και το θέλει και αυτή η μεγάλη χώρα της Ανατολής. Να θυμίσω ότι είχαμε και επίσκεψη του Πρωθυπουργού τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε και κοινό έτος παιδείας και πολιτισμού και τουρισμού με την Ιαπωνία, με αντίστοιχες επισκέψεις υπουργών από εκεί και από εδώ. Τώρα λοιπόν, τον τελευταίο μήνα είχαμε την αναβάθμιση από τον δικό τους τον επενδυτικό οίκο της οικονομίας της χώρας μας, της Ελλάδας, που είναι και αυτό κάτι πολύ καλό και για τις διμερείς μας σχέσεις, αλλά και για το μήνυμα που στέλνετε σε όλες τις άλλες χώρες, με ένας μεγάλος διεθνής οίκος να αναβαθμίζει την Ελλάδα ως προορισμό για επενδύσεις. Και έχουμε την κατάληξη μεθαύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα έχουμε μια πολυμελή αντιπροσωπεία και από βουλευτές. Από όσο γνωρίζω, είναι από τις ελάχιστες φορές που στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πέρα από τους επίσημους αξιωματούχους, έρχονται και βουλευτές. Συνήθως έρχονται πρέσβεις, εκπρόσωποι των κυβερνήσεων. Τώρα έχουμε και συμμετοχή βουλευτών, είναι περίπου 10 οι βουλευτές που θα συμμετέχουν στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε κοινές συζητήσεις, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων. Γίνεται μια προσπάθεια αναζωογόνησης του Ελληνοϊαπωνικού Επιμελητηρίου και θα έχουμε και ένα κομμάτι πολιτισμού. Την Κυριακή το πρωί θα υπάρξει μια επίσκεψη στη Βεργίνα και με επιθυμία των Ιαπώνων αλλά και με δικιά μας πρόταση της ελληνικής πλευράς. Αυτό είναι και αναμένουμε στη συνέχεια βέβαια και την επίσκεψη του Προέδρου του Ιαπωνικού Κοινοβουλίου. Και μετά, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ας ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Και αναβαθμίζουμε τις σχέσεις μας και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.
0: Κύριε Στήλιο, θα θέλαμε και το σχολείο σας αναφορικά με τα νέα κόμματα ή αν θέλετε τη δραστηριότητα πρώτον του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έλκε την καταγωγή του από την εκλογική σας περιφέρεια, από την Άρτα να σημειώσουμε, αύριο θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα. Έχει ασκηθεί κριτική από τη Νέα Δημοκρατία και για το πρόγραμμά του αλλά και για την απόφασή του να ανέβει πριν πάει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να τον προλάβει κατά κάποιο τρόπο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Είναι όλα έτοιμα, λένε οι πληροφορίες. Τα διαβάζετε, τα βλέπετε κι εσείς. Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες παρατηρώ ότι έχει αυξηθεί και η ένταση ανάμεσα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με στελέχη που πρόσκειται στον πρώην Πρωθυπουργό. Θα θέλαμε και από αυτού ένα σχόλιο.
1: Η σημερινή κυβέρνηση μιλά με αποτελέσματα και μιλά δίνοντας συγκεκριμένες πράγματα στον κόσμο. Είναι απόρρια της φιλοσοφίας και της πολιτικής μας, το είπαμε, το κάναμε. Έτσι έγινε στην περσινή διεθνή έκθεση. Είχαμε αποτελέσματα, τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, είχαμε αποτελέσματα στην οικονομία, αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υλοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου. Η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ότι είναι το κόμμα που πάντοτε στις εξαγγελίες του έχει, λέει, τις μικρότερες παροχές, αλλά υλοποιούνται στο 100% οι εξαγγελίες και οι παροχές που ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Είναι γνωστή η οποία ακολουθήθηκε στο παρελθόν, τις εξαγγελίες με τα λεφτόδεντρα, θα χτυπάμε τα ντάλια και θα χορεύουν οι αγορές, και στο τέλος οι πολλές προσδοκίες και οι μεγάλες εξαγγελίες διαψεύθηκαν και μάλιστα εφαρμόστηκαν και ίσχυσαν τα ακριβώς ανάποδα από αυτά τα οποία είχαν εξαγγελθεί. Διότι γνωρίζετε ότι ο κόσμος θέλει να ξέρει ότι λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, με συγκεκριμένους κανόνες, και να έχει προσδιορισμένο οδική πορεία προς το μέλλον και προς τη συνέχεια. Αυτή είναι η δική μας η προσέγγιση. Από τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα του, περιμένουμε τις εξαγγελίες. Έχουμε πει πολλές φορές να περάσουν από το γενικό λογιστήριο του κράτους και να μην κοστολογήσουν τα προγράμματα τους, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ υποσχέθηκε εξωπραγματικά νούμερα, δεν περνάει όμως από το λογιστήριο για να γίνει κοστολόγηση. Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε δωρεάν μεταφορές. Έχουμε ακούσει πολλά στο παρελθόν, έχουμε μάθει από αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν και καλό είναι να τα θυμίζουμε κι εμείς πολιτικοί και στους νεότερους και στους πολίτες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε αλλά πρέπει να διδασκόμαστε από την ιστορία μας. Τώρα, σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, προσωπικά ξέρετε ότι είμαι υπέρ της άποψης το να ενώνουμε δυνάμεις, να βρίσκουμε κοινούς τόπους, κοινές συνεργασίες και πόσο δε πολύ περισσότερο με κάποιους που έχουμε υπήρξαν αρχηγοί, πρωθυπουργοί, είμαστε σχεδόν στο σύνολο των θέσεων, στη συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων, ασπαζόμαστε τις ίδιες θέσεις και τις ίδιες αρχές. Άρα είμαι υπέρ του να υπάρξει μόνιασμα και ενότητα, παρά να διαχωρισμός και διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές πορείες. Και ευχόμαι και ελπίζω να το ξανασκεφτεί και να το ξαναδούν και να το ξαναθεωρήσει όποιες σκέψεις ή όποιες διαρροές ακούγονται.
0: Κύριε Στήλιο, πριν σας αφήσουμε, βρεθήκατε στην εκλογική σας περιφέρεια το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η Βουλή ήταν κλειστή. Ήθιστε τον Αύγουστο να, λόγω για των πολλών εκδηλώσεων που γίνονται, υπάρχουν και τα πανηγύρια, οι ετεροδημότες επιστρέφουν συνήθως στον ιδιαίτερο τόπο τους, όπου γεννήθηκαν, ποια ήταν, τι ήταν αυτό το οποίο εισπράξατε, τι σας έλεγαν οι συμπολίτες σας εκεί στην Άρτα?
1: Καταλαβαίνω από τους συμπολίτες μου ότι έχουν ένα θέμα, όπως και όλοι όσοι επισκέφτηκαν την Άρτα, ετεροδημότες που έλκουν την καταγωγή τους από την περιοχή αλλά ζουν και δραστηριοποιούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχει ένα ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο το αναγνωρίζει η κυβέρνηση, πρώτη το δηλώνει και κάνει τις δικές της ενέργειες με συνέπεια και με έτσι, μια έντονη προσπάθεια να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει και να λύσει αυτό το μεγάλο ζήτημα με την πληθωριστική κρίση, την εισαγόμενη κρίση λόγω των πολέμων και της κρίσης στο πετρέλαιο και όλα αυτά. Αυτό νομίζω ήταν το πιο βασικό. Καταλαβαίνω από τους πολίτες ότι προσδοκούν και περιμένουν από τη Νέα Δημοκρατία και εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουν τη σταθερότητα, θέλουν την πολιτική σταθερότητα, θέλουν τον ξεκάθαρο οδικό χάρτη για τη συνέχεια και αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλη μας η ευθύνη να ανταποκριθούμε με συνέπεια και με αξιόπιστο λόγο και με μετρημένη προσπάθεια σε αυτές τις ανάγκες και στις προσδοκίες των πολιτών.
0: Και εσύ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σε ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Σας ευχαριστώ. Περιμένουμε να ακούσουμε ακόμα πολύ καλύτερα νέα μεθαύριο το Σάββατο από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δηλαδή περισσότερα από όσα έχουν γραφτεί από εσάς και από τους συναδέλφους σας και έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Και αναμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και σε ένα σημαντικό γεγονός. Ένα γεγονός που αφορά την ενίσχυση της χώρας μας. Βεβαίως έχει να κάνει με τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Μια ασπίδα η οποία έχει πολλές και σημαντικές παραμέτρους. Και το λέμε αυτό διότι πέρα από την θωράκιση της χώρας μας, του συνόλου της ελληνικής επικράτειας, ταυτόχρονα δίνει και μια νέα διάσταση, αν θέλετε περνάει σε μια νέα διάσταση η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και παράλληλα βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα των Έλληνο-Τουρκικών και εκεί η ασπίδα του Αχιλλέα θεωρείται ότι θα δώσει στη χώρα μας ένα επιπλέον ατού στο πλαίσιο μιας, δεν θα πω διαπραγμάτευσης, αλλά θα πω στο πλαίσιο των πολλών διαφορών που έχουν οι δύο χώρες μεταξύ τους. Θα πάμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Σάκη Παπανικολάου, πτέραρχο αναποστρατεία και αμυντικό αναλυτή. Κύριε Παπανικολάου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, καλό μήνα σε εσάς και σε όλους τους ακρότες.
0: Να είστε καλά. Κύριε Παπανικολάου, βεβαίως η ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος επί της ουσίας αντιεροπορικός, αντιβαλιστικός, αντιποβρυχιακός, αντιντρόουν, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει, συν ένα ακόμα βασικό στοιχείο, γι' αυτό και λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα, είναι ότι παράλληλα θα υπάρξει για πρώτη φορά ίσως μια διασύνδεση όλων των συστημάτων τα οποία έχει στην κατοχή της η χώρα μας, οπλικά συστήματα από τα αεροσκάφη, τα πλοία, τα επίγεια συστήματα αεράμινας, ακόμα και η στολή του μαχητή με τις κάμερες επάνω που θα μπορούν ταυτόχρονα να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και το κέντρο επιχειρήσεων.
1: Το σημαντικότερο από αυτά που αναφέρατε είναι αυτό, ότι υπάρχει πλέον κοινό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Δηλαδή, ό,τι πληροφορία παίρνουμε από ραντάρ, από πλοία, από μαχητικά σκάφη, από επίγειες μονάδες, από δορυφορικά μέσα, δημιουργούν μια ενιαία εικόνα. Το σύστημα λοιπόν εκεί εντοπίζει την απειλή, αξιολογεί από μόνο του πόσο επικίνδυνη είναι και επιλέγει ποιο είναι το καταλληλότερο όπλο, το κοντινότερο και το φτηνότερο, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή. Ανάλογα δηλαδή με την απειλή επιλέγει και το όπλο που θα το χτυπήσει. Έτσι, λογικά δεν θα έχουμε ένα πανάκριβο, ας πούμε, αντιβαλιστικό πύραυλο Patriot για να χτυπήσει ένα drone. Θα είναι κάτι αντίστοιχο, η αντιμετώπιση του drone θα είναι από ένα περίπου ίσης αξίας σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Φυσικά όλα αυτός ο θόλος για να δημιουργηθεί θα χρειαστεί σαφώς να υπάρξουν πολλές πυροβολαργίες για να καλύπτει μία την άλλη. Έτσι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να βγούμε μία πυροβολαργία στη Βόρεια Ελλάδα που μπορούμε να καλύψουμε και την Νότιο. Άρα λοιπόν παίζει ρόλο και το αριθμός των συστημάτων που θα απλωθούν και θα συνδεθούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας, γιατί ουσιαστικά γι' αυτό μιλάμε, για μια Τουρκία η οποία έχει δείξει ότι απειλεί τη χώρα μας και διεκδικεί με κάθε τρόπο. Βέβαια αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ ακριβό, είναι και μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μια περίοδο μάλιστα που έχει βλέπουμε την ανάγκη ύπαρξης αντιαεροπορικών, αντιβαλιστικών συστημάτων, συστημάτων και στην Ουκρανία, η οποία απεγνωσμένα ψάχνει να βρει τέτοια συστήματα.
0: Και, κύριε Παπανικολάου, εσείς ήσασταν πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας. Τι κίνδυνο ή αν θέλετε πόσο αποτελεσματικός είναι ο θόλος απέναντι σε εναέριες, να το πω, μην περιοριστούμε μόνο στα μαχητικά αεροσκάφη, σε εναέριες απειλές. Είτε μιλάμε για μαχητικά αεροσκάφη, είτε μιλάμε για βαλιστικούς πυράβλους, είτε και για μη επανδρομένα αεροσκάφη.
1: Κοιτάξτε, για να μην δημιουργήσουμε την εικόνα του άτρωτου, ο θόλος έχει αποδείξει και στο Ισραήλ, αλλά γενικά έχει αποδειχθεί στους τελευταίους πολέμους, ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Και ιδίως με τους καινούριους τρόπους, ας πούμε, με τη μαζική αποστολή drones, τα οποία μπορούν με τη μέθοδο του κορεσμού να κορέσουν ένα συγκεκριμένο τομέα και τα ραντάρ και ορισμένα από αυτά να περάσουν και να χτυπήσουν τους στόχους. Άρα λοιπόν, μην φανταστούμε ότι έχουμε ένα θόλο που δεν ξεπαρδιέται με τίποτε. Σαφώς υπάρχει πάντα ο φόβος, αλλά σαφώς η ύπαρξη του θόλου δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στη χώρα μας, η οποία βέβαια θα πρέπει να προχωρήσει, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, να προχωρήσει και σε άλλου είδους αμυντικά συστήματα, μάλλον επιθετικά συστήματα, τα οποία όμως θα τα χρησιμοποιήσει για λόγους αποτροπής. Πάντα μιλάμε ότι η Τουρκία έχει προχωρήσει πάρα πολύ, εκτός από τα drones, τα UAVs, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και στον τομέα των βαλιστικών πυράβλων, για τους ταϊφούν, τους γνωστούς που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Και αν αληθεύουν και οι αριθμοί οι οποίοι βγαίνουν στην επιφάνεια, δηλαδή 800 ταϊφούν πυράβλοι που απειλούν σαφώς τη χώρα μας, μπορούν να δημιουργήσουν αυτό που είπαμε προηγουμένως, τον κορεσμό. Θα μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Να φτιάξουμε και εμείς βαλιστικούς πυράβλους, να κινηθούμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα σε αυτό το τομέα έχει μείνει πίσω.
0: Είναι μια πτυχή της συμφωνίας να συντηρώσουμε με το Ισραήλ, ότι θα δημιουργηθεί γραμμή παραγωγής στο Λαύριο.
1: Σωστά, σωστά, αλλά θα πρέπει να το επιταχύνουμε αυτό και να έχουμε και τη δυνατότητα κατασκευής εμείς σαν χώρα. Γιατί κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή το 80% των αμυντικών οπλικών συστημάτων και επιθετικών συστημάτων το οποίο διαθέτει παράγονται από την τουρκική βιομηχανία. Έχει κάνει άλματα τα τελευταία 30 χρόνια. Και αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν η χώρα μας σαφώς είναι πανίσχυρη με τα εξοπλιστικά αυτά προγράμματα τα οποία υλοποιεί το τελευταίο διάστημα, αλλά ξέρετε ότι αυτό κοστίζει πάρα πολύ τη στιγμή κατά την οποία για την τελευταία βήτα πρέπει οπωσδήποτε να την προμηθευόμαστε από το εργοστάσιο παραγωγής των οπλικών αυτών συστημάτων. Άρα η κίνηση αυτή της συμμετοχής κάποιων εταιριών στα προγράμματα αυτά του Θόλου και της αστήρας του Αχιλλέα είναι πάρα πολύ καλή, η οποία όμως πρέπει να ενταθεί ακόμα περισσότερο, να επεκταθεί και κάποια στιγμή η χώρα μας να γίνει αυτάρκης σε πάρα πολλά από αυτά τα συστήματα.
0: Είναι μια καλή αρχή, διότι οι Ισραηλοί είναι διατεθειμένοι, τουλάχιστον έτσι μαθαίνουμε με βάση τη συμφωνία, να μας δώσουν και τεχνογνωσία και παροχή τεχνολογίας εχμής. Μάλιστα, ενδεικτικά παραχωρούν για πρώτη φορά, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κάτι ανάλογο, τουλάχιστον στην χώρα μας, και τον πηγαίο κώδικα των συστημάτων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα από μόνη της πλέον μπορεί να υποστηρίξει αυτά τα συστήματα χωρίς να χρειάζεται να κρέμεται από την θέληση του οποιοδήποτε άλλου.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεστε, στο οποίο αναφέρεστε, διότι πραγματικά η Ελλάδα θα μπορεί να παρεμβαίνει και αυτή και να προσαρμόζει τις απειλές της ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Φυσικά είναι πάρα πολύ καλό σαφώς και για το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ δεν ξέρουμε ότι δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία.
0: Βέβαια. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε με κάποια άλλη στιγμή, κύριε Παπα-Νικολάου, διότι μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας και για τη συνομιλία μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ένα περίπου λεπτό πριν από τις 12, πριν από τις 11, συγγνώμη, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με το Air News Radio και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς, η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Ερτ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια. Των σούπερ μάρκετ τιμές η μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς, όπως εξήγησε, έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εξέλιξη που ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβές συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήρηση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό Βρέφος. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή, η Τεχεράνη δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους φέτος στις τελετές περιτομής στη Νότια Αφρική, σκοτεινή πλευρά του εθήμου που αποτελεί ορόσημο μετάβασης από την εφηβεία στην ανδρική ηλικία. Ανεκπαίδευτοι χειρουργοί χρησιμοποιούν σκουριασμένα εργαλεία με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο να πεθαίνουν από γάγρενα, σύψη και αφυδάτωση.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. Σε 9 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε βεβαίως στις ραδιοσυγνώτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σε ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς να συνεχίσουμε τα θέματά μας, να φύγουμε, αν θέλετε, να μείνουμε με ένα διαφορετικό τρόπο στην τρέχουσα επικαιρότητα, η οποία χαρακτηρίζεται ή αν θέλετε έχει έντονα πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το σημαντικότερο οικονομικό γεγονός της χρονιάς σε κάθε περίπτωση, και μάλιστα έχει και μια επιπλέον διάσταση, μιας και η φετινή έκθεση είναι η τελευταία πριν τις εκλογές. Και ως εκ τούτου αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό να κάνει κάποιες ακόμη επιπλέον αναφορές ή αν θέλετε παροχές μπρος τους πολίτες. Θα εστιάσουν αυτές οι παροχές στη μεσαία τάξη. Βεβαίως, 2-3 είναι τα βασικά θέματα που βρίσκονται πολύ ψηλά στην επιχειρότητα. Οι κρίσεις, αν θέλετε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, η μία είναι η κρίση ακρίβειας, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Η άλλη είναι η στεγαστική κρίση, η οποία και αυτή υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Εκεί θα εστιάσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων της Αθήνας. Υπάρχει βεβαίως και μια άλλη κρίση, το δημογραφικό, το έχουμε πει πολλές φορές σε πολλές άλλες εκπομπές. Εμείς όμως θα εστιάσουμε στην κρίση στέγης και σε όλα αυτά τα οποία αναμένουμε να υποθούν από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Κύριε Ποταμιάνε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
0: Να είστε καλά. Κυβερνητικά μέτρα που με στόχο βεβαίως να περιορίσουν όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει και που συντίθεται από πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε ένα αποτύπωμα της αγοράς, μια αγορά η οποία εξακολουθεί και πιέζεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ενοίκια.
1: Ναι, το στεγαστικό εξακολουθεί να είναι το κύριο πρόβλημα στην ατζέντα νομίζω της κυβέρνησης. Μαζί με το κομμάτι το γενικότερο της ακρίβειας και το δημογραφικό, όπως πολύ σωστά θίξατε, και κατά έναν τρόπο όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Η στέγη βέβαια που είναι πρωταρχική, από τις πρωταρχικές ανάγκες της διαβίωσης ενός πολίτη, ενός ανθρώπου, δημιουργεί ισχυρό πονοκέφαλο, διότι δεν μπορεί να δαμαστεί το κομμάτι της στεγαστικής κρίσης εύκολα, και παρότι βλέπουμε ότι στις τέσσερις τελευταίες ΔΕΘ ανακοινώνονται μέτρα από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για να βοηθήσουν όλη αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική μεταβολή, κάποια ουσιαστική αποσυμπίεση σε αυτό το κομμάτι. Αναμένουμε και φέτος κάποιες ανακοινώσεις, οι οποίες δεν έχουν διαρρεύσει ακριβώς ποιες θα είναι. Υπάρχουν κάποιες φήμες, αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα θα τα ακούσουμε το Σάββατο από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Να δούμε, ακούγεται και για σπίτι μου 3, ακούγεται και για παράταση του χρόνου για το κομμάτι του ΦΠΑ που τα τελευταία χρόνια στις νέες οικοδομές παίρνει παράταση έτσι κι αλλιώς, του ΦΠΑ του 24% που δεν έχει εφαρμοστεί. Ακούγονται και άλλα πράγματα, αλλά καλό θα ήταν να τα δούμε και να δούμε κατά πόσον αυτά θα βοηθήσουν και αν θα μπορέσουν αυτή τη φορά να βοηθήσουν για να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, έτσι που ειδικά στα μισθώματα είναι πολύ ασφιχτική, διότι μιλάμε για πολύ υψηλά μισθώματα, μιλάμε για ένα ζωτικό πρόβλημα εξάλληψης, να το πω έτσι, αφανισμού των μικρών ειδικά ακινήτων από την αγορά, και που προσπαθούν να πέσουν ακίνητα στην ίδια αυτή τη κτηματαγορά για να έτσι υπάρχει μεγαλύτερη έτσι, εξέβρεση για αυτούς που θέλουν να νοικιάσουν.
0: Άντως και Ποταμιάνε, ελπίζουμε αυτή τη φορά τουλάχιστον από αυτά που θα ακούσουμε από την πλευρά του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι πιο αποτελεσματικά και μια διαφορετική ίσως αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Και το λέω αυτό διότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3-4 χρόνια, έχουμε ακούσει πολλές φορές να ανακοινώνονται μέτρα και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να έχει πετύχει η κυβέρνηση ή γενικότερα οι παράγοντες της αγοράς να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι, ισχύει αυτό που σας είπα και πριν. Κυρίως όμως νομίζω ότι αυτό εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν ήταν στοχευμένα τα μέτρα τόσο πολύ στο αυτό καθ' αυτό πρόβλημα. Ξέρετε, το πρόβλημα της έλλειψης διαθεσιμότητας ακινήτων, ειδικά στα αστικά κέντρα, αλλά και γενικότερα σε όλη την επικράτεια, είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τη συμπίεση. Ο νόμος που λέμε πάντα προσφοράς και ζήτησης. Ναι, ναι. Εάν δεν υπάρχουν ακίνητα στην αγορά, προφανώς αυτά τα λίγα θα υπερτιμώνται, θα πλειοδοτούνται από αυτούς που τα ζητάνε ή από αυτούς που μπορούν να δώσουν τα χρήματα, γιατί κάποιοι μπορούν, κάποιοι δεν μπορούν, και έτσι θα ανεβαίνει η κλίμακα των τιμών. Άρα ο εντοπισμός είναι, ο σχεδιασμός πρέπει να είναι εκεί που υπάρχει η αποθήκη των περισσότερων ακινήτων. Πού υπάρχει η αποθήκη των περισσότερων ακινήτων? Υπάρχει σε αυτούς που έχουν μεγάλα χαρτοφυλάκια ακινήτων και στην ουσία αυτοί είναι οι οποίοι θα πρέπει να πιεστούν, να βγάλουν, το πιεστούν εντός εισαγωγικών, να βγάλουν τα ακίνητα προς την αγορά. Ο ένας από αυτούς βέβαια είναι το δημόσιο το ίδιο. Το ίδιο το δημόσιο, το οποίο θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός. Εγώ αυτό προσωπικά δεν το έχω δει ακόμα και νομίζω δεν το έχει δει η αγορά. Δηλαδή γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά αργεί πολύ αυτή η εισρωή αυτών των ακινήτων που υπάρχουν κατά χιλιάδες. Αυτό είναι, το έχει αναγνωρίσει το ίδιο το κράτος. Αυτός ο συντονισμός αργεί και θα πρέπει να γίνουν βήματα πιο γρήγορου σχεδιασμού για να μπορέσουν αυτά τα κινητά να πέσουν στη χρηματαγορά.
0: Από την άλλη πλευρά, για Παταμιάνο, υπάρχουν, έχει σταθεροποιηθεί η αγορά, είπατε για προσφορά και για ζήτηση. Έχει σταθεροποιηθεί αυτή η εξίσωση, να το πω έτσι, προκειμένου να σταματήσουν να ανεβαίνουν τουλάχιστον οι τιμές?
1: Έχει σταθεροποιηθεί από άλλο λόγο. Το πρόβλημα δεν είναι αν έχει σταθεροποιηθεί. Έχει σταθεροποιηθεί. Τους τελευταίους μήνες δεν βλέπουμε έντονες διακυμάνσεις, δηλαδή προς τα πάνω, αυξητικές τάσεις. Αυτό που έχει συμβεί όμως είναι το εξής, ότι επειδή δεν έχει άλλη δυναμική η αγορά να πληρώσει μεγαλύτερα τιμήματα, διότι όλα έχουν ένα όριο, υπάρχουν όρια τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αυτή η δυναμική της ελληνικής τιματαγοράς μέχρι εδώ. Γι' αυτό το λόγο δεν ανεβαίνουν άλλο δεν βλέπουμε άλλες μεγάλες αυξητικές τάσεις. Εκεί που εντοπίζεται το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε όμως και προς τα κάτω πιέσεις, δηλαδή για να μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη ελαστικότητα στις τιμές για αυτόν τον οποίο ψάχνει. Ένα κινητό, για παράδειγμα, το οποίο ειδικά στα μικρά κινητά βλέπουμε υψηλές τιμές. Βλέπουμε, δηλαδή, για 30 τετραγωνικά διακυμάνσεις τιμών από 350 έως 500-600 ευρώ ανάλογα την κατάστασή του, τον όροφό του, την περιοχή του. Σας λέω ένα μεγάλο εύρος για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε πάνω κάτω. Εκεί λοιπόν, για να μπορέσει να είναι πιο αυτός ο οποίος ψάχνει να έχει περισσότερα κίνητα στην διάθεσή του, στην επιλογή του, σε χαμηλότερες τιμές, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα κίνητα. Είναι αυτό που είπαμε πιο πριν. Δεν πέφτουν εύκολα οι τιμές, γιατί δεν υπάρχουν πολλά κίνητα για να επιλέξει. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα, για παράδειγμα. Αλλά δεν μπορούν να ανέβουν και περισσότερο, διότι αυτοί που μπορούν να επιλέξουν τα υψηλότερα τιμήματα είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί.
0: Έτσι είναι. Και επίσης, σε ό,τι αφορά και τις αγορές, τις αγοροπολισίες ακινήτων, γίνονται πλέον, και από τα μία, έχουν τη ροή που είχαν παλιότερα?
1: Ναι. Γίνονται, αλλά με χαμηλότερη ροή, με λιγότερες συναλλαγές. Όλο αυτό που περιγράψαμε πιο πριν, τόσο για τις μισθώσεις όσο και για τις πωλήσεις, το ίδιο συμβαίνει πάνω κάτω. Απλά στην αγορά των ακινήτων, στις πωλήσεις, υπάρχει ένα διαφορετικό κοινό από αυτό που μισθώνει. Και το κομμάτι το στεγαστικό εντοπίζεται κυρίως στη μίσθωση το πρόβλημα. Όμως και στην αγορά υπάρχει και εκεί ζωτική σημασία σε θέμα, έντονο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν όμως, επειδή είναι πολύ ψηλά οι τιμές και αυτές πλέον σε πολλές γειτονιές των αστικών κέντρων έχουν φτάσει σε τέτοια όρια τα οποία είναι δύσκολα προσεγγίσιμες, γίνονται λιγότερες συναλλαγές. Γίνονται συναλλαγές οι οποίες κάποιοι θέλουν να υπερθεματίσουν και να πληρώσουν το τίμημα το οποίο ζητάει κάποιος. Επίσης βέβαια στις αγροπολισίες υπάρχει μεγάλη προσδοκία από αυτούς που πουλάνε. Δηλαδή βλέπουμε ένα ποσοστό γύρω στο 15% 20% παραπάνω από αυτό που μπορεί να δώσει η αγορά, που είναι αρκετά μεγάλο. Για παράδειγμα, κάποιος έχει ένα κίνητο στις 300.000, ενώ η αγορά του δίνει 230-240.000 ευρώ. Αυτό το ποσό, αυτή η προσδοκία δεν γεφυρώνεται τις περισσότερες φορές, με αποτέλεσμα να μένουν για πολύ καιρό στο ράφι, να το πω εντός εισαγωγικών, ακίνητα.
0: Κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να τα κρατάνε στο ράφι, κάποιοι άλλοι νομίζω ότι περισσότερα χάνουν παρά κερδίζουν όταν έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στην πόλη.
1: Ισχύει αυτό που λέτε.
0: Ας ρωτήσαμε, κύριε Ποταμιάνε, μια προοπτική, να μας δώσετε μια προοπτική για τις τιμές και στα ενοίκια και, και στις αγοροπολισίες των ακινήτων. Ποια θα μπορούσε να είναι αυτή?
1: Νομίζω ότι το 2026 θα κλείσει σε μια εικόνα σαν αυτή που βιώνουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή σταθεροποιητικές τάσεις, όχι έντονες διακυμάνσεις. Και θα μπούμε στο 2027 που θα είναι και προφανώς από ό,τι φαίνεται εκλογική χρονιά, με την ατζέντα των πολιτικών κομμάτων, το αστικαστικό θέμα από τα πρώτα, το οποίο κάθε πολιτικό κόμμα θα δείξει τις προθέσεις του και θα βγάλει το πρόγραμμά του. Αυτό που δεν ακούμε από τους περισσότερους είναι αυτό που σας περιέγραψα πιο πριν. Κυρίως τον εστιασμό στο πώς θα βγουν ακίνητα προς την αγορά. Τα ακίνητα, ξέρετε, τα πολλά. Δεν τα έχω εγώ κι εσείς. Δεν έχουμε πολλά ακίνητα εμείς οι πολίτες, ή τουλάχιστον κατά μόνας, όπου να θέλουμε να τα διαθέσουμε και να μην τα διαθέτουμε στην αγορά. Υπάρχουν συγκεκριμένες πηγές οι οποίες έχουν χιλιάδες ακίνητα και αυτοί πρέπει να πιεστούν να τα βγάλουν προς τα έξω. Άρα θα δούμε μια προσεχή περίοδο η οποία θα πιέζεται, δεν θα βγαίνουν εύκολα ακίνητα. Δεν θα πέφτουν και οι τιμές και θα κρατιόμαστε ψηλά. Αυτό διαβλέπουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο με οχτάμηνο. Ξέρετε, οι προβλέψεις δεν μπορεί να είναι μακροχρόνιες στην χρηματαγορά, γιατί αλλάζουν κάποια δεδομένα πολλές φορές και απότομα, και εκεί μπορεί να πέσει έξω.
0: Και επίσης θα σας αφήσουμε, έχουμε το ελληνικό, μια τεράστια επένδυση που αναμένεται να δώσει 10.000 κατοικίες, λένε οι πληροφορίες, τώρα θα είναι παραπάνω παρακάτω, θα το δούμε, στην αθηναϊκή, να το πω έτσι, αγορά. Θα επηρεάσει αυτό την κτηματαγορά, θεωρείτε, και με ποιον τρόπο?
1: Κοιτάξτε, το ελληνικό είναι μια ξεχωριστή περίπτωση μέσα στην πόλη, είναι μια πόλη μέσα στην πόλη, είναι μια κατηγορία, ένα κομμάτι της χρηματαγοράς το οποίο λειτουργεί και αυτόνομα και απευθύνεται σε ένα ειδικό κοινό επενδυτών. Ακίνητα τα οποία πουλούνται από 5.500 ευρώ, 6, 7, 8.000 ευρώ το τετραγωνικό, και αν πάμε και στα πιο ακριβά ακόμη περισσότερο, δεν απευθύνονται στη μάζα των πολιτών, απευθύνονται σε μια ειδική κατηγορία επενδυτών, οι οποίοι μπορεί να είναι κάποιοι Έλληνες, μπορεί να είναι και οι περισσότεροι από το εξωτερικό ή από την ομογένεια, και να θέλουν να επενδύσουν στη χώρα. Αυτή η κατηγορία των επενδυτών δεν νομίζω ότι επηρεάζει τη μεγάλη εικόνα της ελληνικής χρηματαγοράς. Είναι μια κατηγορία επενδυτών και όλα αυτά τα κίνητα τα οποία θα βγουν ή βγαίνουν κατά περιόδους από το ελληνικό, και δείχνει μια τάση αλλαγιακή μέσα. Δεν αναφέρεται στο σύνολο της ελληνικής χρηματαγοράς και στην επικράτεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ποταμιάνε.
1: Να είστε καλά κι εγώ.
0: Για την εκτιμήσεις. Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 25 λεπτά μετά τις 11, φτάσαμε εδώ βεβαίως και με τη βοήθεια του κ. Λευτέρη Ποταμιάνου, του Πρόεδρου του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών. Τον ακούσατε λίγο νωρίτερα να μας δίνει το στίγμα για το πώς θα κινηθεί η αγορά το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και να μας δίνει και το αποτύπωμα της υπάρχουσας κατάστασης. Σίγουρα το στεγαστικό παραμένει ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα, όχι της ελληνικής οικονομίας, της κοινωνίας θα λέγαμε, και γι' αυτό αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να αναφερθεί σε αυτό το πρόβλημα και μάλλον θα το κάνει, ανακοινώνοντας ίσως και κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα περάσουμε και σε επίπεδο οικονομίας, θα περάσουμε και στην τουριστική κίνηση που υπάρχει σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα νησιά της χώρας μας, την Σαντορίνη. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί με να μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, ετούτης όμως η τουριστική σεζόν έχει επεκταθεί, το λέγαμε και κατά την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, και πλέον και ο Σεπτέμβριος αλλά και ο Οκτώβριος αποτελούν μήνες που επιλέγουν να έρθουν στην χώρα μας οι επισκέπτες, οι τουρίστες, οι ταξιδιώτες. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αντώνη Παγώνη, τον πρόεδρο των ξενοδόχων Σαντορίνης. Κύριε Παγώνη, καλημέρα σας. Καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Διονυσόπουλε. Καλό μήνα και καλό φθινόπωρο σε όλους.
0: Να είστε καλά. Κύριε Παγώνη, παρά το γεγονός ότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, εντούτοις οι κρατήσεις, θα έλεγα η τουριστική κίνηση, εξακολουθεί και πηγαίνει καλά. Θεωρώ όχι μόνο στη Σαντορίνη, γενικότερα, μιας και οι πληρότητες καταγράφουν υψηλά. Υψηλή δυναμική.
1: Ήθιστε ο Σεπτέμβριος να είναι ένας από τους καλύτερους μήνες της Σαντορίνης τα τελευταία 15 χρόνια. Πρώτα απ' όλα γιατί τα μακρινά ταξίδια από Αμερική, Αυστρία κτλ. Βρίσκουν καλύτερες τιμές εισιτηρίων, και δεύτερον γιατί στο μυαλό τους όλα τα μακρινά ταξίδια έχουν προσαρμόσει το ταξίδι τους περισσότερο έως τέλος Ιουνίου και από Σεπτέμβριο και μετά. Εντούτοις βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια ότι ο Οκτώβριος είναι ένας πραγματικά πολύ καλός μήνας. Τα προβλήματα μπορούν να πω ότι μεταφέρονται στο high season και όχι στην αρχή και στο τέλος πλέον.
0: Μάλιστα. Εξάλλου και ο μήνας Σεπτέμβριος που έχουμε μπροστά μας είναι ένας πλέον για την κλιματική αλλαγή, αν θέλετε, με τον τρόπο που κινείται η σεζόν, ένας θελκτικός μήνας. Αρκετοί επιλέγουν τις διακοπές τους τότε, είτε για να απολαύσουν καλύτερες υπηρεσίες, καθώς δεν υπάρχει ο συνωστισμός του Αυγούστου, είτε για να πετύχουν καλύτερες τιμές. Ισχύει αυτό, κύριε Παγώνη?
1: Αρχικά είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός μήνας. Δεν έχει τόσο πολύ ζέστη. Έχει πραγματικά λίγο μεγαλύτερο ηλικιακά κόσμο και έχουν αρχίσει πραγματικά, εκτός από τους Αμερικάνους, και οι Ευρωπαίοι και επιλέγουν. Η έκπληξη που υπάρχει τα τελευταία χρόνια είναι ότι και η ελληνική αγορά αρχίζει και κάνει μια στροφή προς το Σεπτέμβριο, όσοι πραγματικά μπορούν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι Σεπτέμβριο και Οκτώβριο για να ταξιδέψεις θα πρέπει να μην έχεις παιδιά ή τα παιδιά σου να μην πηγαίνουν στο σχολείο, να έχουν μεγαλώσει κτλ. Άρα πραγματικά υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Βλέπουμε όμως ότι οι πληρότητες μας είναι αρκετά καλές. Βλέπουμε ότι τα ελληνικά νησιά και δε τα Κυκλαδονήσια, ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που πραγματικά είναι από τους πολύ παραγωγικούς και ελπίζουμε το ίδιο να συνεχίσει και Οκτώβριο.
0: Ζήσεις και Παγώνη, από την τρέχουσα σεζόν μέχρι ώρα τουλάχιστον, είστε ευχαριστημένος από τις κρατήσεις, από την κίνηση της αγοράς?
1: Είναι μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη τουριστική σεζόν. Δύο πόλεμοι. Ενεργειακή κρίση με τον πόλεμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόλπο, αλλά και οικονομική αβεβαιότητα, φέρνουν πραγματικά σε πολύ δυσμενέστερη θέση τον τουρισμό. Μην ξεχνάμε, ο τουρισμός προσπαθούμε να τον έχουμε μέσα στο υποσυνείδητό μας τα τελευταία 15 χρόνια ως είδος ανάγκης, όμως είναι είδος πολυτελείας. Το πρώτο που ακυρώνει κάτι είναι τις διακοπές του. Άρα ο φόβος, ο πόλεμος και η αβεβαιότητα έχουν πραγματικά φρενάρει τις κρατήσεις που υπήρχαν. Θεωρώ ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα πέσει σε κάποιους μήνες σε αρνητικό πρόσημο σε πάρα πολλές από τις περιοχές της. Σίγουρα η κατακεφαλήν δαπάνη έχει μειωθεί, σίγουρα η μέση διανυκτέρευση έχει μειωθεί. Και αυτό δεν αλλάζει. Εάν το αγοραστικό κοινό δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει παραπάνω, ή ο φόβος, ή ακόμα και τα αεροδρόμια transit, όπως είναι τα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, γιατί για εμάς, ως Ελλάδα, όλα τα μακρινά ταξίδια Ασίας και Αυστραλίας περνούσαν ως transit μέσα από το Ντουμπάι, το Κατάρ κτλ. Αυτή τη στιγμή αυτά τα αεροδρόμια λειτουργούν όμως υπό πολύ ελαχιστοποιημένο πρόγραμμα σε σχέση με αυτό που είχαν. Άρα καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα έχασε πάρα πολλές θέσεις από εκεί και δε Σαντορίνη, Μύκονος και Αθήνα.
0: Κύριε Παγώνη, η Ελλάδα, η Σαντορίνη αν θέλετε, εξακολουθεί και είναι ανταγωνιστική ή πόσο ανταγωνιστική είναι έναντι άλλων αγορών ανταγωνιστικών προς εμάς, όπως είναι άλλες χώρες της Μεσογείου, η Ιταλία, ίσως η Ισπανία ή η Τουρκία εδώ που είναι δίπλα μας. Έναντι άλλων αγορών ανταγωνιστικών προς εμάς, όπως είναι άλλες χώρες της Μεσογείου, η Ιταλία, ίσως η Ισπανία ή η Τουρκία εδώ που είναι δίπλα μας.

0: αυτό, γιατί πολλές φορές οι επαγγελματίες δεν θέλουν να ανεβάσουν τις τιμές. Φορολογίες, ΦΠΑ κτλ. Μεταφέρουν όλο αυτό το έξοδο στον αγοραστή. Και δεν μιλάμε μόνο για τη Σαντορίνη, μιλάμε συνολικά για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Από την αγοραστική δύναμη που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα μέχρι στον τριτογενή. Και το τεράστιο μας μειονέκτημα είναι η έλλειψη υποδομών. Όταν ο ανταγωνιστής μας, για παράδειγμα οι Βαλεαρίδες νήσους, ανακοινώνουν 3,1 δισεκατομμύρια τουριστικές υποδομές και επενδύσεις τα επόμενα δύο χρόνια και η Σαντορίνη το 2026 δεν έχει κεντρικό λιμένα και δεν έχει μαρίνα, αυτομάτως είμαστε σε δυσμενέστερη θέση. Ξέρετε κάτι, είναι τραγικό το 2026 να μιλάμε για το λιμένα της Σαντορίνης, για ένα έργο που θεωρεί η εκάστοτε κυβέρνηση ότι είναι ένα mega project 150 εκατομμυρίων και την ίδια στιγμή η Σαντορίνη να δίνει 20 εκατομμύρια από το φόρο κρουαζιέρας, σας λέω μόνο από πρόσθετους φόρους, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί το τι δίνει, από το στόματι του Πρωθυπουργού δίνει το 3,1 το ΑΕΠ. Άρα 20 εκατομμύρια από τον έκτακτο φόρο που υπάρχει στην κρουαζιέρα και περίπου 60 εκατομμύρια από το φόρο κλιματικής κρίσης και αλλαγής. Όταν ένας λιμένας είναι μείζονος σημασίας για ένα νησί. Ξέρετε κάτι, η νησιωτική πολιτική δεν είναι κάτι εύκολο. Και η νησιώτες δεν είναι εύκολο όταν μένεις το καλοκαίρι, μια όμορφη φωτογραφία, το απέραντο γαλάζιο. Είναι το χειμώνα όταν υπάρχουν ελλείψεις σε καθηγητές, είναι το χειμώνα όταν το κέντρο υγείας ή το νοσοκομείο του εκάστοτε νησιού δεν ξέρεις αν είναι πλήρης ενέργειας από γιατρούς και τα λοιπά, αν δεν ξέρεις αν είναι το καράβι και το αεροπλάνο για μια αεροδιακομιδή και τα λοιπά.
1: Από εκεί πέρα, κύριε Παγώνη, θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε και την προοπτική, γιατί θεωρώ ότι οι κρατήσεις θα ξεκινήσουν όσον ούπο. Αν δεν έχουν ξεκινήσει ήδη για την επόμενη χρονιά, θεωρείτε τα πράγματα θα είναι καλύτερα, θα παραμείνουν ίδια?
0: Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι ρευστά όταν αυτή τη στιγμή είναι εν εξέλιξη δύο πόλεμοι που πραγματικά δυστυχώς δεν τελειώνει. Περισσότερο νομίζω από μένα. Την πρώτη μέρα του Ουκρανικού πολέμου λέγανε όλοι σε 6 μήνες έχει τελειώσει. Το ίδιο έχει γίνει και στη Μέση Ανατολή. Δύο πόλεμοι με σημασία πραγματικά και πληγή προς την ενέργεια και φόβο ως προς τα ταξίδια. Θεωρώ ότι είναι πολύ ρευστό το 2027. Εμείς θα ακολουθήσουμε την ίδια τιμολογιακή πολιτική. Θα πρέπει το ελληνικό κράτος να επενδύσει στα νησιά του και το λέω πραγματικά τελείως με εμπορικούς όρους. Εάν δεν επενδύσει σε κάτι που σου αποφέρει χρήματα, αύριο το πρωί μπορεί να μην είναι ανταγωνιστικό και δεν έχουμε πολλά περιθώρια να χάσουμε σε άλλο εισόδημα. Ο τριτογενής τομέας, ο τουρισμός, είναι ο άξονας ανάπτυξης της χώρας μας. Τα περισσότερα πράγματα εξαρτώνται από τον τουρισμό, άρα θα πρέπει να τον προστατεύσουμε και να επενδύσουμε σε αυτόν.
1: Μάλιστα, κύριε Παγκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας. Σας ευχαριστούμε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Και καλή σεζόν βέβαια, γιατί έχουμε μπροστά μας μέρες. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 38 λεπτά μετά τις 11, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε με την συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τον κόσμο, τον πλανήτη μας. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα από το πλανήτη. Οι μεγάλες δυνάμεις, οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας εξήμνησαν χτες την σχέση μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στο Κυργιστάν του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, η οποία σήμερα ξεκινάει επισήμως. Πρόκειται για περιφερειακή ένωση που επιχειρεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στη δυτική επιρροή. Σύμφωνα με το εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον κύριο Πεσκόβη, δύο άντρες, Σι και Πούτιν, οι οποίοι είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά τον Μάιο, δεν συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία παρά μόνο επιφανειακά, ενώ το Πεκίνο και η Μόσχα ενισχύουν τη συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Μόντι, ο οποίος έφτασε με το ίδιο αυτοκίνητο με τον κύριο Πούτιν, επανέλαβε στο Ρώσο πρόεδρο την ανάγκη για μια ειρηνική λύση στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Ο Μόντι αποκάλεσε το Πούτιν φίλε μου και έξυρε τις αυξανόμενες οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες όπως είπε καθοδηγούνται από την ανάγκη να τετούν τα συμφέροντα των δύο χωρών πάνω από όλα. Σήμερα είπαμε η Ολομέλεια και ο οργανισμός απέκτησε νέα δυναμική τα τελευταία χρόνια υπό την ότηση του Πεκίνου και της Μόσχας. Εκτός από τα 10 μέλη της υπάρχουν και 15 εταίροι διαλόγου, μεταξύ των οποίων Τουρκία, Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Ο οργανισμός διαβεβαιώνει ότι δεν είναι μία συμμαχία που στρέφεται εναντίον άλλων κρατών και προσπαθεί να προωτήσει έναν κόσμο πολυπολικό με στόχο να αντιταχθούν στην αμερικανική ηγεμονία την οποία καταγγέλουν. Τώρα στο ουκρανικό και σε σχέση με τη Ρωσία, ο Γερμανός, καταρχήν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί των Οικονομικών αντέδρασαν αρνητικά εξαιτίας της συμμετοχής της Ρωσίας στην οικονομική συνάντηση της ομάδας G20 των Υπουργών Οικονομικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρώσος Υπουργός Οικονομικών Σιλουάνοβ ήταν παρόν μαζί με τους εκπροσώπους της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και είχε συνομιλία με τον οικοδεσπότη, τον Αμερικανό Υπουργό Μπέσεντ, ο οποίος σύμφωνα με τη Reuters, η οποία επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή, ξεκάθαρα είπε στο Ρώσο συνάδελφο ότι καμία οικονομική διευκόλυνση για τη Ρωσία είτε συμφωνίες για άλλα ζητήματα δεν μπορούν να γίνουν μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, παρότι η ρωσική κυβέρνηση συμμετείχε σε αυτή την συνάντηση. Στη Μέση Ανατολή διαφαίνεται μια νέα κλιμάκωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απειλεί να διατάξει να βομβαρδίσει δυνατά το Ιράν, ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεξιάν δηλώνει ότι το Ιράν θα ανταποκριθεί εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους. Επιπτώσεις οικονομικές, λοιπόν, προβλήματα στις αγορές και το Brent πετρελαίου ξεπερνά το συμβολικό όριο των 90 δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ από την άλλη πλευρά απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Η δημοτικότητα του κύριου Τραμπ παραμένει κατηλωμένη στο 33%, στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του, λόγω της ευρυές δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τον πόλεμο στο Ιράν και τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με την έρευνα κοινής γνώμης την οποία μεταδίδει το Reuters. Μία σημαντική είδηση από τη Μέση Ανατολή είναι ότι χτες στην Κωνσταντινούπολη έγινε συνάντηση της νέας στρατιωτικής συμμαχίας της Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και το Πακιστάν στα πλαίσια της κοινής αμυντικής του συμφωνίας, σύμφωνα με το Reuters, η οποία προβλέπει ότι κάθε ένοπλη επίθεση σε οποιαδήποτε από τις τρεις χώρες θα σημαίνει επίθεση σε όλους. Να πούμε ότι συνεννοηθήκαν ότι θα έχουν μία γραμματεία η οποία θα εδρεύει για την αρχή στη Σαουδική Αραβία και επικεφαλής θα είναι Πακιστανός αξιωματούχος. Να πούμε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Φιντάν, δήλωσε για το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού ότι με αυτή τη συμμαχία θα δούμε μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή και μείωση της αβεβαιότητας. Είπε ο στόχος είναι να διευρυνθεί η συμμαχία και σύμφωνα με τα λόγια του το διεθνές σύστημα πρέπει να αγωνιστεί εναντίον της απειλής την οποία απειλεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, τον οποίο αποκάλεσε γενοκτονική προσωπικότητα. Μας. Η συμφωνία αυτή από τη ΜΕΚΑ 7 Αυγούστου περιλαμβάνει τους σουνιτικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών οι οποίοι ανησυχούν λόγω του πολέμου με το Ιράν και της πιθανότητας να διευρυνθεί η σύγκρουση αυτή.
0: Να πάμε στην μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Να πούμε μόνο ότι στο Νεπάλ τελικά πάνω και στην Κίνα, πάνω στο Τιβέτ, πάνω από 1000 νεκροί από τις κατολιστήσεις.
0: Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι, διάβαζα πάνω από 4.000.
1: Ναι. Συνολικά είναι πάνω από 1000 νεκροί και πάνω από 4.000 αγνοούμενοι.
0: Και οι έρευνες συνεχίζονται, αν και είναι πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα
1: είναι
0: να βρεθούν.
1: Είναι πολύ δύσκολα, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένει συντονισμένη στις ραδιοσυνότητές μας. Θα συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, 48 λεπτά μετά τις 11, με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζεβιτ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Από τα Βαλκάνια, λοιπόν, στο θέατρο του παραλόγου των Βαλκανίων, ο θάνατος του σερβοβόσνιου στρατηγού Ράτκο Μλάδιτς, στον οποίο αναφερθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο δικαστήριο της Χάγκης, προκάλεσε χιονοστιβάντα αντιδράσεων συμπεριλαμβανομένων και των παράλογων. Βεβαίως ότι οι γνώμες δίστανται, η μία πλευρά αυτή των μουσλιμάνων της Βοσνίας τον θεωρεί εγκληματία. Μπαίνουν στη συζήτηση και οι Κροάτες, τους οποίους στην ουσία δεν παίχτηκε κανένας λόγος, και από την άλλη πλευρά οι Σέρβοι τον θεωρούν ήρωα, ο οποίος θυσιάστηκε για τα συμφέροντα των Σέρβων και της Σερβίας. Λοιπόν, ο πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος των Σερβοβοσνίων και πρώην πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας, κύριος Ντόντικ, δήλωσε ότι κατατέθηκαν γύρω στις 50, δηλαδή μιλάμε σε 3-4 μέρες, έτσι, γύρω στις 55.000 ποινικές διώξεις εναντίον των πολιτών της Σερβικής Δημοκρατίας λόγω των αναρτήσεών τους στο ίντερνετ θετικών μετά το θάνατο του στρατηγού Μλάδιτς. Εκτίμησε ότι αυτό από μόνο του δείχνει πόσο είναι διχασμένη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Επέκρινε το δικαστήριο και την εισαγγελία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνας, ισχυριζόμενος ότι αποτελούν εργαλείο μόνο της πολιτικής των μουσλιμάνων. Αναρωτήθηκε εάν μήπως θα βάλουν κάμερες και στην κηδεία του ανθρώπου. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η κηδεία, γιατί το δικαστήριο διέταξε τώρα έρευνα για τις συνθήκες θανάτου, γιατί εκεί υπάρχει θέμα ότι δεν έλαβε την απαιτούμενη ιατρική βοήθεια. Οπότε είναι άγνωστο πότε θα γίνει η κηδεία, και επίσης είναι άγνωστο αν θα γίνει στη Σερβική Δημοκρατία ή στη Σερβία, δεδομένου ότι η κόρη του είναι ταμένη στο Βελιγράδι. Και μήπως θα θέλει η οικογένεια να το τάψει δίπλα και ο γιος του ζει στο Βελιγράδι. Πάντως ο κύριος Ντόντικ αναρωτήθηκε αν θα πρέπει να περιμένουν κάμερες, ποιος θα έρθει στην κηδεία και με στη συνέχεια να έχει και την ποινική δίωξη. Η κορυφή της τρέλας είναι ότι η ποινική δίωξη υπάρχει και εναντίον μιας Σέρβας ηθοποιού, γνωστής ηθοποιού, η οποία παίζει σε ένα σύριαλ, η οποία είχε θετική ανάρτηση για τον Μλάδιτς, η οποία παίζει σε ένα σύριαλ το οποίο μεταδίδεται και στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα σε κάθε περίπτωση ο Μλάντιτς, για κάποιους ήρωες, για άλλους εγκληματίας.
1: Οι άνθρωποι δεν θέλουν να αφήσουν την ιστορία να περάσουν κάποια χρόνια και να εκτιμηθούν τότε οι καταστάσεις.
0: Έτσι
1: διότι
0: γίνεται πάντα.
1: Αυτό είναι μια δηλαδή περίπτωση εντελώς παράλογη. Αλλά είναι ένδειξη πώς βλέπουν οι άνθρωποι τα πράγματα στα Βαλκάνια.
0: Δεν είναι οι μόνοι. Και αλλού γίνονται.
1: Δεν είναι οι μόνοι.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και στη τελευταία σελίδα για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση. Ο συνάδελφος Κώστας Κουκουλάς από την Ερασπόρ θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, Γιώργο, σε εσένα και του Πρατέ. Θα ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, η οποία χθες μετά από ένα μάτι θρίλερ επικράτησε στην παράταση της Ισπανίας με 108-106 και έμεινε ζωντανή στην προσπάθεια που κάνει για να βρεθεί στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ. Να πούμε ότι απομένουν 4 παιχνίδια για την Elite, για την ολοκλήρωση των προγραμματικών. Η Εθνική θέλει 4 νίκες και στα 4 παιχνίδια. Δηλαδή θέλει τις άρκυνες νίκες στα 4 μάτς που μένουν. Παίζει με Γεωργία εντός και εκτός, με την Ισπανία εκτός και με την Ουκρανία εντός είναι τα 4 παιχνίδια. Σε περίπτωση που τα κερδίσει και τα 4, δεν την είναι έτσι, θα κάνουν άλλε ομάδε και εξασφαλίσει την πρόκληση τη από το μπάσκετ. Αν ιτηθεί σε ένα παιχνίδι και έχει 3 νίκες, χρειάζεται μετά συνδυασμό αποτελεσμάτων, δεν εξαρτάται δηλαδή από τη δική τη μόνο προσπάθεια, αλλά και ότι θα κάνουν άλλε ομάδε. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο βέβαια είναι να κάνει 3 νίκες, δηλαδή να κερδίζει 2 φορές η Γεωργία και την Ουκρανία εντός. Και από εκεί και πέρα να το παλέψει εκτός με την Ισπανία. Στην πάντως, η Εθνική έχει ρεκόρ 4 νίκες, 4 ήττες στον ομιλό της και χρειάζεται τουλάχιστον 4 νίκες για να βρεθεί στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ. Πάντως χθες έβγαλε ψυχή η Εθνική, δεν το ήθηκε ούτε από το τρίποντο του Χουάντσο στο φινάλι που πήγε το μάτς στην παράταση. Είναι κορυφαίος ο Ντόρσε και το Μίτογλου που είχαν από 29 πόντους. Είναι ρεκόρ καριέρας και για τους δύο παίχτες. Κατάφερε να πάρει αυτή την σπουδαία νίκη απέναντι και πολύ σημαντική βέβαια στους Ισπανούς. Τώρα στο ποδόσφαιρο, ποδαρικό με διπλό για τον Παναθηναϊκό. Νίκησε με 2-0 το Λεβαδιακό στην Λιβαδιά και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να θυμίσουμε ότι είχε αναβληθεί για τον Παναθηναϊκό μετά από αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ, το πρώτο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής απέναντι στην Κηφισιά. Στα μεταγραφικά, ο Γκουστάβο Πέρετα φαίνεται ότι είναι μια ανάσα από τον Ολυμπιακό. Η Νότιχαμ ολοκληρώνει την μεταγραφή του, πληρώνει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στην Σαντατέρ για τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό και θα τον παραχωρήσει δανεικό στους Ερυθρόλευκους. Επίσης, άμεσα αναμένει στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ, το θυμίζουμε 27χρονών Βραζιλιάνος. Στόπερα θα έρθει δανεικός από την Κραζοντάρ της Ρωσίας. Τέλος, να πούμε όσο αφορά στα δικά μας ότι με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα ξεκινάει σήμερα η League Phase του Κυπέλλου. Στις 6 ξεκινάει το match, μετάδοση από Paraspor και Sky. Ενώ βέβαια αυτό που ξεχωρίζει από το διεθνή χώρο είναι η ανακοίνωση από τον Λιονέλ Μέση ότι αποσύρεται από την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Έπειτα από ένα παγκόσμιο κύπελο, 2 Κόπα Αμέρικα, 200 εκτάσεις συμμετοχής με 25 γκολ και 125 γκολ και 68 ασίστ. Γιώργο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχηθούμε μια καλή συνέχεια σε εσάς. Βεβαίως καλό μήνα, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Έτσι, κλείνοντας να πούμε ότι η 1η Σεπτεμβρίου αποτελεί και την πρώτη μέρα πέρα από το φθινόπωρο του εκκλησιαστικού έτους για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Βεβαίως δεν πρόκειται για πρωτοχρονιά με την κοσμική, να το πω έτσι, έννοια, αλλά είναι η έναρξη του ετήσιου λειτουργικού κύκλου μέσα στον οποίο ξεδιπλώνεται οι μεγάλες γιορτές της Εκκλησίας, η περίοδοι της νηστείας αλλά και οι μνήμες των Αγίων, η αρχή της Ινδίκτου όπως λέγεται. Οπότε να το ξέρετε γι' αυτό ότι αρχή Σεπτέμβρη δεν είναι μόνο αρχή φθινοπόρου αλλά και αρχή του νέου ξεστικού έτους για όλους όσοι θέλετε να το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί στη θέση σας. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

αγαπημένος παραδοσιακός σκοπός, και κάπως έτσι θα πάμε σήμερα εδώ αυτή την ώρα στις κουβέντες μακρινές στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε. Είτε είστε εντός της ελληνικής επικράτειας, από την καρδιά μας το ευχόμαστε. Καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Υποτίθεται ότι 1η Σεπτέμβρη μπαίνουμε σε ρυθμούς φθινοπόρου. Όχι, όχι, όχι. Το καλοκαίρι συνεχίζεται εδώ στην Ελλάδα, οπότε αυτό που εύχομαι, αν αυτή τη στιγμή μας ακούτε, να μας ακούτε έτσι από κάποια παραλία. Πολύ εύκολο να μας ακούσετε και μέσω διαδικτύου ertaeco.gr, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πάντα μιλάμε για την ΕΡΤ, για τη Φωνή της Ελλάδας. Επιλέγετε λοιπόν Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε. Έχουμε όμως και δική μας σελίδα, vogue.er.gr, το Vogue από το Voice of Greece. Πολύ εύκολα μας βρίσκεται, έχουμε και application, το κατεβάσετε δωρεάν, ακούτε on demand τις εκπομπές και ψηφιακά στην τηλεόραση Voice of Greece και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Κουβέντες μακρινές λοιπόν, η εκπομπή που προσπαθεί να μιλήσει για τα νέα του ελληνισμού, της Διασποράς και για οτιδήποτε έχει να κάνει με την Διασπορά και τον απόδημο ελληνισμό και Έλληνες που φεύγουν από εδώ, συμπατριώτες μας, και παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο εξωτερικό. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, ανανεωμένος από ό,τι βλέπω, πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και ελπίζω ότι πάνω απ' όλα στο τέλος αυτής της ώρας θα έχετε ένα χαμόγελο στα χέρια. Λοιπόν, το γεγονός ότι έχουμε διαλέξει έτσι περισσότερο κομμάτια παραδοσιακά σήμερα, αφορμή είναι πάνω απ' όλα η σημερινή μας συνομιλία. Πάντα φροντίζουμε, αν όλα πάνε καλά, να έχουμε μία συνέντευξη, έστω και τηλεφωνικά. Λοιπόν, η σημερινή μας συνομιλία, όσοι έχετε μπει στο Facebook είτε της Φωνής Ελλάδας είτε στο Instagram και το προσωπικό και της Φωνής, θα έχετε πάρει μία γεύση για το τι θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Δεν θα σας πω περισσότερα. Έχει να κάνει όμως με την παράδοση από τη μια, με την αυσαραλία από την άλλη. Πολλές πολλές ευχές στην αγαπημένη Χρυσάνθη, τακτική ακροάτρια από την Ρεμβέργη. Χρυσάνθη, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Πολλές πολλές ευχές βεβαίως και στην Αντωνία Παπακοσταντίνου. Ναι, κάθε μέρα μας ακούει, συνήθως από εδώ, από την Αθήνα. Δεν ξέρω τώρα αν βρίσκεται και στο εξοχικό της. Όπου και αν είσαι, Αντωνία, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είμαι σίγουρη ότι ακούει και η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου, κάπου εκεί, από την Ήπειρο. Στη Θεσπρωτεία βρίσκεται, στην Πρέβεζα βρίσκεται. Πολλές πολλές ευχές της θέλουμε. Λοιπόν, και να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, πολύ εύκολα, και μέσω WhatsApp, για να μην χρεώνεστε. 6930 07 82 83, 6930 07 82 83, το αποθηκεύετε στο κινητό σας το νούμερο αυτό, γράφετε Φωνή της Ελλάδας, μπορείτε να γράψετε και στούντιο, γιατί κατευθείαν εμείς βλέπουμε εδώ το μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή εδώ στο στούντιο και σας μεταφέρουμε την απάντησή μας μέσω του μικροφόνου της Φωνής της Ελλάδας. Βεβαίως μπορείτε να κάνετε μέσω Messenger, να μας στείλετε το μήνυμά σας εκεί στη Φωνή της Ελλάδας ή στο προσωπικό Messenger, και τηλέφωνο έχουμε 210-606-6439. Χτυπάει εδώ στο στούντιο, στην καρδιά του σταθμού, όπως συνηθίζω να λέω. Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, διαβάζω στο earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, δηλαδή στον δικό μας ενημερωτικό ιστότοπο. Ολοκληρώθηκε το 36ο ετήσιο Taste of Greek Town στο Σικάγο. Είχαμε μιλήσει πριν από καιρό
για αυτό το φεστιβάλ, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ εντυπωσιακό φεστιβάλ. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση της ελληνικής συνοικίας στο Σικάγο, γιατί έχουμε μια ελληνική γειτονιά στο Σικάγο. Και όταν φτάνεις εκεί στην οδό Halsted, έχει και την πινακίδα Welcome στην ελληνική συνοικία. Λοιπόν, άνοιξε την Παρασκευή το φεστιβάλ στην ιστορική Greek Town στο Σικάγο. Και κεντρικό ρόλο πάντα σε αυτή τη διοργάνωση έχουν τα ελληνικά εστιατόρια της περιοχής. Μάλιστα, αρκετά από τα οποία αποτελούν οικογενειακές επιχειρήσεις Ελληνοαμερικανών με παρουσία 25, 30 έως και 40 χρόνων. Έχει βεβαίως ως στόχο το φεστιβάλ την προβολή της ελληνικής γαστρονομικής πολιτιστικής παράδοσης, της μακροχρόνιας παρουσίας της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στο Σικάγο. Και κοντά που γίνεται το φεστιβάλ είναι και το εξαιρετικό ελληνικό μουσείο που έχουμε στο Σικάγο και αξίζει πραγματικά κανείς να το επισκεφτεί. Είσοδος ελεύθερη, οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε. Θυμίζω ότι από αυτό το φεστιβάλ ξεκίνησε και ένα ιδιαίτερο έδεσμα, να το πω. Το φλεγόμενο σαγανάκι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε, νομίζω. Το ξεκίνησαν εκεί. Είναι το σαγανάκι όπως το ξέρουμε, αλλά έχει φλόγες από πάνω, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν εμφανίζεται.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι με αυτή την είδηση. Πήγαμε από το Σικάγο, γιατί πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ. Το έχω βάλει στόχο από τότε που διαβάζω για αυτό το φεστιβάλ που πραγματοποιείται 36 χρόνια τώρα. Λέω, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πάω. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι επισκέπτες. Τρεις μέρες εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν είναι μόνο από την ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ειδικά για να ζήσουν αυτό το φεστιβάλ από κοντά. Πάνω από όλα τις γεύσεις, αλλά σαφώς, όταν μιλάμε για ελληνικό φεστιβάλ, είτε εντός είτε εκτός ελληνικής επικράτειας, εννοούμε και χορούς και μουσική, οπότε καταλαβαίνετε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι για τις γεύσεις. Είναι μια πολύ ωραία παράδοση που συνεχίζεται από τους Ελληνοαμερικανούς, γιατί αυτή είναι η ταυτότητά τους πλέον, εκεί στην Greek Town, στο Σικάγο. Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι. Χαιρετώ και τον Αντώνη Καραγιαννάκη, το φίλο και συνάδελφο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή από την άλλη πλευρά του στούντιο με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, και πέρασε να μας πει ένα γεια. Τον ακούτε καθημερινά, καλές θάλασσες, και το Σάββατο το βράδυ καλές θάλασσες, αλλά βάρδια Σαββάτου, εξαιρετικές εκπομπές για τους φίλους τους ναυτικούς, για να έχουν έτσι πραγματικά καλές θάλασσες και γυάλινες θάλασσες. Πάντα η Φωνή της Ελλάδας, παραδοσιακά ο σταθμός εκείνος που ενημερώνει όλους τους Έλληνες ναυτικούς, ειδικά στα ποντοπόρα ταξίδια τους. Λοιπόν, οπότε για μας πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά που έχουμε τον Αντώνη Καραγιαννάκη και συνεχίζει αυτή την εκπομπή. Μείνετε συνδεδεμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Θα ακούσουμε μία πάρα πολύ αγαπημένη διασκευή. Νομίζω, δεν θυμάμαι αν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης το έχει ξανακούσει αυτό το κομμάτι. Πρέπει να το έχω ξαναπαίξει στις κουβέντες μακρινές. Βεβαίως υπηρώτικος σκοπός. Γιάννη μου, το μαντήλι σου. Από ένα εξαιρετικό συγκρότημα καινούριο, τους Πάγκαν, καινούριο. Έχουν κάποια χρόνια, αλλά νέα, σύγχρονη ματιά.

Κάνε μου το μαντήλι σου, μια διασκευή από τους Pagan. Έχουν ενσωματώσει και μια γκάιντα που αποδίδει έτσι τον πόνο της ξενιτιάς. Είναι η Evelyn Ασουάτ αυτή που το ερμηνεύει, η φωνή που ακούτε. Και είναι γεγονός ότι όσοι τους έχουμε δει live που λέμε σε συναυλία ή έχουμε δει το βίντεο κλιπ στο YouTube, μας φέρνει και τις εικόνες με τον τρόπο που το παρουσιάζουν.

0: Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε έτσι να προσεγγίσουμε τη νέα γενιά να αγαπήσει την παραδοσιακή μουσική. Αυτό κάνουν συγκροτήματα όπως η Πάγκαν, λατρεύουν βεβαίως και οι ίδιοι την παραδοσιακή μουσική. Και κάπως έτσι γίνεται και μαθαίνουν και οι νεότεροι, αλλά και αυτοί που μπορεί να μην γνωρίσουν καθόλου, μέσα από ιστορικά μυθιστορήματα και μέσα από πραγματικά άξιες πένες, ιστορίες ανθρώπων που μπορεί να μην γνωρίζαμε καθόλου. Αναφέρομαι στην πρώτη έπικο. Η πρώτη έπικος, έτσι ονομάζεται το ιστορικό μυθιστόρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή και έχει γράψει η Φωτεινή Παπαδημητρίου, την οποία καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα, κυρία Παπαδημητρίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Χαίρομαι
1: από
0: πάρα
1: τα όμορφα
0: πολύ.
1: Γιάννενα.
0: Από τα όμορφα Γιάννενα, αυτά είναι, μάλιστα. Λοιπόν, υπέροχα τα Γιάννενα, υπέροχη είναι και όλη η Ελλάδα, θα μου πείτε, όπου και αν πάει κανείς. Καταφέρνουν όμως τα Γιάννενα και διατηρούν έτσι και την παράδοση και σε συνταγές και στα εστιατόρια και γενικότερα την, μέχρι και την ασημοποιία, θα λέγαμε, πάρα πολλά πράγματα.
1: Είμαστε δεμένοι με την ιστορία μας, αυτό είναι αλήθεια, και με το παρελθόν μας, και έχουμε μια μεγάλη ιστορία που πάει πολλά χρόνια πίσω από το Βυζάντιο ακόμα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, πριν μπούμε στην πρώτη έπικο και σε αυτό το ιστορικό μυθιστόρημα, όπου αφορμή βεβαίως είναι το γεγονός ότι η δική μας εκπομπή ασχολείται με τον ελληνισμό της Διασποράς και εδώ έχουμε να κάνουμε με την ξεχωριστή, πραγματική και συγκλονιστική ιστορία μιας Ελληνίδας από τα Γιάννενα, που ήταν η πρώτη Ελληνίδα στην Αυστραλία, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, είστε γιατρός?
1: Είμαι παιδίατρος.
0: Παιδίατρος, πολύ ωραία. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ενασχόληση με την συγγραφή?
1: Ήταν αρχικά ενασχόληση με την ιστορία. Ήταν μεγάλη μου αγάπη η ιστορία από τα μαθητικά μου χρόνια. Και ξεκίνησε αυτή να μετατρέπεται σε γραφή, τέλος πάντων, η αγάπη για την ιστορία, στα χρόνια της καραντίνας, που είχαμε και άπλετο χρόνο στη διάθεσή μας και κάναμε και πολλούς περιπάτους. Οπότε, επειδή εγώ διάβαζα τότε πολλά για τη βυζαντινή ιστορία των Ιωαννίνων, με τις βόλτες στο κάστρο και στον παραλίμνιο, άρχισα να βλέπω μπροστά μου τα βυζαντινά Γιάννενα και δημιουργήθηκε η επιθυμία να γράψω κάτι για αυτά. Επειδή δεν είμαι ιστορικός, δεν μπορούσα να γράψω ιστορικό βιβλίο και αποφάσισα να γράψω τεχνικά ένα ιστορικό μυθιστόρημα, και ήταν το πρώτο μου βιβλίο αυτό. Mm-hmm. Μετά όμως κόλλησα το μικρόβιο της συγγραφής μετά το τέλος του Δεσποτάτου της Λίμνης, το πρώτο μου βιβλίο, και ψάχνοντας να βρω θέμα για το επόμενο βιβλίο μου, έπεσα πάνω στην ιστορία της Κατερίνας Πλέσου Κράμερ. Και εντάξει, εξεπλάγινε πως αυτή η κινηματογραφική ζωή δεν έχει γίνει ήδη βιβλίο, και αποφάσισα να γράψω για αυτήν.
0: Μάλιστα. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι ένας τρόπος τα ιστορικά μυθιστορήματα να μάθουμε καλύτερα την ιστορία, και εάν είναι πραγματικά καλογραμμένα, μας κερδίζουν, δηλαδή είναι από εκείνα τα μυθιστορήματα που ξεκινάς την πρώτη σελίδα και δεν μπορείς να σταματήσεις μέχρι να φτάσεις στο τέλος. Και πάρα πολλές φορές οι αναγνώστες, εκείνοι που πραγματικά γοητεύονται από αυτό που διαβάζουν, αναζητούν μετά και πηγές ακόμα περισσότερες, ώστε να μάθουν ουσιαστικά τα ιστορικά στοιχεία από τις πηγές.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι. Αυτό είναι το κέρδος, ξέρετε, διότι το ιστορικό μυθιστόρημα παίρνει ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο, εστιάζει σε μικροϊστορίες που βρίσκονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο και πατάνε αυτές οι μικροϊστορίες πάνω στα ιστορικά γεγονότα. Οπότε τα ιστορικά γεγονότα και τα πρόσωπα παίρνουν χρώμα, έχουν ανάσα, δημιουργούν συναισθήματα, και είναι πολύ πιο εύκολο πια να τα ακολουθήσεις και να μάθεις, και από εκεί και πέρα να ζητήσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, τις πηγές και να μάθεις ακόμη περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Ναι.
0: Όταν λοιπόν ανακαλύψατε την ιστορία της Κατερίνας Πλέσου Κράμερ, της κεντρικής ηρωίδας του μυθιστορήματός σας, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε τόσο πολύ και θελήσατε να γράψετε ένα ολόκληρο μυθιστόρημα που θα αποτυπώνει σε χαρτί την ζωή της. Τι ήταν εκείνο το κομμάτι, το γεγονός ότι βρέθηκε, ουσιαστικά είναι η πρώτη Ελληνίδα στην Αυστραλία, το γεγονός ότι δεν γνωρίζατε για αυτήν, και ας αγαπούσατε την ιστορία και ας μένετε στα Γιάννενα και είστε ένας άνθρωπος που είστε συνδεδεμένος με την παράδοση και πολλοί Γιαννιώτες είναι, ή το γεγονός ότι η ίδια ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, μια ισχυρή γυναίκα, εντός αγωγικών ισχυρή, δηλαδή μια γυναίκα που έκανε ανατροπές σε μια εποχή που δεν θα περίμενε κανείς ότι θα μπορούσε μια γυναίκα να κάνει.
1: Ήτανε όλα αυτά μαζί που είπατε. Η ζωή της Κατερίνας ήταν απόλυτα κινηματογραφική, όπως είπα και νωρίτερα. Ήταν η ζωή της στην Ελλάδα. Το εντυπωσιακό ήταν ότι έζησε δίπλα στην σκηνή όλων των μεγάλων ιστορικών εξελίξεων. Ήταν παρούσα σε καταστάσεις και δίπλα σε ανθρώπους όλων των μεγάλων ιστορικών εξελίξεων. Ήταν παρούσα σε καταστάσεις και δίπλα σε ανθρώπους

0: και αυτό συγκλονιστικό. Και στην πορεία, αυτό έγινε στην πορεία καθώς έγραφα για αυτήν και προσπαθούσα έτσι να μάθω πράγματα για αυτήν και να μπω όσο δυνατόν, ήταν δυνατόν στην ψυχοσύνθεσή της, συνειδητοποίησα και αυτό που είπατε στο τέλος, ότι ήταν και ένα απίστευτο ταξίδι χειραφέτησης στη ζωή της. Κατάφερε και άλλαξε το ρου της προσωπικής της ιστορίας τόσες φορές, σε μια εποχή που όχι μόνο δεν ήταν δεδομένο κάτι τέτοιο, ήταν και απίθανο, φάνταζε απίθανο. Οπότε όλοι αυτοί οι λόγοι με κάνανε και να την αγαπήσω και να γράψω για αυτήν και να γίνει γνωστή όσο γίνεται, τέλος πάντων, και στην Ελλάδα. Γιατί είναι στην Αυστραλία, στους Έλληνες της Αυστραλίας, είναι γνωστή σε γενικές γραμμές.
1: Μάλιστα. Άρα η διαδρομή αυτής της γυναίκας αρχίζει από τα Γιάννενα του Αλή Πασά. Πάει και στο Μεσολόγγι, γνωρίζει δηλαδή, είχαμε και τα 200 χρόνια φέτος.
0: Ακριβώς.
1: Γνωρίζει όλες τις κακουχίες και την πείνα και ό,τι συμβαίνει εκεί. Και καταλήγει στο Σίδνεϊ. Για ποια περίοδο μιλάμε ότι έφτασε στο Σίδνεϊ?
0: Στο Σίδνεϊ έφτασε το 1835.
1: Ναι. Πραγματικά η πρώτη Ελληνίδα. Νομίζω και λίγο που εμείς έχουμε ασχοληθεί με τον ελληνισμό της Διασποράς και την ιστορία, αναφέρονται έτσι στους πρώτους Έλληνες, μιλώντας για τέλη του 19ου αιώνα, μιλώντας έτσι αρχές του 1900, και μιλάνε για αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι ήταν κατάδικοι και μπήκαν σε ένα καράβι και κάπως φτάσανε, ναι, τέλος πάντων στο Σίδνεϊ.
0: Συγκεκριμένα οι πρώτοι Έλληνες κάτοικοι Αυστραλίας, δεν ήταν έπικοι όμως.
1: Ναι, έτσι, ναι, δηλαδή, δεν ήταν έπικοι.
0: Ως κατάδικοι, όπως είπατε και εσείς, ήταν το 1829 7 ναυτικοί που συνελήφθησαν κάπου στην περιοχή της Μάλτας από το βρετανικό ναυτικό και σταλήκαν στην Αυστραλία. Αλλά η πρώτη Ελληνίδα έπικος ήταν σίγουρα η Κατερίνα, και υπάρχει περίπτωση να ήταν και ο πρώτος έπικος γενικότερα. Αυτό δεν το λέω με απόλυτη σιγουριά, γιατί η προηγούμενη ήταν κατάδικη. Αλλά έπικος, ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να είναι και η Κατερίνα, όχι μόνο γυναίκα, γενικότερα.
1: Αυτή η μετάβαση στο Σίδνεϊ πώς έγινε ακριβώς?
0: Η Κατερίνα Ούσα στο Μεσολόγγι έφυγε με άλλα γυναικόπαιδα για τον Κάλαμο, ένα νησάκι στα Επτάνησα, και αυτό κοντά στη Λευκάδα. Τότε ήταν υπό την κατοχή της Μεγάλης Βρετανίας. Εκεί λοιπόν ήταν και γυναίκα του Καραϊσκά και ήταν και άλλοι Έλληνες εκεί. Εκεί λοιπόν γνωρίζει τον Άγγλο διοικητή, τον James Grammett, ο οποίος την ερωτεύεται, την παντρεύεται, πρέπει να ήταν πολύ όμορφη γυναίκα, την παντρεύεται στο νησί αυτό, στον Κάλαμο, και από εκεί και ύστερα ακολουθεί το σύζυγό της. Παντρεύεται το 1827. Και επειδή ο σύζυγός της κάποια στιγμή παίρνει μετάθεση με το τάγμα του για την Αυστραλία, ακολουθεί το σύζυγό της στην Αυστραλία.
1: Απίστευτη ιστορία.
0: Ναι.
1: Πραγματικά απίστευτη. Και έχετε και στοιχεία, έχετε βρει στοιχεία πώς ήταν αυτά τα πρώτα χρόνια? Γιατί μιλάμε για 1835, το επαναλαμβάνω για όσους ακροατές μπορεί να μην το άκουσαν. Για το 1835, όταν μία Ελληνίδα, και φεύγοντας από μία πατρίδα που φλεγόταν από την Επανάσταση, από πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά φτάνει από την άλλη σε μία Ήπειρο άγνωστη, και θα λέγαμε όχι μόνο άγνωστη και άγρια, έτσι, εντός αγωγικών. Δηλαδή, αν προσπαθούμε να σκεφτούμε λίγο πώς μπορεί να ήταν η Αυστραλία το 1835, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια πολυπολιτισμική χώρα, ανεπτυγμένη απίστευτα, με πάρα πολλές εθνικότητες από διάφορα σημεία της γης, και Βρετανούς και Ιταλούς και Έλληνες και Κινέζους και Ασιάτες γενικότερα. Και αν μπορούμε να σκεφτούμε όμως πως ήταν τότε τα πράγματα, θα πρέπει να ήταν πολύ δύσκολα. Έχετε καταφέρει να κάνετε και μία έρευνα ιστορική για την ζωή της και στην Αυστραλία και γενικά? Πού ανατρέξατε, σε ποιες πηγές? Υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν μαρτυρίες εδώ στην Ελλάδα? Είχατε συνεργασία με αντίστοιχα, ας πούμε, ιδρύματα που μπορεί να έχουν κάποια αρχεία στην Αυστραλία?
0: Με ιδρύματα της Αυστραλίας όχι, αλλά εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, και

0: σε βιβλιοθήκες και σε διδακτορικές διατριβές, βρήκα αρκετά πράγματα. Υπάρχει και μια αλληλογραφία του James Cramer όταν ήταν διοικητής του νησιού του Καλάμου με αντίστοιχο διοικητή της Κέρκυρας. Υπήρχαν κάποια πράγματα που βρήκα. Για την Αυστραλία, καταρχήν να πω ότι εγώ την ιστορία αυτή την έμαθα από ένα άρθρο του κυρίου Παναγιώτη Διαμάντη, ο οποίος είναι Ελληνοαυστραλός, κάτοικος Σίδνεϊ, οπότε από αυτόν έμαθα την ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Και το πώς τα φέρνει η ζωή. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην πορεία ενημερώθηκε ο κύριος Διαμάντης για το βιβλίο αυτό και αναρωτήθηκε πώς έμαθα εγώ αυτή την ιστορία. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό που είπε ότι εγώ το έμαθα από εσάς. Ελληνογραφούμε και ελπίζω, με email δηλαδή, και ελπίζω τα Χριστούγεννα που θα έρθει στην Ελλάδα να γνωριστούμε κιόλας. Γιατί θα είναι έτσι πολύ, για μένα πολύ συγκινητικό να το γνωρίζω και από κοντά, αυτό που μου έμαθε την Κατερίνα. Προσπάθησα να βρω πράγματα για την Κατερίνα στην Αυστραλία. Κάποια πράγματα έχω βρει, κυρίως οι αναφορές όμως ήταν για τον σύζυγό της, μέσω της ιστορίας του σύζυγου της δηλαδή. Ναι. Έμαθα κάποια πράγματα, γιατί δεν γινόταν καταγραφές για τις γυναίκες τότε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά ο σύζυγος τέλος πάντων του Κράμερ αναφέρεται για κάποιες χώρες εσπερίδες, για μια τιμητική αναγνώριση του σύζυγου που είχε γίνει κάποια στιγμή εκεί. Υπάρχει και η περίφημη φωτογραφία της, την οποία πολύ συχνά την κοιτούσα, έτσι προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω τα συναισθήματα και τις σκέψεις της Κατερίνας, η οποία είναι τραβηγμένη στην Αυστραλία.
1: Είναι, σας διακόπτω, είναι και η φωτογραφία που βλέπουμε στο εξώφυλλο, το λέω για τους φίλους ακροατές.
0: Όχι, όχι, δεν
1: όχι,
0: είναι
1: έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά στις παρουσιάσεις μου, όταν έχω τη δυνατότητα προβολής με PowerPoint, την έχω τη φωτογραφία. Με ντυμένη με τη Βικτωριανή εποχή στον ντύσιμο. Κοιτάξτε, στο προηγούμενο ερώτημα που μου κάνατε για το πώς θα ήταν η ζωή της εκεί, πολλές φορές αναρωτήθηκα. Σκεφτείτε πόσο δύσκολη ήταν η ζωή των Ελληνίδων που φτάσανε στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία, μετά από τόσα χρόνια. Και είχαν και κάποιες άλλες γυναίκες να γνωρίζουν που μιλάγανε ελληνικά. Σκεφτείτε να είσαι τώρα η μοναδική Ελληνίδα. Ενέα 1835, σε ένα περιβάλλον που περισσότερο είναι κατάδικη, έτσι. Να έχεις μόνο το σύζυγό σου, να έχεις 26 χρόνια, έχεις 3 παιδιά ήδη. Συνολικά η Κατερίνα έκανε 11 παιδιά.
1: Έκανε 11 παιδιά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Όταν ήταν 58 ετών, έχασε τον σύζυγό της. Οπότε μέχρι τα 98 που έζησε, ήταν μόνη της. Θα μου πείτε, προφανώς και έκανε άλλες σχέσεις εκεί αλίμονο. Αλλά ξέρετε, μια Ελληνίδα εκείνης της εποχής που λογικά είναι δεμένη με τον τόπο της, με τη μουσική της, με τη θρησκεία της, να μην έχει τίποτα από όλα αυτά, είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Βέβαια.
0: Και είμαι σίγουρη ότι ήταν μια γυναίκα πρωτοπόρος και χωρίς να το θέλει, να το ξέρει μάλλον, χωρίς να το ξέρει, ήταν πρώτη σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Πόσο δύσκολο ήταν να συνδυάσετε και να συνθέσετε και πάλι από την αρχή τη ζωή αυτής της γυναίκας που έζησε πριν από 2 αιώνες και να την ανασυνθέσετε ουσιαστικά μέσα από ένα μυθιστόρημα, να εμφανιστούν και οι εμβληματικές προσωπικότητες και ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, ο Κράμερ, και όπως μας είπατε ο Λόρδος Βίρονας, ο Ιωάννης Κολέτης. Πώς μπορεί κάποιος να ανασυνθέσει, ας πούμε, ουσιαστικά μία προσωπικότητα της ιστορίας και να δώσει μία μυθιστορηματική ματιά μεν, αλλά από την άλλη βασισμένη σε ιστορικά γεγονότα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το στίχημα ενός σωστού, ας το πούμε έτσι, συγγραφέα ιστορικών μυθιστορημάτων. Να δώσει δηλαδή σε έναν ήδη γνωστό ήρωα ή πρόσωπο τέλος πάντων της ιστορίας γνωστό, να του δώσει ένα χαρακτήρα, μια ποιότητα, να τον κάνει μέρος του συνόλου του δικού του, του βιβλίου του δηλαδή, που να συνομιλεί με άλλους ανθρώπους που ίσως είναι και φανταστικοί ήρωες. Νομίζω αυτό είναι το στίχημα. Προσπάθησα γενικώς εγώ στα βιβλία μου, ίσως αυτό είναι και λίγο κάτι που το έχω από την ιατρική, θέλω να αναζητώ την αλήθεια. Και προσπαθώ πάρα πολύ αυτά που γράφω να είναι σωστά. Οπότε και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με τις προσωπικότητες, έχει να κάνει και με τον κτίριον και με τα φαγητά και με το πώς ήταν. Λέει, ήταν απλά θόλα. Κάνω πάρα πολύ έρευνα για το πώς ήταν τα σπίτια, ας πούμε, της εποχής. Mm-hmm. Ας πούμε τα Γιάννενα, για να γράψω πώς ήταν τα Γιάννενα με, με το Μπεζεστένι και το Μεϊντάνι και τα Σεράκια και τα Τζαμιά. Έχω ψάξει πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορώ άνετα να σας κάνω το ξεναγώ, δηλαδή, τα Γιάννενα αυτή τη στιγμή. Και το ίδιο έκανα και για τις Σέρες που έζησε και λίγο στις Σέρες η Κατερίνα και για το Μεσολόγγι και για το Κάλαμο. Δηλαδή ταξίδεψα μέχρι εκεί και αναζήτησα και βιβλία και προσπάθησα να τα έχω μπροστά μου για να τα περιγράψω όσο καλύτερα μπορώ. Αυτό γίνεται και με τους ανθρώπους της εποχής. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρουμε ότι ο Καραϊσκάκης ήταν αθυρόστομος. Αυτό είναι ένα γεγονός.
1: Ναι,
0: δεν μπορούσα να το παρουσιάσω διαφορετικά. Θα τον παρουσίαζα αθυρόστομο. Ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν μια προσωπικότητα που τον αγαπούσαν όλοι. Mm-hmm. Λιγομίλητος, σωστός. Έτσι λοιπόν το παρουσίασα κι εγώ. Ο Μαυροκορδάτος, εντάξει, ξέρουμε ότι τον κοροϊδεύαν γιατί φορούσε γυαλιά, γιατί ντυνόταν αλαφράγκα όπως λέγανε τότε. Αυτά όλα υπάρχουν στο βιβλίο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έτσι ήταν και έτσι θέλω να ήταν, να είναι όλα αληθοφανή.
1: Να μπορέσετε να δώσετε και ολόκληρη την εποχή, να αναπαραστήσετε ολόκληρη την εποχή ουσιαστικά και όχι μόνο την ίδια την κεντρική ηρωίδα που ούτως ή άλλως η ζωή της, ας πούμε, είναι συναρπαστική. Τι μηνύματα πιστεύετε ότι έχει να δώσει το συγκεκριμένο μυθιστόρημα η πρώτη έπικος ή αν θέλετε και η ζωή αυτής της γυναίκας στους Έλληνες Αυστραλίας σήμερα? Γιατί αγγίζει το μυθιστόρημα αυτό τις ρίζες της ελληνικής μετανάστευσης. Και είναι γεγονός, τουλάχιστον εμείς αυτό έχουμε διαπιστώσει μέσα από τις εκπομπές μας στην δημόσια ραδιοφωνία, στο ραδιόφωνο το παγκόσμιο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, ότι οι Ελλήνο-Αυστραλοί κρατούν ζωντανή την επαφή με την πατρίδα. Λένε «Είμαι Έλληνο-Αυστραλός» ή «Είμαι Έλληνας» οι παλιότεροι, έτσι. Πραγματικά κρατούν ζωντανή την επαφή με την πατρίδα και ας είναι πάνω από 24 ώρες με το αεροπλάνο, το ταξίδι μακριά, είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, καταφέρνουν και διατηρούν αυτή την επαφή. Και αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε εσείς κυρία Παπαδημητρίου, θα μεταφραστεί στα αγγλικά, θα κυκλοφορήσει στην Αυστραλία, έχει ήδη μεταφραστεί στα αγγλικά το βιβλίο σας?
0: Μεταφράζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όλα όλα πάνε καλά. Την άνοιξη θα κυκλοφορήσει στην Αυστραλία, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ο κύριος Αδραχτάς, Βασίλης Αδραχτάς, το μεταφράζει. Και είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Ο καθηγητής από το Σίδνεϊ, όπως και ο Παναγιώτης Διαμάντης που αναφέρατε πριν, επίσης νομίζω ότι είναι καθηγητής. Έχω διαβάσει εξαιρετικά άρθρα του. Έχει κάνει πολλές έρευνες και για τους πρόσφυγες και για αυτή την πολύ σημαντική μορφή. Έχει γράψει ένα βιβλίο, τον Τρελοάρ, που έσωσε πολλούς πρόσφυγες. Είναι έτσι δύο πολύ σημαντικές προσωπικότητες και μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Και είναι πολύ χαρούμενοι που... Να. Και γι' αυτό και για το ότι το Βασίλη το γνώρισα ήδη προφανώς, γιατί στα Γιάννη και μιλήσαμε. Και περιμένω να συναντήσω και τον κύριο Διαμάντη και... είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Πολύ, πολύ χαρούμενη.
1: Ναι, μα...
0: Πολύ χαρούμενη που θα φτάσει το βιβλίο στην Αυστραλία, που ξέρετε το γνωρίζουν αρκετοί. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Πρόσφατα γνώρισα, τέλος τυχαία, έναν Ελληνοαυστραλό γλύπτη. Βρεθήκαμε σε μια παρέα δηλαδή. Που ήταν στο κύριο Παπαγιάννη τον γλύπτη, ένα σκουλ που είχε summer school τέλος πάντων, εδώ στην Ήπειρο. Και μόλις αναφέραμε ότι έχω γράψει αυτό το βιβλίο, μου είπε ότι το ξέρει, το έχει κάνει δώρο ήδη στη μητέρα του και ο ίδιος, επειδή δεν μπορεί να διαβάσει τα ελληνικά, περιμένει τη μετάφραση για να το διαβάσει. Ήταν ήδη ενημερωμένος για τη μετάφραση. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση θετική αυτό. Πάρα πολύ εντύπωση. Τώρα για την ερώτησή σας, την πρώτη, για το μήνυμα του βιβλίου. Ξέρετε, η Κατερίνη Κλέσου Κράμερ, όπως τη λένε στην Αυστραλία, ήταν pioneer, έτσι. Ήταν η πρώτη από τόσους πολλούς άλλους και αυτό κάτι σημαίνει, δεν είναι απλά μόνο συμβολικό, και για τη μετανάστευση γενικότερα, αλλά και για τη μετανάστευση της γυναίκας που μια γυναίκα, καλά και εκείνη στις εποχές, αλλά και αργότερα, έχει να κουβαλήσει ένα βάρος τεράστιο, να ενώσει το παρελθόν με το παρόν. Ξέρετε, γιατί η γυναίκα είναι που κουβαλάει τις ρίζες. Εγώ το πιστεύω αυτό. Η γυναίκα είναι που θα κρατήσει τις παραδόσεις, το φαγητό, το θα μιλήσει τα παιδιά της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η Κατερίνα ήταν η πρώτη. Και πέρα από αυτό, υπήρξε και ένα παράδειγμα προσαρμογής, απαντοχής και καθοδήγησης στην επικιακή Αυστραλία. Η ίδια λοιπόν η Κατερίνα, για μένα, δεν είναι ότι απλά έφτασε στην αλλιάκρη του κόσμου και άλλαξε τη ζωή της. Νομίζω ότι αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι στην πορεία της ζωής της ήρθε και σε επαφή με ιδανικά και ιδέες πρωτόγνωρες, την ελευθερία, το έθνος, ακόμα και τον έρετα, και αυτά τα κουβάλησε την Αυστραλία και είμαι σίγουρη ότι τα πέρασε και στα παιδιά της. Να αναζητούν την ταυτότητά τους, να προσαρμόζονται και να επιβιώνουν.
1: Μάλιστα. Γνωρίζετε, επειδή ακριβώς όπως είπαμε έκανε 11 παιδιά και αν δεν κάνω λάθος πέθανε το 1907. Αυτή τη στιγμή, ναι, αν υπάρχουν, που θα υπάρχουν, απόγονοί της
0: υπάρχουν,
1: στην,
0: ναι,
1: Αυστραλία.
0: Υπάρχουν, δεν γνωρίζω, εγώ δεν έχω έρθει σε επαφή με κάποιον. Βρήκα ένα όνομα Πατρίσια Κράμερ κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο... Δεν έχω έρθει σε επαφή με κάποιον, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν. Αυτό που ξέρω είναι ότι από τα 11 παιδιά της, όταν απεβίωσε η Κατερίνα, ζούσαν μόνο τα 2.
1: Μάλιστα.
0: Είχε χάσει, δηλαδή είχε πολλές απώλειες.
1: Είχε
0: μεγάλο πόνο, έτσι.
1: Και μεγάλος πόνος, ναι, και άλλες εποχές, έτσι. Σαφώς, ναι, άλλες εποχές. Ναι. Το κατανοώ απόλυτα αυτό που λέτε. Η πρώτη έπικος λοιπόν, ένα μυθιστόρημα εκδόσης Πηγή, Φωτεινή Παπαδημητρίου. Να σας ρωτήσω, κυρία Παπαδημητρίου, έχετε ήδη παρουσιάσει σε ξεχωριστές εκδηλώσεις το συγκεκριμένο βιβλίο και θα το παρουσιάσετε και τις επόμενες ημέρες. Μία πολύ καλή φίλη Ελληνίδα, υπηρώτησα και πολλά χρόνια στην Αυστραλία, θα είναι στην παρουσίαση, θα μιλήσει για το βιβλίο αυτό. Τι γεύση σας αφήνουν αυτές οι παρουσιάσεις? Πώς αντιδρά ο κόσμος όταν μαθαίνει ότι η πρώτη έπικος ήταν μια γυναίκα από την Ήπειρο, η πρώτη έπικος στην Αυστραλία, η πρώτη Ελληνίδα έπικος?
0: Είναι πάρα πολύ θετικά τα μηνύματα. Δεν την ξέρουν την Κατερίνα, τη μαθαίνουν και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Η κυρία Θανασίου που θα μιλήσει τώρα στην Παραμυθιά που παρουσιάζουμε το βιβλίο αύριο δηλώνει περήφανη θεσπρωτή, όχι απλά υπηρώτησα, γιατί να πούμε ότι η Κατερίνα δεν είναι μόνο η Ανιώτισσα, έχει καταγωγή από το πλαίσιο Φουλιατών, είναι και θεσπρωτή, δηλαδή μητέρα της, τελικά ήταν θεσπρωτή,
1: ναι,
0: έτσι, μεγαλύτερο κομμάτι της Ηπείρου, και το έχουν αγκαλιάσει το βιβλίο οι Ελληνοαυστραλίδοι και μέσω της κυρίας Θανασίου και μέσω της κυρίας Σαχίνη που το αγάπησαν την πρώτη στιγμή. Αλλά τα μηνύματα που παίρνουν από τον κόσμο, νομίζω ότι περιμένουν πώς και πώς να το διαβάσουν από τις παρουσιάσεις. Πάντα οι παρουσιάσεις του βιβλίου είναι πάρα πολύ ωραίες. Εγώ τις απολαμβάνω, γιατί πάντα θα γνωρίσω κάποιον ιδιαίτερο άνθρωπο που κάτι θα μου μάθει, κάτι θα μου πει. Κάποια απορία που δεν έχει ξανακουστεί θα προκύψει. Θα με πάει και εμένα το μυαλό μου σε άλλα μονοπάτια.
1: Ναι.
0: Καθένας που διαβάζει, ξέρετε, ένα βιβλίο, αυτό συμβαίνει πάντα. Άλλες προσλαμβάνουσες έχει και κάτι άλλο θα έχει προσέξει, που ίσως και ο συγγραφέας δεν το έχει προσέξει. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό, δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Κάποιος να παρουσιάσει το βιβλίο μου και να λέει κάτι και να λέω ναι, σωστά, σωστά το λέει, έτσι έγινε, που δεν το είχα καταλάβει όταν το έγραφα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πάντα μια πολύ όμορφη διαδικασία αυτές οι παρουσιάσεις.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα, έστω και τηλεφωνικά. Δεν γνώρισα την ιστορία της συγκεκριμένη της Κατερίνας Πλέσου Κράμερ. Δεν ήξερα ότι η πρώτη Ελληνίδα έπικος έφτασε στην Αυστραλία κάτω από αυτές τις συνθήκες το 1835. Οπότε πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Και να σας πω την αλήθεια, χαίρομαι ακόμα περισσότερο που όλο αυτό το μάθατε από έναν Έλληνα της Αυστραλίας. Πιστεύω απίστευτα στη δικτύωση απίστευτα στη δικτύωση και από το πόσα μπορούμε να πάρουμε από τους Έλληνες του εξωτερικού. Και να τι ενδιαφέρον έχει αυτό το βιβλίο αυτή τη στιγμή, πόσοι ενδιαφέρονται να μάθουν την ιστορία αυτής της γυναίκας, που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την Αυστραλία, έτσι, και με την ελληνική μετανάστευση στην Αυστραλία. Είναι ωραίο να συνδεόμαστε και να δικτυωνόμαστε με τους Έλληνες του εξωτερικού. Και εύχομαι...
0: Πολύ ωραίο είναι, πάντα έχουν, είναι... Οι Έλληνες του εξωτερικού νομίζω ότι έχουν την Ελλάδα πολύ περισσότερο μέσα τους από ό,τι εμείς που μένουμε εδώ. Το πιστεύω αυτό.
1: Συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Και εύχομαι από καρδιάς, κυρία Παπαδημητρίου, το βιβλίο αυτό να παρουσιαστεί και στην Αυστραλία και να ταξιδέψετε κι εσείς και να τους γνωρίσετε από κοντά. Θα είναι πραγματικά, νομίζω, κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Να είστε σίγουρα. Καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία και στην εκδήλωση. Αύριο είναι, νομίζω, η παρουσίαση.
0: Αύριο, ναι, στις 7.30 την Παραμυθιά. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Στις 7.30 την Παραμυθιά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Αντίο σας.

Ένα χαιρετισμό στον κύριο Κώστα Ζαχαρουδάκη. Στο Messenger μας έστειλε μήνυμα, μας ακούει από την συννεφιασμένη, λέει, και αρκετά κρύα Στοκχόλμη. Του άρεσε πάρα πολύ, το επαναλαμβάνω, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από το μήνυμά σας δεν ακούσατε καθαρά. Η πρώτη έπικος είναι ο τίτλος του μυθιστορήματος. Η Φωτεινή Παπαδημητρίου είναι η συγγραφέας, και όπως γράφετε, ναι, μακάρι κάποια στιγμή να ασχοληθεί και κάποιος συγγραφέας με τους πρώτους Έλληνες στη Σουηδία. Σας στέλνουμε, κύριε Κώστα, πολλές ηλιαχτίδες από εδώ, από την Αθήνα. Ελπίζουμε να φτιάξει ο καιρός εκεί στη Στοκχόλμη, ή να καταφέρετε εσείς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που είναι τέλειος ο καιρός στην Ελλάδα, να έρθετε εδώ. Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, επειδή μίλησε και για τον Βασιλεία Δραχτά, τον καθηγητή, η κυρία Φωτεινή Παπαδημητρίου, που θα μεταφράζει τώρα το βιβλίο της για την πρώτη Ελληνίδα έπικο στην Αυστραλία, για να κυκλοφορήσει και στα αγγλικά εκεί, στους αντίποδες. Να σας πω ότι σε πολύ λίγες μέρες αρχίζει στο Σίδνεϊ το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Κεντρικό θέμα: η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, από τη μνήμη στο μέλλον. Αυτά τα θερινά πανεπιστήμια έχουν έναν τίτλο: Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα ενημέρωσης. Τα διοργανώνει η Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη κάθε χρόνο. Τώρα μιλάμε για το 12ο. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει και επισκέπτεται και τους Έλληνες του εξωτερικού, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πραγματοποιηθεί 6 έως 11 Σεπτεμβρίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Εκεί θα φιλοξενηθεί. Είναι μια συνεργασία που γίνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ, και Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, με το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου ο καθηγητής Βασίλης Αδραχτάς, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, είναι ο επικεφαλής του προγράμματος των ελληνικών σπουδών στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο στο Σίδνεϊ. Και είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να σας πούμε περισσότερα, ή και να φιλοξενήσουμε έστω και τηλεφωνικά κάποιον από το συνέδριο. Σας αποχαιρετούμε όμως κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Πολλές ευχές για ένα καλό μήνα, και για να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.

0: Heart News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Heart News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κώστη Χατζηδάκη να δηλώνει στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια πράγματα, καθώς, όπως εξήγησε, έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξίδι με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος. Εξετάζει την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο, ο Ρόζα Εμβριώτη, στην Κεσαριανή, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φωτεινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε επίσης την πρόθεση να εξηγήσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, όπως χαρακτηριστικά είπε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που και η χαμηλή βλάστηση στα Μούζουρα της Κρήτης, επί τόπου επιχειρούν 24 πυροσβέστες σε ένα πεζοπόρο τμήμα με 5 οχήματα. Εξακολουθεί να καίει σε ορεινή δυσβατή περιοχή στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, πιθανότητα από πτώση κεραυνού, και κινείται προς τη Χαράδρα του Αού. Στην κατάσβεση επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ με περισσότερους σειρμούς και μικρότερους χρόνους αναμονής. Στη γραμμή 6 Σύνταγμα Πικροδάφνη τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244 και στη γραμμή 7 Ασκληπείο Βούλας ακτή Ποσειδώνος από 189 σε 205. Συνολικά οι σειρμοί που θα βρίσκονται σε κυκλοφορία αυξάνονται από 23 σε 27.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι, ταξιδεύουμε σήμερα επιστρέφοντας από τα δικά μας ταξίδια, τα καλοκαιρινά. Να πούμε καλό μήνα και καλή σεζόν, γιατί ο Σεπτέμβρης, και τυπικά τουλάχιστον η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, προσδιορίζει το ξεκίνημα της σεζόν συνήθως και για τα ραδιόφωνα και για τις τηλεοράσεις, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους που αισθάνονται ότι αφήνουν πίσω τους το καλοκαίρι, έχουν φορτίσει λιγότερο ή περισσότερο τις μπαταρίες για να μπουν στο χειμώνα που έρχεται. Αν και για να μην έτσι σας απογοητεύουμε και αισθάνεστε ματέωση με αυτά που λέμε, έχει μπροστά πολλές ζεστές ημέρες. Η θάλασσα είναι τόσο ζεστή αυτή την περίοδο που είναι σίγουρο ότι αυτό που θα ακολουθήσει το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, ίσως και τον Νοέμβριο, είναι ωραία μπάνια με καλοκαιρινές θαλάσσινες θερμοκρασίες στο αποκαλόκαιρο του 2026. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και ξεκινάει αμέσως τώρα η εκπομπή στο χωριό και ταξιδεύουμε. Σας ξεναγούμε σήμερα σε ένα από τα πιο δημοφιλή χωριά της Θεσσαλίας, ένα από τα πιο αγαπημένα χωριά της κεντρικής Ελλάδας. Εκεί στην νότια πλευρά της οροσειράς της Πίνδου, σε απόσταση μόλις 31 χιλιόμετρων από την πόλη των Τρικάλων και 13 χιλιόμετρων από την πύλη, ίσως ήδη το έχετε φέρει στο μυαλό σας. Η πανέμορφη, η εκπληκτική, η γραφική, η πολύ πολύ αγαπημένη Ελάτη Τρικάλων.

Στην Ελάτη λοιπόν θα σας ξεναγήσουμε σήμερα και ξεναγή μας θα είναι άνθρωποι που κατάγονται από τον τόπο. Κάποιοι από αυτούς ζουν ακόμη και σήμερα εκεί, κάποιοι άλλοι έχουν γνωρίσει τον τόπο ως τόπο καταγωγής τους αν και έμεναν μακριά. Κάποιοι ζουν εκεί κοντά ή πηγαίνουν έρχονται. Σε κάθε περίπτωση άνθρωποι που αγαπούν πολύ την Ελάτη και έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να μας πουν για την επόμενη κάτι λιγότερο από ώρα, 1 με 2, ουσιαστικά 1 και 5 με 2 το μεσημέρι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ένα μάλλον ορχιστρικό κομμάτι που μας μεταφέρει έτσι μουσικά στον γεωγραφικό αυτό χώρο και στα τοπία. Όλο αυτό θα φέρετε έτσι στο μυαλό σας με αυτό που θα ακούσετε, για να περάσουμε στο πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα.

0: Λοιπόν, είναι 13 λεπτά μετά τη μία και ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνούμε για σήμερα σε αυτή τη γνωριμία μας με την Ελάτη Τρικάλων ή αλλιώς Τύρνα, όπως τη λένε εκεί οι ντόπιοι, είναι ο κύριος Βαγγέλης Χαμτσάς. Είναι πρώην διευθυντής σχολείου εκεί στην Ελάτη των Τρικάλων και είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν έτσι λίγο εμβαθύνει στα ιστορικά εκεί του τόπου και σίγουρα έχει να μας πει περισσότερα, έτσι σαν μια εισαγωγή σε αυτή μας τη ξενάγηση σήμερα. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ που πήρατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
1: Θα απαντήσω σε ό,τι ξέρω, έτσι, να είστε καλά.
0: Σε κάθε περίπτωση θέλω έτσι μία πρώτη γνωριμία με την ιστορία της Ελάτης. Πόσο πίσω πάμε στο χρόνο για να μιλήσουμε για την Ελάτη?
1: Η Ελάτη είναι κατοικημένη περιοχή και στα Βυζαντινά τα χρόνια, αλλά και στους αρχαίους χρόνους είχε κάποια άλλη ονομασία, με ένα χώρο που έφερε το όνομα Πίτνεο. Ήταν μια περιοχή ανάμεσα Καλόγυρη και Ελάτη. Χαλάσματα υπάρχουν, αλλά πότε κατοικήθηκε δεν το ξέρουμε. Η Ελάτη έχει ιστορία και στα Βυζαντινά χρόνια ήταν κατοικημένος χώρος και κατοικούσαν οι κάτοικοι στην περιοχή κάτω Μαχαλάς. Εκεί ήταν τα σπίτια τους, αμπάλια σπίτια, και απομεινάδια από μια επιδρομή των Τούρκων τα 1823 νομίζω. Ο Πάνω Μαχαλάς κατοικήθηκε όταν ανέβηκε και η εκκλησία και όταν χτίστηκε και σχολείο. Φαίνεται ότι μετά την καταστροφή της εκκλησίας στον κάτω Μαχαλά ανέβασαν ό,τι υπόλοιπα υπήρχαν, ανέβασαν στην εκκλησία που ανακαινίστηκε, δεν ξέρω, το 1926, ήταν 29. Εκκλησία που ήταν κοντά στο σχολείο. Το σχολείο όμως και αυτό παμπάλαιο. Δεν ξέρουμε πότε ήταν χτισμένο. Το σχολείο αυτό έμελε να είναι ο χώρος όπου ιδρύθηκε και λειτουργήσε παιδαγωγικό φροντιστήριο με την επωνυμία Παιδαγωγικό Φροντιστήριο Τύρνης, με την διεύθυνση της μεγάλης παιδαγωγού της Ρόζας Ιμβριώτη. Λειτουργήσε κατόπιν χορηγίας του Πέτρου Κόκαλη και λειτουργήσε τους θερινούς μήνες από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. Γιατί λειτουργήσε το σχολείο? Λειτουργήσε γιατί οι δάσκαλοι ήταν λιγοστοί, βρισκόμενοι οι περισσότεροι στον πόλεμο με τους Γερμανούς και στην περιφέρεια. Καθώς και στα κέντρα οι δάσκαλοι ήταν λιγοστοί και έπρεπε να στελεχωθούν τα σχολεία με καινούριο αίμα, με νέους δασκάλους. Ο πρώτος δάσκαλος που έφτασε εδώ πέρα για να λειτουργήσει το σχολείο και να το
0: να μπορέσει να φέρει σε πέρα στη δουλειά.
1: Για να φέρει σε πέρα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Ήταν ο δάσκαλος ο Νίκος Μούστος, ένας νεαρός τότε δάσκαλος από το Λαμπερό Καρδίτσας, και αυτός ανέλαβε το συντονιστικό έργο της υποδομής του σχολείου. Δάσκαλοι που θα φοιτούσαν, δάσκαλοι ήταν φοιτητές οι περισσότεροι από σχολεία και ήταν και δάσκαλοι που δεν είχαν τελειώσει τις σπουδές τους. Μεγάλος έφτασαν από όλη την Ελλάδα, γύρω στους 80 στην αρχή φοιτητές, υποψήφοι φοιτητές, και έφτασαν τον αριθμό 107 αργότερα. Έπρεπε να στελεχωθεί και με διδακτικό προσωπικό. Αυτό καθορίστηκε από την Ρόζα την Ιμβριώτη, διευθύντρια παιδαγωγό, που δίδασκε παιδαγωγική, γενική και ειδική διδακτική, εκπαιδευτική πολιτική και οργάνωση παιδείας. Αυτή θα ήταν η διευθύντρια του παιδαγωγικού φροντιστηρίου. Δάσκαλοι μεγάλοι και αυτοί παιδαγωγοί ήταν μια Έλλη Δάνου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Αυτή, επειδή ήταν πτυχιούχος ξένου πανεπιστημίου, λέγανε ότι ήταν οι ξένοι, ξένοι τη λέγανε. Αυτή δίδασκε ψυχολογία, ψυχολογία του παιδιού, επαγγελματικό προσανατολισμό και χρησιμοποιούσαν και τα τεστ, φανταστείτε, εκείνη την εποχή. Ένας τρικαλινός μάλλον δάσκαλος ήταν ο Απόστολος Ζορμπάς, φιλόλογος αυτός, όχι δάσκαλος, λεγόταν με το ψευδόνυμο Ζήτας. Αυτός δίδασκε λογοτεχνία, κυρίως νεοελληνική. Άλλος σπουδαίος ιστορικός ήταν ο Νίκος Παπαχαντζής, αρχαιολόγος, δίδασκε ιστορία ελληνική των νεωτέρων χρόνων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή μιλάμε τώρα για την ιστορία και του σχολείου εκεί τώρα, και το την παιδαγωγική. Ναι.
1: Να σας πω τώρα, ναι, για το παιδαγωγικό φροντιστήριο, έτσι ονομάστηκε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και χορήγηση θυμάτων ήταν από τον Πέτρο Κόκαλη. Ο Πέτρος Κόκαλης ήταν ο πατέρας του...
0: του Σοκράτη και παππούς του Πέτρου, του Σοκράτη, πολιτικού.
1: Σοκράτη, ναι. Άλλος που πήρε μέρος στην διδασκαλία ήταν ένας Κώστας Θεσσαλός, ζωγράφος που δίδασκε ζωγραφική. Ένας τρικαλινός πάλι, Στέργιος Ζιγοράκης, ήταν αναπληρωτής επιθεωρητής και δίδασκε σχολική νομοθεσία. Και ο νεαρός τότε που έφτασε εδώ στην αρχή για να οργανώσει όλη την κατάσταση, που θα μένουν οι φοιτητές, που θα μένουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, ήταν αυτός ο Νίκος Μούστος. Ήταν νεαρός δάσκαλος, αλλά τα κατάφερε μια χαρά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα για το χωριό.
1: Αυτό.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Ήθελα λίγο να ρωτήσω για το χωριό, γιατί θέλω πριν κλείσουμε την επικοινωνία μας να το διευκρινίσουμε αυτό. Δύο πράγματα. Τι συνέβη στα χρόνια της κατοχής στο χωριό, γιατί διαβάζω ότι υπέστη και η Ελλάδα τις συνέπειες της εκδικητικής τάσης από τους κατακτητές. Παραδόθηκε στις κατοχικές δυνάμεις, οι οποίες έκαψαν το χωριό το 43. Σωστό δεν είναι αυτό?
1: Σωστό. Το 43 πέρασαν οι Γερμανοί και το έκαψαν.
0: Ναι, οι Γερμανοί, ακριβώς.
1: Λοιπόν, ευτυχώς που η δική μας η περίπτωση ήταν τέτοια που παρουσιάστηκαν και από τη μια μεριά και από την άλλη άνθρωποι που κράτησαν τα μίση και τα πάθη και δεν είχαμε το κακό που έγινε σε άλλα χωριά.
0: Με τον Εμφύλιο,
1: όπως λέγαμε στην Πουλιάνα.
0: Και επίσης θέλω να μου πείτε, η Τύρνα, το όνομα αυτό, από πού έρχεται και τι σημαίνει?
1: Η Τύρνα είναι όνομα που κατά τον Χατζηγάκη έχει τα τοπονύμια, λέει ότι το όνομα Τύρνα βγαίνει από ένα είδος αγκαθιού. Εμείς πρέπει να το λέμε πουρνάρι, όχι πουρνάρι, τσαπουρνιά.
0: Μάλιστα.
1: Τσαπουρνιά, είναι αγκαθωτό του.
0: Άρα είναι, έχει σλάβικες ρίζες το,
1: έχει
0: η λέξη.
1: Ίδια, την ίδια ρίζα με τον Τύρναβο.
0: Ναι, ναι.
1: Τύρναβο και.
0: Άρα κατά κάποιο τρόπο είναι ένας τόπος στον οποίο ευδοκιμούν τα αγκάθια. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι.
1: Ήταν και φτιάχνω αυτά τα αγκάθια, βγάζουν κάτι σποράκια. Είναι σαν αγροδαμάσχηνα, κάπως έτσι, μικρά όμως. Και από αυτά φτιάχνουν και ποτά και γλυκά.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Χαμτσά, εσείς είστε πολλά χρόνια εκεί στο χωριό, είστε συνταξιούχος πλέον, έχετε μεγαλώσει στην Τύρνα.
1: Γεννήθηκα εδώ,
0: ναι.
1: Πήγα στο σχολείο το παλιό σαν παρατηρητής, δεν με δέχονταν γιατί ήμουν μικρός ηλικία, αλλά επειδή φτιάχνω και συσίτιο και κάνα γάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή ήμασταν κακουρίζοι και μας δίναν και πίναμε και εμείς.
0: Όταν λοιπόν ήσασταν εσείς μαθητής στο σχολείο, τώρα θα πάμε προφανώς αρκετά πίσω στο χρόνο.
1: Στο παλιό σχολείο. Πήγε σαν παρατηρητής.
0: Ναι.
1: Το καινούριο σχολείο που ιδρύθηκε το 1951 λειτουργήσε. Τότε ήμουνα στην πρώτη τάξη.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη τάξη στο καινούριο σχολείο.
0: Τι θυμάστε λοιπόν από το χωριό εκείνη την εποχή, πόσους κατοίκους είχε η Ελάτη, η Τύρνα τότε?
1: Είχε αρκετούς κατοίκους εκείνα τα χρόνια, γιατί τα ζευγάρια τεκνοποιούσαν και δεν ήταν όπως είναι τώρα που κινδυνεύουμε να μείνουμε.
0: Εντάξει, και η τόπη αυτή δεν υπήρχε ακόμα αυτή η τάση της φυγής προς τα μεγάλα αστικά κέντρα που είχαμε τις επόμενες δεκαετίες.
1: Και αυτό ήταν ένας... Μας, ναι, γιατί ναι. Ξεχνάω κιόλας,
0: ναι, ναι.
1: Σας είπα και χθες. Το χωριό, επειδή είχε πολλούς κατοίκους και ήταν οι περισσότεροι με κοπάδια, δεν χωρούσαν να γοσκήσουν σε όλο το χώρο αυτό που ήταν κάτω από τον Κόζεκα, είναι το χωριό μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτω από τον Κόζεκα ή Κερκέτη όπως λέγεται. Και αναγκάστηκαν και έφυγαν και κατέβηκαν στην πεδιάδα των Τρικάλων και έκαναν 4 χωριά με το όνομα Κάτω Ελάτη. Ήταν τα χωριά ο Ασπρόβαλτος, τα Μεσακά, ο Μέλιγος και η Αμμουδιά. Αυτά τα χωριά πρόδευσαν πολύ γιατί βρέθηκαν ανάμεσα σε 2 ποτάμια, μάλλον σε 3 ποτάμια. Ήταν η Σαλαμπρέα ο Ποινιός, ήταν ο Ανάποδος και ο Πορταϊκός.
0: Ο Πορταϊκός που είναι κοντά σε εσάς.
1: Ναι, κοντά σε εμάς. Ιδίως η Αμμουδιά είναι ανάμεσα στα 2 ποτάμια, τον Ανάποδο και τον Πορταϊκό. Και το υλικό που ξεχύλιζε και έβγαινε πάνω από το ανάχωμα έμπαινε στο χώρο που τον καλλιεργούσαν και ήταν πάρα πολύ έφορος. Ό,τι φύτευαν γίνονταν και σε μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν μεγάλη ανάπτυξη και τα δέντρα και ό,τι έτσι.
0: Κύριε Χαμτσά, επειδή πρέπει να κλείσουμε εδώ, γιατί έχουμε και άλλες επικοινωνίες με τους υπόλοιπους καλεσμένους μας στην εκπομπή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή έτσι, στην ιστορική πορεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να με ξαναπάρετε.
0: Καλή συνέχεια. Βεβαίως. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
1: Εύχομαι ό,τι καλύτερο.

0: Σχεδόν μισή ώρα μετά τη μία. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κώστα Μπρίζη. Είναι ο πρόεδρος και της τοπικής κοινότητας της Ελάτης, που ανήκει στην Δημοτική Ενότητα των Εθήκων, και νομίζω ότι έτσι είναι το διοικητικό, που όλα αυτά ανήκουν στο Δήμο Πύλης. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπατε. Δημοτική Ενότητα Εθήκων, Δήμος Πύλης.
0: Κύριε Μπρίζη, ακούσαμε πολλά για την Ελάτη στην πορεία της ιστορίας και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Γιώργος Χαμτσάς μας έβαλε και λίγο στα εκπαιδευτικά, γιατί και ως πρώην διευθυντής του σχολείου γνώριζε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει η εκπαίδευση εκεί στο χωριό σας και τι παράδοση υπάρχει ως προς αυτό, και για το φροντιστήριο που γινόταν στο σχολείο εκεί στην Ελάτη. Μιλήσαμε βεβαίως και για την Ελάτη στο παρελθόν, στα χρόνια που εκείνος ήταν μαθητής του σχολείου, που βεβαίως η Ελάτη, όπως και πολλά άλλα ορεινά χωριά, ήταν γεμάτα από κόσμο. Σήμερα νομίζω ότι κρατάτε έναν έτσι αριθμό μονίμων κατοίκων αρκετά σημαντικό για τα δεδομένα της περιοχής, κυρίως από ό,τι μπορώ να καταλάβω εξαιτίας του τουριστικού ενδιαφέροντος που υπάρχει για την Τύρνα, όπως τη λέτε εσείς εκεί, στο οποίο αυτό το τουριστικό ενδιαφέρον έχει παίξει ρόλο και το τοπίο, που είναι εκπληκτικό βεβαίως, και το γεγονός ότι υπάρχει κοντά ένα έτσι από τα γνωστά και αγαπημένα χιονοδρομικά κέντρα εκεί στο Περτούλι. Μιλήστε μου λίγο λοιπόν για την πόλη σας σήμερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η πόλη μας σήμερα με την τελευταία απογραφή έχει γύρω στους 300 κατοίκους. Πολύ σημαντικό για ορεινό χωριό αυτή την εποχή. Κρατάει δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο που απαριθμεί γύρω στους 25 μαθητές. Είναι τριθέσιο το σχολείο μας. Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιλέξει πλέον να μείνουν μόνιμα στο χωριό, και λόγω επαγγέλματος και λόγω δραστηριοτήτων που υπάρχουν στην περιοχή κλπ. Αλλά πολύ σημαντικό ρόλο σίγουρα παίζει πρώτα το επάγγελμα, που μπορεί κάποιος να μείνει στο χωριό και να δραστηριοποιείται σε αυτό.
0: Είναι ένα χωριό που έχει έτσι ένα ιδιαίτερο χρώμα. Όσοι έχουμε περάσει από εκεί το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Έτσι πολύ χαρακτηριστικό, τα σπίτια αυτά με τις πορτοκαλοκόκκινες στέγες.

0: τα γλυκά της περιοχής κλπ. Οπότε έχει λόγο κάποιος να μείνει, ας πούμε, στην Ελλάδα, και σε συνδυασμό με το ότι δεν είναι και μακριά ούτε από την έδρα του Δήμου Μαχητήλη, αλλά ούτε και από το νομό Τρικάλων, από την πόλη των Τρικάλων, ας πούμε, δεν υπάρχει τόσο έντονο πρόβλημα, ας πούμε, να εγκαταλείψουν το χωριό, ας πούμε.
1: Και επίσης αυτό που πρέπει να σημειώσω ότι είναι και σε ένα από τα σημεία μιας από τις πολύ όμορφες διαδρομές που μπορεί να κάνει κανείς με αυτοκίνητο στην Ελλάδα, αυτή που συνδέει την πόλη της Σάρτας με την πόλη των Τρικάλων. Αυτό το κομμάτι που περνάει από τα Τζουμέρκα και συνεχίζει μετά κατηφορίζοντας προς την Μπύλη, είναι νομίζω από τις ωραιότερες διαδρομές που μπορεί να κάνει κανείς με το αυτοκίνητο.
0: Όντως, πάρα πολύ καλή, όμορφη διαδρομή, το άγριο του τοπίου, των Τζουμέρκων, της Πίνδου μετά κλπ. Ας πούμε, είναι φανταστικά όλα αυτά τα τοπία. Επίσης και από το δρόμο, βέβαια, που συνεχίζει από Ελάτη, Περτούλη κλπ. Που μπορεί να βγει κάποιος από το Χαλί και μετά από τα χωριά του Ασπροποτάμου, να πάει προς Καλαρίτες, στην άλλη την περιοχή των Τζουμέρκων πάλι.
1: Έρχεται, πολύ όμορφη διαδρομή. Έρχεται λοιπόν κάποιος επισκέπτης στο χωριό και σας ζητάει να του υποδείξετε τι ακριβώς θα δει, ποια είναι έτσι τα πιο σημαντικά αξιοθέατα εκεί της περιοχής. Πού θα τον στέλνατε?
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς είναι κοντά στο χωριό 10 λεπτά περίπου, 1/4, είναι ο κόκκινος βράχος, ένα γεωλογικό, ας πούμε, φαινόμενο, ένας βράχος μέσα στα έλατα, που από εκεί υπάρχει μια απέραντη θέα και προς το χωριό και προς την ευρύτερη περιοχή. Κάποιες διαδρομές πολύ εύκολες περιπατητικές, να πάει σε Ξοκλήσα, να πάει και προς την αλπική ζώνη του βουνού κλπ. Επίσης κοντά στο χωριό είναι και το πάρκο του προφήτη Ηλία του Αηλιά που λέμε. Εκεί μέσα στην εκκλησία υπάρχει ένα τέμπλο το οποίο χρονολογείται το 1820 περίπου. Είναι τριζιάσφατο, χειροποίητο από ξυλογλύπτες της Υπήρου. Είναι πάρα πολύ όμορφο και έχει κάποιες πολύ καλές παραστάσεις, ας πούμε, θρησκευτικές. Πέρα από εκεί είναι και όλη η περιοχή είναι πάρα πολύ όμορφη, και το χωριό βέβαια και τα μαγαζιά που μπορεί να πάει κάποιος και να ψωνίσει και να πιει τον καφέ.
1: Ορεινές διαδρομές έτσι για πεζοπόρους, περιπατητές,
0: ναι,
1: για αυτούς που αγαπούν την περιπέτεια, υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν ορειβωτικά μονοπάτια τα οποία είναι σημασμένα, είναι γράφει πάνω χρόνο, ας πούμε, πορείας, γράφει βαθμό δυσκολίας κλπ. Μπορεί να τα δει κάποιος επισκέπτης και να επιλέξει ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει να κάνει τις διαδρομές αυτές.
1: Τώρα είπατε, για τον κόκκινο βράχο. Είναι ένα από τα σημεία στα οποία έχει γυριστεί και η ταινία Αρκουδότρυπα
0: του Στέργιου
1: του Τινόπουλου.
0: Που
1: κατάγεται εκεί από το χωριό.
0: Από εδώ, ναι, έχει σπίτι ο Ντινόπουλος εδώ, Στέργιου, βέβαια.
1: Και στην ταινία του πραγματικά είδαμε έτσι μια πολύ όμορφη κινηματογράφηση της Τύρνας. Ανέδειξε τις ομορφιές εκεί του...
0: Έτσι ακριβώς, ναι. Ο κόκκινος βράχος είναι πάρα χωριού. Πολύ κοντά.
1: Μαζί με τη Χριστιάνα την Παπαδάκη, να πούμε ότι έχουν γυρίσει την ταινία αυτή.
0: Ναι,
1: και πραγματικά τα τοπία που περνάνε μπροστά από τα μάτια μας είναι ανεπανάληπτα, πραγματικά.
0: Ανεπανάληπτα, ναι. Επίσης ο κόκκινος βράχος είναι και αναρριχητικό πεδίο. Είναι 70 μέτρα ύψος, που κάποιος που είναι αναρριχητής πάει να κάνει την αναρριχησή του.
1: Κύριε Μπρίζη, ωραία όλα αυτά που λέμε, και τα περιηγητικά και τα αξιοθέατα του χωριού, ως τόπος που, όπως και να το κάνουμε, είναι μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, από τα μεγάλα αστικά κέντρα, εντάξει, είστε αρκετά κοντά στα Τρίκαλα, αλλά σε κάθε περίπτωση είστε ένας ορεινός τόπος. Ποια είναι έτσι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τα οποία και εσείς ως εκπρόσωπος εκεί της τοπικής κοινότητας πρέπει να τα μεταφέρετε στην κεντρική αρχή του Δήμου Πύλης και από εκεί και πέρα να μεταφέρονται και στην κεντρική εξουσία?
0: Έτσι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και κατά τη διάρκεια της θητείας μας και όλα αυτά τα χρόνια, να μπορούμε να έχουμε με την καθημερινότητα πρώτα, ας πούμε, να

0: να αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την καθαριότητα, το νερό, το ρεύμα κλπ. Και από εκεί και πέρα με τις υποδομές, να βελτιώνουμε τις υποδομές του χωριού, τους δρόμους, τις πλατείες μας, να αναδεικνύουμε και άλλα όμορφα πράγματα.
1: Εσείς είχατε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ, έχετε πληγές.
0: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι, ναι. Και ακόμα πουλώνουμε πληγές από τον Ντάνιελ, ναι. Μετά από το 23 που έγινε το φαινόμενο αυτό, πέρυσι άρχισαν οι εργολαβίες και συνεχίζονται και τώρα. Αφορούν μέτρα πρόληψης περισσότερα, ας πούμε, αντιστήριξης, αντιπλημμυρικά και βελτίωση των υποδομών που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, ναι, κύριε Μπρίζη, ναι, μια κουβέντα μόνο. Καθόμαστε σε μια ταβέρνα και ένα εστιατόριο. Ποιο είναι το πιάτο που θα επιλέξουμε, που θα έχει έτσι ένα τοπικό χρώμα, τοπικό χαρακτήρα?
0: Εγώ θα έλεγα να επιλέξουν, πέρα από τα κρέατα τα οποία είναι φανταστικά και γευστικά, ας πούμε, και πάρα πολύ όμορφα μαγειρεμένα, και τις πίτες της περιοχής σίγουρα. Χειροποίητες πίτες που τις παρασκευάζουν μέσα στα μαγαζιά τους ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Τη χορτόπιτα, κολοκυθόπιτα, τυρόπιτα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πρώτη ύλη από το χωριό μας.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Για να μην πεινάσουμε, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας λέω καλή συνέχεια στη μέρα σας. Και θα τα πούμε σε πρώτη ευκαιρία εκεί στην Τύρνα.
0: Σας περιμένουμε και εσάς αλλά και όλο τον κόσμο. Είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι και πάντα περιμένουμε τον κόσμο.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Και να περνάει όμορφα. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Επίσης. Γεια.

0: 20 λεπτά πριν από τις 2.
1: Λέγαμε νωρίτερα για τον κόκκινο βράχο και το έτσι έκανα μια πιο ειδική αναφορά, γιατί είναι ένα από τα σημεία εκεί στο ευρύτερο τοπίο που ξεχωρίζουν και στην ταινία των παιδιών στην Αρκουδότρυπα, στην κινηματογράφηση που έγινε στην Ελάτη Τρικάλων εκεί στην Τύρνα, και έχω τη χαρά να έχω το Στέργιο Δοντινόπουλο, το σκηνοθέτη, έναν εκ των δύο σκηνοθετών μαζί με τη Χριστιανά Παπαδάκη γυρίσανε την ταινία Αρκουδότρυπα, η οποία πάει πάρα πολύ καλά, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο την έχουν αγαπήσει. Όμως ο Στέργιος διάλεξε τον τόπο αυτό γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ, γιατί είναι ο τόπος του, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ζήσει την Ελάτη, την Τύρνα τόσο πολύ από κοντά ως επισκέπτης, αλλά και ως τόπο καταγωγής τον γνωρίζει. Καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Στέργιο, μιλάμε στον Ενικό, έτσι μιλάγαμε και όταν είχατε έρθει εδώ πέρα στην εκπομπή με τους συντελεστές της ταινίας, και όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την Ελάτη, το μυαλό μου πήγε σε σένα, σαφώς, γιατί η Αρκουδότρυπα είναι η ταινία της Ελάτης. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να μην το παραδεχτεί αυτό, γιατί έχεις αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και έχεις δέσει τον τόπο εκεί με την ιστορία σου, με έναν τρόπο έτσι μοναδικό.
2: Ναι, είναι ταινία φτιαγμένη και ραμμένη πάνω στο αγαπημένο μου χωριό, και έτσι ήταν από την αρχική της σύλληψη, δηλαδή.
1: Εσύ λοιπόν τι ήταν, για σένα τι ήταν αυτό έτσι που σε έκανε να βάλεις την Τύρνα ένα κεντρικό σκηνικό στην ταινία σου, και ποιες ήταν αυτές οι μνήμες της παιδικής και νεανικής σου ίσως ηλικίας, επισκεπτόμενος εκεί τον τόπο, που είπες «Ωπ, εδώ αυτή η ιστορία, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη κινηματογραφική ιστορία, ταιριάζει να την εξελίξω εδώ, σε αυτό τον τόπο».
2: Ναι, εγώ πηγαίνω στην Ελάτη από κυριολεκτικά 0 χρονών, δηλαδή με ανεβάσαν πάνω οι γονείς μου όταν ήμουν μόλις μερικών μηνών για πρώτη φορά, για να πάρω έτσι καθαρό βουνίσιο αέρα και να αναπτυχθεί ο βρεφικός μου εγκέφαλος άριστα. Οπότε είναι ένα μέρος που, ξέρεις, πηγαίνω σε όλη μου τη ζωή. Δεν έχω ζήσει μόνιμα εκεί πέρα σαν κάτοικος, αλλά έχουν καταγωγή δική μου από εκεί. Και είναι ένα από αυτά τα μέρη που κάπως, επειδή πας συνέχεια και επειδή το έχω συνδυάσει και με όλες τις παιδικές αναμνήσεις και τις φαντασίες, σαν παιδί έχω τρέξει σε αυτά τα δάση, έχω ζήσει σαν έφηβος τους πρώτους μου έρωτες στο δασάκι, εκεί πέρα που ερωτεύονται και η Αργυρό και η Ανέτα στην ταινία. Οπότε κάπως υπήρχε, ας πούμε, μια ψυχική χαρτογράφηση του μέρους, που πατάει πάνω στον τόπο και σε αυτά τα πραγματικά τοπία και στους ανθρώπους εκεί. Οπότε από τη στιγμή που προτάσεις να ασχολούμαι με τον κινηματογράφο, ήθελα να κάνω ταινία στην Τύρνα. Και έτυχε όταν άρχισα να πηγαίνω εκεί με τη Χριστιανά, που ήταν συμφοιτήτριά μου, να αρχίζουμε να γράφουμε και να σκεφτόμαστε ιστορίες για εκείνο το μέρος. Δηλαδή κάπως εμπνευστήκαμε από το ίδιο το χωριό για να γράψουμε την ιστορία, και προφανώς αυτό βάλαμε μέσα και προσωπικά μας βιώματα και ιδέες και φαντασίες, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν, μπορεί να μην πηγάζουμε τον τόπο, και οπότε έτσι έγινε μια σύνθεση κάτι εσωτερικού με το φυσικό περιβάλλον αυτό.
1: Από όλα αυτά λοιπόν που ακούμε και βλέπουμε στην ταινία, τι είναι πραγματικό? Δηλαδή, ας πούμε, η Αρκουδότρυπα ως σημείο, ως χώρος, αυτή η σπηλιά υπάρχει εκεί στην περιοχή?
2: Ναι, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη φύση, ενώ υπάρχει και είναι πραγματική τόπη γύρω από το χωριό, η σπηλιά υπάρχει, η ίδια η σπηλιά που ονομάζουμε Αρκουδότρυπα, που είναι αυτή που βλέπει κανείς στα πρώτα πλάνα της ταινίας, που είναι σαν μάτι πάνω στο βουνό, δεν είναι το ίδιο με το εσωτερικό της σπηλιάς που δείχνουμε μετά, που είναι αυτό το σκοτεινό μέρος, και είναι στο ίδιο βουνό αυτή η άλλη σπηλιά. Αλλά κάναμε εκεί πέρα, ας πούμε, πολλές φορές αυτό στον κινηματογράφο συνθέτει σε ένα μέρος από διάφορα άλλα μέρη, ας πούμε, και κάπως γίνεται ένα υπερμέρος.
1: Ναι, και βάζεις και κάποιους συνεφίλ που είναι της περιπέτειας, αρχίζουν να ψάχνουν για να λένε θα βρούμε ακριβώς πού και πώς γυρίστηκε και θα πάμε μέχρι εκεί, να πούμε μέσα να φωτογραφηθούμε και να γράψουμε και εμείς κάποια βίντεο δικά μας.
2: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Ακριβώς. Και όλα τα άλλα μέρη είναι πολύ αληθινά και οι δράσεις που συμβαίνουν σε αυτά τα μέρη. Δηλαδή η φάρμα που δουλεύει Αργυρό είναι μια πραγματική φάρμα που κάποιων γνωστών μας που είναι κοντά στο χωριό, ο Κόκκινος Βράχος, που πηγαίνουν αυτές και πίνουν ένα μπάφο, ας πούμε, για να λησμονήσουν το ότι μία φεύγει από το χωριό. Είναι εκεί πέρα που πηγαίνουμε και αράζουμε και αράζουν τα πιτσιρίκια, ας πούμε, τα παρτάκια. Το καλοκαίρι γίνονται όντως γύρω από το εκκλησάκι του χωριού, μέσα στο δάσος, ας πούμε. Δηλαδή όλα αυτά τα μέρη, οι δραστηριότητες που γίνονται εκεί πηγάζουν από την πραγματικότητα και προφανώς μετά μπαίνει μέσα η μυθοπλασία που έχει να κάνει με τους χαρακτήρες και τις δυναμικές τους, τα οποία πηγάζουν από μέσα μας, αλλά είναι και εικονικά.
1: Και είναι και πάντα βέβαια αυτά τα πανηγύρια. Αυτά τα πανηγύρια, ναι, στα οποία γίνονται διάφορα πράγματα. Στη δική σου ταινία βλέπουμε μία από τις πιο έτσι δυνατές σκηνές της ταινίας και χαρακτηριστικές. Αλλά φαντάζομαι ότι και εσύ έχεις ζήσει τα πανηγύρια του χωριού ως μία ευκαιρία για συναντήσεις, για φλερτ, για ξεφάντωμα, για χορό. Ίσως και με λίγο μελαγχολία, έτσι πασπαλισμένο όλο αυτό, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο μου έκανε. Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό σου?
2: Ναι, το ακούω αυτό, υπάρχει και μια μελαγχολία στα πανηγύρια. Εγώ πάντα είχα έτσι μια φαντασία στο μυαλό μου το πώς είναι κανείς να... γιατί υπάρχουν στα πανηγύρια που είναι, ξέρεις, κάπως τελετουργικά, που συνέβρεσης τόσου κόσμου, υπάρχουν πάντα όλες οι δυναμικές του χωριού μέσα και κάπως μπορεί να είναι σιωπηλές, αλλά τις αντιλαμβάνεσαι και υπάρχει ένα φορτίο. Είναι αυτό που λες, είναι το φλερτ, είναι η τσακωμή, είναι, ξέρεις, οι σχέσεις ανάμεσα από διάφορες οικογένειες, και πάντα είχα τη φαντασία σου τι θα γινόταν αν κάποιος, ξέρεις, που υπήρχε κάτι πολύ θερμό μέσα του, έπαιρνε το μικρόφωνο και τα έλεγε όλα χήμα, όπως και γίνεται στην ταινία. Οπότε ίσως είναι και ένας τρόπος να κάνουμε τις φαντασιώσεις μας πραγματικότητα αυτό. Αλλά ναι, σαφώς τα πανηγύρια που είναι μεγάλο μέρος του χωριού. Βέβαια, εμείς το κάναμε στην παλιά, στην πλατεία του χωριού, που δεν γίνονται πλέον τα πανηγύρια εκεί. Γίνονται στο δασάκι, γίνονται σε άλλα μέρη. Αλλά κάπως επειδή έχω παιδικές αναμνήσεις από τα πανηγύρια να γίνονται εκεί, το στήσαμε και εμείς εκεί το πανηγύρι της ιστορίας.
1: Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε το επόμενο ραντεβού μας λοιπόν στην Τύρνα, στην πρώτη ευκαιρία, με κάποιο τρόπο. Ελπίζω όταν θα ταξιδέψουμε εκεί να βρίσκεσαι και εσύ κάπου εκεί κοντά, αν και νομίζω ότι αυτή την περίοδο ταξιδεύετε σε διάφορα μέρη του κόσμου, συνεχίζοντας το ταξίδι της ταινίας. Που πάει καλά, ναι, έτσι, πάει καλά νομίζω.
2: Ναι, πάει πολύ καλά. Ταξιδεύουμε, παίζει τώρα σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα αυτήν την εβδομάδα θα παίξει σε 13 κινηματογράφους στη Γερμανία. Οπότε ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πορεία της ταινίας. Εγώ βέβαια πηγαίνω πολύ συχνά στην Τύρνα. Και εύχομαι όποιος περάσει να δει αυτά τα μέρη και να ευχαριστηθεί και αυτό το πανέμορφο φυσικό τοπίο, ας πούμε, με σεβασμό πάντα. Αλλά είναι μεγαλειώδης αυτά τα βουνά και αξίζει πολύ κανείς να τα δει.
1: Και κάπου εκεί να ξεκλέψει και λίγο από τις σχέσεις των ανθρώπων εκεί στη μικρή κοινωνία, της Τύρνας, την τοπική. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή
1: συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Και να σου πω, θα ακούσουμε και ένα από τα τραγούδια που ακούγεται στην ταινία. Τώρα δεν προλάβαμε, αλλά θα το ακούσει κλείνοντας το τηλέφωνο του ο Στέργιος Οντινόπουλος. Αυτό το τραγούδι ακούγεται στη σκηνή του πανηγυριού, όχι βέβαια στην εκτέλεση που το έχουμε επιλέξει, από το πολυφωνικό σχήμα Διόνυ εδώ.

0: Κλείνουμε κάνοντας ένα μικρό άλμα, πολύ μικρό άλμα, προς τα δυτικά της Τύρνας και σε έναν μικρό οικισμό που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα του χωριού. Συναντάμε τον Άγγελο Πατσιατζή, ο οποίος είναι καθηγητής ξυλογλυπτικής και ο ίδιος βεβαίως κάνει πολύ ωραία πράγματα με το ξύλο. Πραγματικά δίνει ζωή και μία άλλη έτσι μορφή από αυτό που μπορεί κανείς να δει στην πρώτη ύλη πριν βάλει το χέρι του έτσι με αυτό το μαγικό τρόπο, ο Άγγελος ο Πατσιατζής. Είναι εκεί με ένα εργαστήρι που, όπως συζητάγαμε χθες για να συνεννοηθούμε για την εκπομπή, ένας από τους λόγους που τον αναγκάζει και να πηγαίνω έρχεται να βρίσκεται λιγότερο καιρό εκεί πέρα είναι και οι πληγές που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχετε και... πολλά χαιρετισμούς στους ακροατές και σε εσάς φυσικά.
0: Πόσα χρόνια δουλεύετε στο ξύλο πάνω και πόσα χρόνια υπάρχει το εργαστήρι εκεί, στο χωριό, στο Βροντερό δεν είστε?
1: Ναι. Στο Βροντερό. Παλιά ονομασία Λαντζ, χαμπέρ για το Λαντζ που λέμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπάρχει γύρω 26 χρόνια δουλεύω εγώ επαγγελματικά που υπάρχει το εργαστήριο στο Βροντερό. Και έχω πάνω από 13.000 ώρες διδακτική εμπειρία που διδάσκω σε σχολές, σε σοφρονιστικά καταστήματα και στο πανεπιστήμιο.
0: Είναι μικρό το χωριό εκεί. Εσείς έχετε μια εγκατάσταση που δουλεύετε, αλλά είστε και καθηγητής ξυλογλυπτικής.
1: Ναι.
0: Και...
1: ναι.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, το χωριό είναι μικρό αυτή τη στιγμή. Ζουν γύρω στους 40 μόνιμοι κάτοικοι. Πιο παλιά που περνούσε η Βλαχόστρατα ήταν σχεδόν κεφαλοχώρη που είχε πάρα πολλά μαγαζιά, είχε χάνια. Ήταν το κέντρο, εκεί παίρνανε σημαντικές αποφάσεις οι καπεταναρέοι και ήταν το ευρωπαϊκός δρόμος, το μονοπάτι το Ε4 που λέμε. Αλλά με το καιρό και με τα χρόνια όλα αλλάζουν, ερημώνουν. Οπότε εμείς διατηρούμε εκεί στο χωριό το εργαστήριο ξυλογλυπτικής, όπου ο πατέρας μου ήταν ξυλουργός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο αδερφός μου ξυλουργός, υπάρχουν δύο εργαστήρια.
0: Εσείς και... αποφασίσατε να το πάτε πιο πέρα ακόμα.
1: Γιατί... ναι, ναι, και να υπάρχει.
0: Ναι. Άλλο να είναι κανείς ξυλουργός, βεβαίως βάζει και αυτός την τέχνη του πάνω στο ξύλο, αλλά αυτό που κάνετε εσείς είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Έτσι, φυσικά. Εντάξει, η ξυλογλυπτική έχει ιστορία, έχει μεγάλη ιστορία. Ξεκινάει από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, από εκκλησιαστικά, από επιμηνική τέχνη.
0: Υπάρχει τώρα και παράδοση πάνω... εκεί στον τόπο, γενικά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η παράδοση μεταδόθηκε από το 1800 και μετά. Μεταδόθηκε από τους ξυλογλύπτες, τι ήτανε, πλανόδι ήτανε, που πηγαίνουν από πίσω από τους πετράδες, τους ξυλουργούς. Αυτοί μεταφέρανε και κάνανε τα ξυλόγλυπτα, τις πόρτες, τα ταβάνια, τα υπηρώτικα, και έτσι σιγά σιγά μεταδόθηκε η τέχνη. Στην περιοχή τη δικιά μας υπήρχαν πριστήρια, όπου φανταστείτε ότι στο Περτούλι υπήρχε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια, τα 7 που υπήρχαν στην Ελλάδα, που βγάζανε πριστήρια με την ξυλία, έτσι. Οπότε στην περιοχή και στην Ελλάδα ακόμα υπήρχαν δύο πριστήρια ξύλου.
0: Το ένα έχει κλείσει πρόσφατα, του Τσαγκαδόπουλου, έχω ό,τι έμαθα.
1: Ναι, μπράβο. Και υπήρχε ακόμα ένα που κόβανε όλη εκεί η περιοχή, πηγαίνανε και κόβανε τα ξύλα. Υπήρχε ξυλοτορναδόρος, ξυλογλύπτες, ξυλουργοί πάρα πολύ.
0: Μου λέγατε χθες που μιλάγαμε στο τηλέφωνο ότι η ξυλογλυπτική για σας είναι και μία αφορμή, μία αφετηρία για μια προσπάθεια που γίνεται να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο ο κόσμος εκεί στον τόπο του να επιστρέψουν κάποιοι, δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό που σκεφτόμαστε και θέλουμε να κάνουμε είναι ένα κοινωνικό εργαστήριο ξυλογλυπτικής στην Ελλάδα, όπου θα βοηθήσει πάρα πολύ μέσω κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, όπου θα βοηθήσει πάρα πολύ μέσα από εργαστήρια, μαθήματα, πρακτική που θα κάνουν φοιτητές για να πάρουν την πιστοποίηση πρακτικής άσκησης για να πάρουν το πτυχίο τους. Και πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα είναι μια αφετηρία ώστε να βοηθήσει στις στην ανάπτυξη της περιοχής μέσα από φεστιβάλ γλυπτικής, ανάδειξης μονοπατιών και τέτοια πράγματα.
0: Στην ουσία δηλαδή να κάνετε κάτι που έχει γίνει και αλλού στην Ελλάδα, να δέσετε το μέρος εκεί με την παράδοση τη συγκεκριμένη,
1: ναι,
0: και να μπορέσετε αυτό να το αξιοποιήσετε για το καλό του τόπου.
1: Ναι, φυσικά. Φανταστείτε ότι στην Ήπειρο απάνω φτιάχνουν εργαστήρια με υφαντική, έτσι.
0: Σωστά.
1: Που υπάρχει υφαντική. Εμείς εδώ έχουμε το ξύλο και το έχουμε μετάλλευτο.
0: Στη Στεμνίτσα με το κόσμημα, ας πούμε, την Αργυρό Χρυσοχοΐα, ναι.
1: Και εκεί στη Στεμνίτσα έχω φτιάξει τον Πάνα, ένα γλυπτό 320, όπου κοσμεί το μονοπάτι του Πάν, το Πάν Τρέιλ, που το παρουσιάσαμε τώρα πρόσφατα. Έχω φτιάξει ένα γλυπτό του Πάνα που είναι μέσα στα μονοπάτια του.
0: Ορίστε, να. Πώς δένουν λοιπόν και τα μέρη μεταξύ τους, έρχονται κοντά. Πώς πάει αυτό τώρα που προφανώς έχετε ήδη κάνει κάποια προσπάθεια, υπάρχει ένα αίτημα, προχωράει, περπατάει?
1: Υπάρχει, τώρα περιμένουμε να κατασκευαστεί, να αναβαθμιστεί το κτίριο ενεργειακά και σιγά σιγά ευελπιστούμε και εμείς να μπούμε σε έναν ρυθμό για να οργανωθούμε σιγά σιγά. Πιστεύω σε κανένα χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε, ναι, τον κόσμο.
0: Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έρχεται κανείς εκεί στην Ελλάδα, φτάνει μέχρι το Βροντερό, έχει τη δυνατότητα να δει δικά σας έργα και ίσως αν θελήσει να αποκτήσει και κάτι?
1: Έργα δικά μου υπάρχουν σε πολλά καταστήματα, σε ταβέρνες μέσα από το 2004 που ξεκίνησα με μια γκαλερί στην Ελλάδα. Έχουν καθρέφτες, μπορεί κάποιος να δει σε καταστήματα, σε ξενοδοχεία. Φυσικά στο Βροντερό τώρα αυτή τη στιγμή, λόγω της κατολίσθησης και της ζημιά που μας έχει κάνει τον Ντάνιελ, δεν είναι προσβάσιμος εύκολα ο δρόμος, είναι λίγο επικίνδυνος, φοβάται ο άλλος να πάει. Γιατί στο Βροντερό έχω ένα μικρό εργαστήριο και μια έκθεση που μπορεί να δει κάποια πράγματα. Αλλά γενικώς βλέπει, ακόμα και στο πάρκο του προφήτη Λία υπάρχουν δύο γλυπτά που γίνανε πρόσφατα για να αναδείξουμε το πάρκο του προφήτη Λία σε αυτή την προσπάθεια στην Ελλάδα μέσα.
0: Ξέρετε, κάποιος από αυτούς τους απεσιόδοξους Έλληνες που τα βλέπουν όλα στραβά και μπορεί να μην έχουν και άδικο σε έναν βαθμό, θα πει ας φτιαχτούν πρώτα τα πράγματα από τις πληγές που άφησε πίσω το Ντάνιελ και στη συνέχεια τα βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι θα το σκέφτονται αυτό αρκετοί.
1: Εμείς γενικώς ονειρευόμαστε, ελπίζουμε, προσπαθούμε και έχει ο Θεός να δούμε τι θα μας ξημερώσει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πατσιατζή, καλή συνέχεια.
1: Εγώ
0: και θα τα πούμε
1: ευχαριστώ
0: όταν θα υπάρχει και εξέλιξη στα αυτή την προσπάθεια.
1: Θα χαρώ πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλό
0: γεια σας.
1: Μεσημέρι, γεια σας. Γεια.
0: Και κάπως έτσι με μία βόλτα μέχρι το Βροντερό, αν και ακούσατε ότι ο Άγγελος ο Πατσιατζής έχει κοσμήσει με δικά του έργα αρκετά καταστήματα και στην Ελλάδα και εκεί φιλοδοξεί να υλοποιήσει και αυτό το σχέδιο για αυτή τη σχολή της ξυλογλυπτικής που θα προσφέρει μια ευκαιρία παραπάνω εκεί στον τόπο. Κλείνουμε την ξενάγησή μας στην Ελλάδα Τρικάλων, την Τύρνα όπως είναι γνωστή εκεί στους ντόπιους, η παλιά της ονομασία, τον αγκαθότοπο δηλαδή, όπως θα το μετέφραζε κανείς. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη που ήταν σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Εμείς δίνουμε ραντεβού με την πρωινή μας εκπομπή, πάρε το χρόνο σου την Πέμπτη το πρωί, στην πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη. Και βεβαίως την άλλη εβδομάδα εδώ, μία με δύο, στην εκπομπή στο χωριό με μία ακόμη γνωριμία με έναν από τα αγαπημένα χωριά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας συντονισμένη με τον Χρήστο Βιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το κλαρίνο του Σταύρου Καψάλη, στο λαού το Μανώλη Μπάλα, στο βιολίο Λάζαρος Ευθυμίου και στο ντέφι ο Χρήστος Μπαμπούρας. Από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, αυτός ο υπηρώτικος Μπεράτης. 6066-439 και 6066-204 το τηλέφωνο, βλέπω ότι χτυπάει ήδη. Και πάμε στη Ρούμελη με τον Παναγιώτη Λάλεζα και τον Νίκο Φιλιππίδη. Και καλό μήνα να σας πω φυσικά. Αλλά όχι καλό χειμώνα ακόμη.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές, πραγματικά. Καλό μήνα σε όλους. Καλό χειμώνα θα μου πείτε μετά την 28η Οκτωβρίου, να ξέρετε, μετά το τελευταίο καλοκαιράκι εκεί του Αγίου Δημητρίου. Μετά μόνο θα δειχτώ καλό χειμώνα, όταν θα αρχίσουμε να βάζουμε ρούχα. Τώρα είμαστε ακόμα σε κατάσταση σάουνα στην Αθήνα και έχουμε περάσει και όλο τον Αύγουστο εδώ. Οπότε κάποια στιγμή που θα έρθουν όλοι πίσω, αρχίζουμε να φεύγουμε και εμείς λίγο ακόμα. Λοιπόν, ο Σεπτέμβριος προέρχεται ετυμολογικά από το Σέπτεμ που σημαίνει 7, γιατί ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου ρωμαϊκού ημερολογίου, το οποίο ήταν δεκάμηνο, και αργότερα βέβαια όταν προστέθηκε ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος στην αρχή του νέου έτους έγινε ο 9ος μήνας. Παρόλα αυτά η ονομασία παρέμεινε. Βέβαια εμένα μου αρέσει και άλλη ετυμολογία, η οποία είναι δική μου, ότι προέρχεται από το σεπτό που σημαίνει ιερό και το έμβριο, το ιερό έμβριο. Αυτό μου δείχνει εμένα ετυμολογικά η λέξη, και σας έχω πει και στο παρελθόν νομίζω ότι τα αυτιά μας έχουν το σχήμα του εμβρίου, αν δεν το έχετε προσέξει. Θα πρέπει τα αυτιά σας να τα κρατάτε σε κατάσταση ιερή, σε κατάσταση να τα προστατεύετε, να προστατεύετε το σεπτό έμβριο πάνω σας, και αυτό θα το κάνετε πάντα ακούγοντας αρμονική μουσική, ακούγοντας θετικά και αισιόδοξα λόγια, και φυσικά να βγάλετε από τη ζωή σας τις τηλεοράσεις, τις ειδήσεις, τους μελλοντολόγους και όλους αυτούς οι οποίοι κάποιους ήχους φυσικά δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε, ιδίως εμείς οι άνθρωποι που είμαστε στην πόλη, αλλά όσο μπορείτε να κρατάτε τα αυτιά σας σε δονήσεις αρμονικές.

Γιάννης Λίτσιος στο τραγούδι, Κώστας Βέρδης στο κλαρίνο, Στέφανος Βέρδης στο βιολί, Μιχάλης Βέρδης στο λαούτο, Βαγγέλης Βέρδης στο ντέφι. Παγώνα Αθανασίου συμμετέχει σε αυτό το CD, όμως εδώ δεν μας τραγούδησε. Είχαμε την ευτυχία Δήμου Λίτσιου στα φωνητικά. Από το CD του Γιάννη Λίτσιου με την κοπανία του Βέρδη θα περπατήσω ερημιές αυτό το τραγούδι. Ποιος είδε τον αμάροντο, σε τι βουνό φυτρώνει, φυτρώνει μέσα στα δίκορφα, στις πέτρες τα λιθάρια, τον τρών τα ελάφια και ψοφούν, τα γρίμια και ημερεύουν. Τον τρών τα λάγια πρόβατα και αλυσμονούν τα αρνιά τους. Και ο αμάραντος κι αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει. Ο αμάραντος δεν μαραίνεται ποτέ. Είναι, αυτό το κέντρο λένε αμάραντο, όσο και να περάσει ο καιρός και νερό να μην το ποτίσεις. Ο αμάραντος παραμένει εκεί και πολύχρωμος και πανέμορφος. Κάπως έτσι εύχομαι να είστε κι εσείς αμάραντοι. Και να συνεχίσουμε για την κυρία Δάφνη μας που μας πήρε τηλέφωνο από την Ιγουμενίτσα. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Μας ακούει από πολύ παλιά η κυρία Δάφνη στη Φωνή της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, στις κατατόπου συχνότητες στα FM. ΕΡΤ Ιωάννινα, ΕΡΤ Λάρισσας και ΕΡΤ Βόλου αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να το ακούσουμε. Με τους Λαλιτάδες θα το ακούσουμε από το CD Τραγούδια και Σκοπή της Υπήρου και την Τζουμερκιώτικη παράδοση.

Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έρχεται από το Αηδονοχώρι των Αγράφων και τη συλλογή βιβλίο μαζί με δύο ψηφιακά CD, ψηφιακούς δίσκους μάλλον, με τίτλο «Τάι Τάι», που κυκλοφόρησε ο Σύλλογος Απανταχού Αηδονοχωριτών το 2008. Νάχα ένα γιώτικο κρασί σε βέργινο ποτήρι, να κέρναγα τους φίλους μου και την παλιά μου αγάπη. Καινούργια αγάπη και παλιά με βάλανε στη μέση, γυρίζω βλέπω την παλιά, καινούργια δεν μ' αρέσει. Καινούργια αγάπη με τραβά μπρος, παλιά μου γύρνα πίσω. Άκου τι λέει τώρα, και είμαι και στις μέρες που διαβάζω πολύ Jung. Και κοίταξε να δεις, εγώ το βάλα για το κρασί αυτό το τραγούδι που μπαίνουμε στη φάση του τρίγου, αλλά πάλι θα με πάει στο Jung σήμερα. Πολλά είπαμε χθες, φτάνει.

Λοιπόν, κάποτε το βράδυ στα Αλόνια, τέτοια εποχή, τραγουδούσανε στη Σταφίδα. Τις τραγουδούσανε. Κοιμήσου μαυρομάτα μου και μοσχαναθρεμένη, όπου να μη αβασκαθείς είσαι καμαρωμένη. Και φέτος καλορίζικη και φέτος ζηλεμένη. Χόρευαν και τραγουδούσαν δύστιχα ερωτικά ή σκοπτικά για τις σταφίδες. Όσες σταφίδες λιάζονται τον Αύγουστο στα Λόνια, τόσα κορμιά χαϊδεύονται το βράδυ στα Σεντόνια. Δεν είσαι εσύ για να τριγάς, να κόβεις τες σταφίδες, μα είσαι για την κάμαρα να πλέκεις τες πλεξίδες.

το τραγούδι του Τρίγου από τοπικό συγκρότημα Κερκυραϊκό, ένα παραδοσιακό κερκυραϊκό τραγούδι ακούσαμε μόλις εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης. Επίσης το μπαρκάρισμα του πρώτου φορτίου από το λιμάνι της Πάτρας, του Αιγαίου, αλλά και άλλων περιοχών που καλλιεργούν τη σταφίδα, γιορτάζονταν πάντα με χορούς και τραγούδια από παραγωγούς αλλά και από εμπόρους. Αυτές οι γιορτές ονομαζόταν πριμαρόλια, από το πριμαρόλι, δηλαδή το πλοίο που φόρτωνε τον πρώτο καρπό, με προορισμό κάποια από τα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια. Και τραγουδάγανε για να έχουν τα πλοία ευνοϊκό καιρό. «Φίσα, φίσα, Αύγουστέ μου, για να έλθουν στην πατρίδα πρίμνα τα καράβια για να πάρουν τη σταφίδα».

από τον καιρό ακόμα του Ομήρου προκαταβολικά με θάγανε με την προσδοκία του κρασιού, και έχουμε κάποιους στίχους από σκηνή τρίγου που σκαλίζει ο ύφεστος στην περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, στίχος 561-572. Και έβαζε μέγα μπέλι επάνω του στα φύλλα φορτωμένο, χρυσό, πανέμορφο, και κρέμουνταν τσαμπιά από κάτω μαύρα, και ως πέρα εστήλωναν τα κλίματα διχάλες ασημένιες, και άνοιξε σμάλτινο ζερβόδεξα χαντάκι και τριγύρα, από καλά το φράχτη εσήκωσε, και ένα ως τα μπέλη μόνο τραβούσε μονοπάτι, που περνάν οι αργάτες που τριγούσαν και κουβαλούσαν το μελόγλυκο καρπό στους ώμους πάνω κοπέλες και άγουροι, χαρούμενοι μέσα σε πλεχτά κοφίνια, και ανάμεσά τους την ψηλόφωνη κιθάρα κάποιο αγόρι γλυκά βαρώντας όμορφα έψελνε του λίνου το τραγούδι με γάργαρη φωνή, και οι επίλοιποι στη γη τα πόδια εκρούγαν, ξοπίσω του πηδούσαν, φώναζαν και τραγουδούσαν όλοι.

Πίνω το μάναμ το κρασί με το Γιάννη Μουρτζούκο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η προηγούμενη στίχη ήταν φυσικά από την Ιλιάδα στη μετάφραση του Κακριδί και Καζαντζάκη. Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή 1η του Σεπτέμβρη με τους στίχους του Κώστα Κρυστάλη 1868-1894 και το δικό του τραγούδι του Τριγητού. Αμπέλι μου πλατήφυλλο και καλοκλαδεμένο, δέσε στα φύλλα κόκκινα να μπω να σε τριγίσω. Να κάμω αθάνατο κρασί, μοσχοβολιά γεωμάτο, μες τα κατόγια τα βαθιά, σαν μόσχο να το κρύψω, να το φυλάξω ολάκερες χρονιές, ακέριους μήνες. Εδώ από τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, καθημερινά μαζί 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Να κλείσουμε με Δημήτρη Περδικόπουλο και το Αμπέλι μου πλατήφυλλο. Πάμε λίγο σε λίγο διαφορετικά νερά εδώ υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Τσιτσάνη για αυτή την πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη, του Σεπτού αυτού μήνα. Εύχομαι να περάσετε πραγματικά έναν όμορφο Σεπτέμβρη τώρα που οι ζέστες θα κόψουν, και εύχομαι φυσικά όσοι είστε ακόμα μακριά να ζήσετε το καλοκαίρι, να ζείτε το καλοκαίρι το οποίο κρατά πολύ σε αυτή εδώ τη χώρα, το αποκαλό καιρό που λέμε, και ιδίως όσοι είστε στο νότο είναι η ευκαιρία τώρα που φεύγουν οι τουρίστες να βγείτε και να χαρείτε την όμορφη μας θάλασσα. Να είστε όλοι καλά, σας χαιρετώ, γεια και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, καλό μήνα. Σεπτέμβριος, ο ένατος μήνας του ισχύοντος γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 30 ημερών. Η λέξη Σεπτέμβριος στα λατινικά είναι September, προέρχεται από το αριθμητικό Septem μάλλον, που σημαίνει 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμινου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα προσθέθηκε ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος και ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην 9η θέση, χωρίς όμως να αλλάξει η ονομασία του. Σε κάποιο σημείο η ρωμαϊκή σύγκλητος θέλησε να κολακεύσει τον αυτοκράτορα Τιβέριο και αποφάσισε να δώσει το όνομά του στον μήνα Σεπτέμβριο. Αυτός όμως σοφαπιών αρνήθηκε, επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές στις ονομασίες των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν. Κόσμος και Κοσμάκης γιορτάζει σήμερα. Ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντίνη, ο Διαμαντής, η Διαμάντο, η Αθηνά, χρόνια πολλά στις σε όσες ονομάζονται Αθηνά. Η γιαγιά μου λεγόταν Αθηνά, έχω και εξαδέρφες που λένε Αθηνές. Ακριβή, ακριβώς, Αντιγόνη, Ασπασία, Ασπάσιος επίσης, Διόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπιος, Θαλής, Θάλια, Θεανό επίσης γιορτάζει, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μελπομένη, Μόσχος, Μαριάνθη, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολύμνιος, Πολυνίκη, Σαφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδο, Χάιδος, Χαϊδεμένη, Χαρικλής, Χαρίκλια, όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα σταθούμε στο 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου, ο Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα. 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές, «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. Να πούμε ότι το θορυκτό Αβέροφ αρχικά ήταν να πάει στο Ιταλικό πολεμικό ναυτικό. Για κάποιο λόγο η Ιταλία ακύρωσαν την παραγγελία, η Ελλάδα το εκμεταλλεύτηκε, είχε ενδιαφερόταν και η Τουρκία και το αγόρασε, το 1/3 της τιμής περίπου το πλήρωσε το κληροδότημα του επιχειρηματία και ευεργέτη Αβέροφ, έξω και το όνομα, και το Αβέροφ έγινε η ναυαρχίδα, όπως όλοι ξέρουμε, του ελληνικού στόλου εκείνης της εποχής. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία, έχουμε την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε προηγηθεί ασφαλώς το σύμφωνο Ρίμπεντροφ-Μολότοφ μεταξύ της Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης εκείνη την εποχή, για σύμφωνο μη επίθεσης, και όλοι ξέρουμε ότι πέρα από αυτό υπήρχαν και κεφάλαια με τα οποία διαιρούσαν την Πολωνία και άλλες χώρες δίνονταν στην Σοβιετική Ένωση. 1959 έχουμε την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ και αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1815 γεννιέται ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοθέτης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. 1824 γεννιέται ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός.
Και το 1915 ο Κεν Άστον, ίσως δεν το ξέρετε, είναι Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, είναι ο εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο του 1970 στο Μεξικό. Πηγή, λέει, της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Και στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1715 φεύγει από τη ζωή ο Λουδοβίκος ο 14ος βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος. 1984 φεύγει από τη ζωή ο Ασημάκης Παντσέλινος, Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. Και το 2006 ο Βόρεν Μιτόφσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των exit polls, όπως τα αποκαλούμε και εμείς στην Ελλάδα σήμερα. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην γειτονική μας Αλβανία να συναντήσουμε έναν ομογενή βουλευτή, ο οποίος πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει για το τι συμβαίνει στην γειτονική χώρα και στην Ομογένεια εκεί. Για να πάμε εκεί, έχει φροντίσει να βρει ένα τραγούδι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε πάει ήδη στην γειτονική μας Αλβανία και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ευάγγελο Ντούλες, έναν Έλληνα πολιτικό, ομογενή πολιτικό και βουλευτή της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Είναι ο πρόεδρος του κόμματος Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο συνεργάζεται με το κόμμα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό Κόμμα, τον οποίο καλωσορίζω. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Ντούλε. Κύριε Ντούλες,
1: μάλλον. Καλησπέρα σας, κύριε Κοντογιάννη.
0: Να ξεκινήσω καταρχάς με να μας μιλήσετε λίγο για την κατάσταση που επικρατεί τώρα στην Αλβανία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν καταγγελίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για διαφθορά της κυβέρνησης Ράμα και ούτω καθεξής. Για πέστε μας, πώς είναι η κατάσταση?
1: Αναμένεται ένα θερμό πολιτικά φθινόπωρο στην Αλβανία. Το πρώτο και κυρίαρχο θέμα είναι οι μαζικές διαδηλώσεις που άνω των τριών τελευταίων μηνών διεξάγονται κάθε απόγευμα στην πρωτεύουσα στα Τίρανα.
0: Συνεχίζονται δηλαδή. Συνεχίζονται. Είχαμε την εντύπωση ότι είχαν κατά κάποιο τρόπο σταματήσει, αλλά συνεχίζονται, λέτε.
1: Συνεχίζονται σε καθημερινή βάση. Αυτό που είναι διαφορετικό λόγω και των διακοπών του Αυγούστου δεν είναι η συμμετοχή των προηγούμενων μηνών Ιουλίου και Ιούνιου, αλλά οι διαμαρτυρίες αυτές συνεχίζονται με πάγια αιτήματα, την παρέτηση του Πρωθυπουργού του κ. Ράμα και της κυβέρνησής του, τη συγκρότηση υπηρεσιακής κυβέρνησης και την ακύρωση σειρά νομοσχεδίων που σχετίζονται με συγκεκριμένα θέματα της επικαιρότητας. Απ' την άλλη πλευρά, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε όλοι τις αντιδράσεις με την έναρξη της νέας δικαστικής περίοδου της δικαιοσύνης έναντι ζητημάτων ζωτικής σημασίας, όπως είναι η δίωξη κατά της πρώην αντιπροέδρου της κυβερνήσεως Ράμα, το αίτημα της ειδικής εισαγγελίας για άρση ασυλίας και σύλληψη, της οποίας απέρεψε αυθαίρετα ο κύριος Ράμα παρά τις πιέσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και όπως είναι αυτονόητο και από την αντιπολίτευση της χώρας. Απ' την άλλη πλευρά και η ατζέντα η πολιτική έχει ζητήματα εξίσου σημαντικά. Όπως ίσως γνωρίζετε, την επόμενη άνοιξη διεξάγονται οι τοπικές εκλογές στη χώρα. Ναι. Έχει προηγηθεί ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της διοικητικής διαίρεσης της χώρας. Μάλιστα. Δεν κατάφερε να καταλήξει σε συνενετική πρόταση για τη νέα διοικητική διαίρεση. Οπότε έχουμε δύο διαφορετικές προτάσεις, μία της αντιπολίτευσης, μία της κυβερνώσας παράταξης, και έχουμε παράλληλα και πρόταση από την αντιπολίτευση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ούτως ώστε να αποφασίσει ο λαός, οι πολίτες, για ποια διαίρεση επιθυμούν. Και εδώ οφείλουμε να τονίσουμε ότι είναι τεράστια σημασίας το ζήτημα αυτό και για την ομογένεια. Είναι το ζήτημα της χυμάρας, όπου το 2015 με την τότε διοικητική διαίρεση ο κύριος Ράμα επέβαλε τέτοια σύνθεση στο Δήμο της Χυμάρας, η οποία να εμποδίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους ομογενείς να επιλέγουν τη δικιά τους τη δημοτική αρχή της δικιάς τους επιλογής.
0: Δηλαδή τι ακριβώς έκανε, γιατί ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν, συνεχίζουν να ψηφίζουν, φαντάζομαι, δεν τους απαγόρευσε να ψηφίζουν. Τι ακριβώς έκανε δηλαδή?
1: Λοιπόν,
0: γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά, ξέρετε.
1: Το νέο Δήμο συμπεριέλαβε περιοχές οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με τη χυμάρα, όπως προβλέπει ο νόμος, πολιτιστικά, εθνοτικά, είτε παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες και ούτω καθεξής. Ήταν προσθήκες οι οποίες είχαν αποκλειστικό στόχο να αλλοιώσουν τις δημογραφικές ισορροπίες στο Δήμο, ούτως ώστε το ελληνικό στοιχείο να μειονεκτεί και κατά αυτόν τον τρόπο να μην μπορεί να ελέγχει τη δημοτική αρχή. Οπότε είναι κρίσιμο το τι θα συμβεί με τη νέα διοικητική διαίρεση. Εάν θα παραμείνει φταίει αυτή η αδικία, η οποία έχει καταγγελθεί όχι μόνο από μας, αλλά και από το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης, από το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και ούτω καθεξής. Αναμένεται με πολύ, επομένως, μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Η εικόνα που έχουμε εμείς, κύριε Ντούλες, είναι ότι στην Αλβανία, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά, ο κύριος Ράμα κυριαρχεί. Επομένως, πόσο εύκολο είναι να γίνουν αυτά τα οποία λέτε, όταν ο ίδιος δεν τα θέλει, εν πάση περιπτώσει?
1: Λοιπόν, η συγκεκριμένη νομοθετική πράξη απαιτεί ειδική πλειοψηφία. Mm-hmm. Ο κύριος Ράμα στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή διαθέτει 83 από τις 140 έδρες με το δικό του κόμμα και επίσης 3 άλλες έδρες με ένα μικρό συμμαχικό κόμμα. Οπότε η απλή αριθμητική λέει ότι διαθέτει την πλειοψηφία. Όμως είναι πολλοί βουλευτές οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι στις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, έχουν εκφράσει τεράστιες αμφιβολίες και αμφισβητήσεις και δημόσιες καταγγελίες σχετικά με την πρόταση Ράμα. Μένει να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι δυνατότητες, παρότι χρονικά τα περιθώρια στενεύουν, διότι στην Αλβανία εκλογές προκυρήσονται 6 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής και δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στη διοικητική διαίρεση το τελευταίο εξάμηνο. Οπότε είναι και θέμα χρόνου. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Εάν ο Ράμα δεν θα καταφέρει να ψηφίσει τη δικιά του πρόταση στο Κοινοβούλιο, τότε ανοίγει ο δρόμος και για άλλες ενδεχόμενες λύσεις. Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε, και εδώ είναι άμεσο το ενδιαφέρον από την πλευρά της ομογένειας. Mm-hmm. Γνωρίζετε, γιατί μου αναφέρατε λιγάκι νωρίτερα, ότι ναι, αλλά δεν εμπόδισε κανείς τους ομογενείς να ασκήσουν το εκλογικό
0: αυτό,
1: τους δικαίωμα.
0: Το επόμενο ερώτημά μου είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ομογενείς, οι οποίοι σήμερα είναι στην Ελλάδα, ας το πούμε, και οι οποίοι τουλάχιστον θυμάμαι τι μας είχατε πει λίγο πριν τις εκλογές στην Αλβανία, ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον, δηλαδή δεν ψηφίσανε κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν.
1: Σε μεγάλο ποσοστό δεν ψηφίσανε.
0: Ναι, ναι, σε μεγάλο ποσοστό
1: δεν ψηφίσανε.
0: Αυτοί οι άνθρωποι
1: είναι μια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς.
0: Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να. Τι θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν, έτσι ώστε να επανέλθει το ενδιαφέρον, να έρχονται να ψηφίζουν?
1: Λοιπόν, αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Το πρώτο ζήτημα και κρισιμότερο είναι να διεξαχθούν ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Όπως έχουμε μιλήσει και μαζί και με συναδέλφους σας, είναι διαφορετικό αυτό που αντιλαμβάνεστε εσείς μιλώντας για εκλογές από την Αθήνα, από τις Βρυξέλλες, από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και άλλο αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα στην Αλβανία. Οι λαθροχειρίες, η πίεση, οι εκβιασμοί, η εξαγορά ψήφου είναι συνηθισμένα φαινόμενα, τα οποία πλέον δεν τα γνωρίζουμε μόνον εμείς που τα βιώνουμε. Αν θα δείτε τις εκθέσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ναι, του Ειδικού Γραφείου για τις Δίκαιες και Ελεύθερες Εκλογές του ΟΝΤΙΡ, θα δείτε αυτές τις διαπιστώσεις και συνάμα τις προτάσεις για άμεση παρέμβαση από αλβανικές αρχές αλλά και από τους διεθνείς οργανισμούς, ούτως ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτές τις πρακτικές.
0: Έχει γίνει όμως τίποτε? Έχει γίνει
1: σε όλη
0: κάτι
1: την επικράτεια? Στη Χιμάρα σχεδόν από το 2000
0: όμως τίποτε? Έχει γίνει
1: σε όλη
0: κάτι
1: την επικράτεια? Στη Χιμάρα σχεδόν από το

0: κοινοβουλευτικές εκλογές, όπου δόθηκε η ευκαιρία για επιστολική ψήφο. Εδώ η ευθύνη πρώτη είναι δικιά μας. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους για τη σημασία αυτών των εκλογών. Δεν θα φροντίσουν οι άλλοι για τη γενέτειά μας. Δεν θα επιλύσουν οι άλλοι τα δικά μας θέματα και προβλήματα. Χρειάζεται να είμαστε παρόντες, ανεξαρτήτως αν χρειάστηκε να μεταναστεύσουμε στην πατρίδα ή σε άλλες χώρες για να βρούμε ένα καλύτερο μέλλον. Πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας συνεχώς πίσω στη γενέτειρά μας, στην ιδιαίτερη μας πατρίδα. Και σήμερα έχουμε περισσότερες δυνατότητες. Όλα αυτά τα χρόνια οι ομογενείς προκόψανε στη μητέρα πατρίδα στην Ελλάδα. Με τον κόπο τους, με το μόχθο τους, είναι σε σαφώς καλύτερη οικονομική κατάσταση. Επομένως, αυτά τα πλεονεκτήματα, τα οποία αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με πολλή δουλειά, με πολλές θυσίες, πρέπει αυτή τη στιγμή να δαπανίσουμε και κάτι από το χρόνο μας, ούτως ώστε και η γενέτειρά μας να έχει ελπίδα και μέλλον.
1: Δυνητικά, κύριε Ντούλες, πόσοι περίπου εκτιμάτε ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές από την Ελλάδα ομογενείς?
0: Είναι τεράστια αριθμή. Αν θα ασκούσαν το εκλογικό τους δικαίωμα έστω και στο 60-70%, είναι δεκάδες χιλιάδες.
1: Μάλιστα. Αλλά είπατε ούτε επιστολική ψήφο, έτσι? Ούτε επιστολική ψήφο.
0: Η ανταπόκριση ήταν σε πολύ χαμηλά ποσοστά και με επιστολική ψήφο. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και
0: εάν
1: που
0: θα ασκούσαμε σε ένα σχετικά αποδεκτό ποσοστό τα εκλογικά μας δικαιώματα και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις κοινοβουλευτικές εκλογές, η μοίρα μας θα ήταν εντελώς διαφορετική. Ο ρόλος μας θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Η απήχηση της φωνής μας και η επίλυση των προβλημάτων μας θα ήταν πολύ πιο εύκολη.
1: Προφανώς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν όμως συγγενείς εκεί πέρα, έχουν σπίτια πατρικά και ούτω καθεξής. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα πρέπει να τα έχουν επιδιορθώσει, κάποια από αυτά, να έχουν φτιάξει και άλλα. Πώς εξηγείται το γεγονός αυτό της αδιαφορίας, από ό,τι φαίνεται?
0: Αυτό που λέτε είναι γεγονός. Όχι μερικοί. Η συντριπτική πλειοψηφία έχουν φτιάξει τα πατρικά τους σπίτια. Παρότι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ζούνε μακριά από αυτά. Η ανταπόκριση όμως στις εκλογές και στην ανάληψη ευθυνών δυστυχώς δεν είναι στο ίδιο το επίπεδο. Ο δικός μας τόπος τις καλύτερες του μέρες τις ζει στο χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδος, που είναι 11-12 Αυγούστου μέχρι 18-19 Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Ντούλες, τώρα να επανέλθω λίγο στο θέμα της επένδυσης αυτής, την οποία είναι αναμειγμένος και ο γαμβρός του Αμερικανού Προέδρου, του κύριου Τραμπ, και τις διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται και είπατε ότι συνεχίζονται να γίνονται έστω και σε μικρότερους αριθμούς λόγω καλοκαιριού. Εκεί βλέπετε να αλλάζει κάτι ή απλώς θα έχουμε διαδηλώσεις για τις διαδηλώσεις, μια και το καρπούζι και το πεπόνι που λέμε, το μαχαίρι, τα κρατάει η κυβέρνηση, ο κύριος Ράμα?
0: Εκεί έχουμε και άμεσο ενδιαφέρον, διότι είναι πολύ ομογενείς οι περιουσίες, οι ιδιοκτησίες των οποίων δεν έχουν αποδοθεί και οι οποίες εντάσσονται στο ευρύτερο αυτό σχέδιο του κυρίου Ράμα. Ήδη έχει αρχίσει να αλλάζει η μοίρα του σχεδίου αυτού. Ο Ράμα, τουλάχιστον στις δηλώσεις του, εμφανίζεται αδιάλακτος. Mm-hmm. Θα προηγηθεί, λέει, διαβούλευση, αλλά το σχέδιο θα προχωρήσει. Όμως δεν θα είναι όσο εύκολο το φαντάζεται ο κύριος Ράμα, διότι πλέον έχουμε παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία απαιτεί να γίνουν σεβαστές όλες οι προβλέψεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου για την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένες ειδικές συμφωνίες για την προστασία βιοτόπων κτλ.

0: απαιτεί ρητά η Κομισιόν από το ΡΑΜΑ να έχει λόγο στις περιβαλλοντολογικές μελέτες, στα σχέδια για το εάν θα προχωρήσει ένα τέτοιο project ή όχι. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και μια ευρύτερη ευαισθητοποίηση. Όλο αυτό το διάστημα στις πορείες στα Τύρανα παρήλασαν πολλοί πολιτικοί από διάφορους πολιτικούς χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άλλων χωρών, Ιταλίας, Αυστρίας, Γερμανίας, εκφράζοντας την ανησυχία τους, αλλά μεταφέροντας επίσης τις αντιδράσεις της αλβανικής κοινωνίας στα τοπικά κοινοβούλια, αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα είναι όσο εύκολο ήταν πριν τις διαδηλώσεις για τον κύριο Ράμα η προώθηση του συγκεκριμένου σχεδίου. Ήταν εκατοντάδες τα δημοσιεύματα σε έντυπα κύρους στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και συνεχίζουν. Ναι. Οπότε νομίζω πως έχουν μπει σοβαρές αμφιβολίες εάν όντως θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει με τα σχέδια αυτά ο κύριος Ράμα.
1: Και φυσικά θα χρειαστεί και τη συνεργασία των τοπικών αρχών, όπως είπατε, έτσι, οι οποίες θα κριθεί μάλλον η επανεκλογή του ΣΥΜΗ μετά από κάποιους μήνες την επόμενη χρονιά, και αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, αλλά ο Ράμα δεν υπολογίζει τις τοπικές αρχές, ειδικά αυτούς που ανήκουν στο κόμμα του. Και η συντριπτική πλειοψηφία των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης ανήκουν στον κύριο Ράμα. Αυτό που ο Ράμα υπολογίζει και του προκαλεί ανησυχία είναι οι διεθνείς αντιδράσεις. Και πλέον δεν ξέρω κατά πόσο έχει συζητηθεί στην Ελλάδα το ζήτημα αυτό, μπαίνει πλέον στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας η νέα μεθοδολογία, η οποία δειλά-δειλά μετατρέπεται σε μία πραγματικότητα. Γίνεται λόγος για μη πλήρη ενσωμάτωση των υποψηφίων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησαν αυτές οι ιδέες από τον καγκελάριο Μέρτς με τη στήριξη και του Προέδρου Μακρόν. Πλέον όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για μερική η σταδιακή ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο και αυξάνει τον έλεγχο των ευρωπαϊκών αρχών στις εξελίξεις σε διάφορα θέματα στην Αλβανία. Δεν έχουμε πια τον αυτόματο πιλότο που από τη στιγμή που αρχίζεις τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 34 ομαδών θεμάτων κεφαλαίων της ενσωμάτωσης, αργά ή γρήγορα θα ενσωματωθείς. Δεν υπάρχει πια αυτή η βεβαιότητα. Οπότε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολεύει πάρα πολύ αυθαίρετες προτάσεις να προωθηθούν και αμφίβολες πρωτοβουλίες να υλοποιηθούν από αυταρχικούς ηγέτες τύπου Ράμα ή και άλλων στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση, κύριε Ντούλες. Αναφέρομαι στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις δεν είναι στο επίπεδο εκείνο το οποίο θα έπρεπε να είναι καλύτερες. Γνωρίζουμε επίσης, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, κάποιοι από εμάς, ότι στην Αλβανία υπάρχει, πώς θα το πω, ένα ανθεληνικό κλίμα. Δεν ξέρω, αυτή η εντύπωση που έχουμε είναι σωστή?
0: Εγώ δεν συμφωνώ με το ανθεληνικό κλίμα. Δεν θα το βρείτε διαδεδομένο μεταξύ των απλών Αλβανών πολιτών, οι οποίοι τρέφουν μια αγάπη για τον Έλληνα, για την Ελλάδα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Πολλοί από αυτούς περάσαν στο παρελθόν από την Ελλάδα, βρήκαν μια καλύτερη μοίρα για την οικογένειά τους. Είναι εκατοντάδες ή χιλάδες των Αλβανών πολιτών που παραμένουν στην Ελλάδα, έχουν φτιάξει τη ζωή τους και των οικογενειών τους. Υπάρχουν όμως οργανωμένοι κύκλοι με συντονισμένη προσπάθεια και με πολλά μέσα που δεν χάνουν ευκαιρία να προωθήσουν ανθεληνικές ατζέντες και να καλλιεργήσουν ανθεληνικό κλίμα. Ο κύριος Ράμα ανήκει δυστυχώς σε αυτή ή σε αυτές τις κατηγορίες. Οι σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνά ο Ράμα την Αλβανία από το 2013 και μέχρι σήμερα, αν δεν έχουν οπισθοδρομήσει, είναι σημειωτών.
1: Μάλιστα.
0: Επιθυμεί οι σχέσεις αυτές να χαρακτηρίζονται από ελεγχόμενη ένταση.
1: Μάλιστα.
0: Αρνείται πεισματικά να επιτρέψει να προχωρήσει μια θετική ατζέντα. Είναι ανέντιμος, ασυνεπής και ανειλικρινής στις σχέσεις του με την Αθήνα.
1: Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς, κύριε Ντούλες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ ό,τι το καλύτερο. Ξεκινάει, φαντάζομαι, και η νέα κοινοβουλευτική περίοδος τώρα και στην Αλβανία, έτσι δεν είναι, μετά το
0: καλοκαίρι. Την επόμενη Δευτέρα, και εγώ να σας ευχηθώ τα καλύτερα και να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα αυτή επικοινωνίας.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Ευάγγελο Ντούλες, είναι ο πρόεδρος του Ομογενειακού Κόμματος στην Αλβανία και βουλευτής, συνεργαζόμενος με το Δημοκρατικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και μετά την Αλβανία έχουμε έρθει εδώ πιο κοντά να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Walid Ilia, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την Μέση Ανατολή. Και είχαμε χθες νομίζω και την επίσκεψη του Προέδρου του Λιβάνου, έτσι δεν είναι, στην Αθήνα. Walid.
1: Καλησπέρα Δημήτρη,
0: γεια σου.
1: Βέβαια ήταν πάρα πολύ σημαντική, ήταν επίσημη επίσκεψη του πρόεδρου Λιβάνου, τον Γιωζέφ Αούν. Είναι η επίσκεψη η δεύτερη μετά από 14 χρόνια. Τελευταία ήταν τον πρόεδρο Λιβάνου, τον Μισελ Σουλαϊμάν, στην Αθήνα. Και είχε πάρα πολύ σημασία και για τον Λιβάνο και για την Ελλάδα και για την ευρύτερη περιοχή. Επειδή και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύεται να ανοιχτήσει το Λιβανέζικο στρατό και να αναδείξει τις σχέσεις με την Ελλάδα, μεταξύ Ελλάδα και Λίβανο σε στρατηγική εταιρική σχέση. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα θέματα ήταν πάρα πολλά μεταξύ των δύο, δηλαδή τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο Λιβάνου, τον Αούν. Το και τι εξηγώ. Ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ένσκεση του Λιβανικού κράτους και των ένθρωπων δυνάμειων του, και την ένδυση της σταθερότητας στο νότιο Λίβανο και τη διατήρηση του πολυπολιτικού χαρακτήρα του Λιβάνου, καθώς και τη διανέμιση της εργασίας στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας και των υποδομών. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι επιβεβαιώνει άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στο Λίβανο, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όταν θα αναλάβει και η Ελλάδα και την Προεδρία, δεσμεύεται στην αναβάθμιση ακόμα και τις σχέσεις μεταξύ Λίβανο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Λίβανο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ελλάδα. Και ακόμα το θέμα έχει αναφερθεί και το θέμα της ενέργειας και να είναι ο Λίβανος να συμμετέχει σαν κόμβος μεταφοράς της ενέργειας στην περιοχή. Και ακόμα αναφέρθηκαν και οι σχέσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ και τις άμεσες συνεργασίες που γίνονται, ότι να δοθεί δηλαδή ευκαιρία στην διπλωματία, γιατί θα είναι προς όφελος των όλων των λαών της περιοχής, ειδικά του Λιβάνου και του Ισραήλ. Από πλευρά του πρόεδρου του Λιβάνου, ο στρατηγός Γιωζέφ Αούν, τόνισε ότι η παρουσία του Λιβάνου και της Ελλάδας στην Μεσόγειο του καθιστά συμμετέχους με μια θάλασσα που μας ενώνει και δεν μας χωρίζει. Και μίλησε ακόμα πιο πέρα ότι ζήτησε και βοήθεια από την Ελλάδα και ειδικά από την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη για να πιστεί το Ισραήλ για να εφαρμοστεί η συμφωνία πλαισίου που έχει υπογραφτεί εδώ και 4 μήνες μεταξύ Λίβανο και το Ισραήλ και με την υποστήριξη των Αμερικανών και τον πρόεδρο Τραμπ. Και υπάρχει δηλαδή στήριξη από πλευράς της Ελλάδος για την ενότητα του Λιβάνου, για την κυριαρχία του Λιβάνου και για να είναι μόνο ο στρατός του Λιβάνου η κυριαρχία, η δύναμη η θεσμική που μπορεί να ελέγχει τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα του Λιβάνου και όχι μια άλλη δύναμη. Εδώ δεν αναφέρθηκε το όνομα του Χεζμπολάχ του Λιβάνου σε αυτή τη συνάντηση, αλλά όπως είπε και ακόμα και ο πρόεδρος του Λιβάνου, αναφέρθηκε για την προσπάθεια που κάνει ο στρατός του Λιβάνου να ελέγχει όλη την περιοχή του Λιβάνου, ειδικά και στο νότιο Λιβάνο, και εννοεί και τους Χεζμπολά. Και έχει μεγάλη σημασία την βοήθεια που ζήτησε ο Λίβανος από τον κύριο Μητσοτάκη σχετικά με την παρουσία των Ελλήνων στρατιωτών που συμμετέχουν ήδη στην δύναμη των ΗΠΑ στο Λίβανο, το UNIFIL, γιατί τελειώνει η θητεία τους στο τέλος του 2026. Και εδώ υπήρχε και μια υπόσχεση από πλευράς της Αθήνας και μια δήλωση, δεν μόνο δήλωση, ότι δεν πρέπει να γίνει δηλαδή άγραφα, δηλαδή ανθρωπιστικό όρος, δηλαδή αποχώρηση δυνάμεις της ΕΕ από το νότιο Λίβανο. Πρέπει να είναι μια συντονωμένη επιχείρηση. Γι' αυτό υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά και με την Γαλλία και την Ιταλία, για την παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμειων. Και εννοείται μπορεί να, όπως έχω καταλάβει και εγώ, ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει όπως συμμετέχει τώρα στην επιτήρηση των των συνόρων τη θαλάσσης, δηλαδή του Λιβάνου, όπως κάνει τώρα μέχρι αυτή τη στιγμή από το 2007. Ήταν επίσκεψη, έχει μεγάλη σημασία, αναφέρθηκε και για το παρουσία των Ορθοδόξων στο Λίβανο και για την κοινότητα την ελληνική στο Λίβανο και για την κοινότητα των Λιβανέζων στην Αθήνα και για τις επενδύσεις και τις ευκαιρίες και πώς μπορεί η Ελλάδα να βοηθάει τον Λίβανο στην σταθερότητα και να μεταφέρει την τεχνογνωσία σε κυβερνητικό επίπεδο στους Λιβανέζους. Και το πιο σημαντικό ότι υπάρχει αναβάθμιση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε στρατηγική σχέση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Λίβανο, για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Και παρόλο που δεν αναφέρθηκε το όνομα της Τουρκίας, βλέπουμε ότι η Ελλάδα θέλει μια καθήνη δική μου ανάλυση. Πρέπει να κλείσει λίγο το παράθυρο ή την πόρτα της Τουρκίας στο Λίβανο, γιατί η Τουρκία επενδύει πάρα πολλά εκατομμύρια στο Λίβανο εδώ και χρόνια. Δηλαδή, αν δεν απαιτούμε, δηλαδή το κονδύλι των Τούρκων σε στήριξη για τα δικά τους ωφέλη, δηλαδή στο σοσιαλιστικό στοιχείο στο Λίβανο, ξεπερνάνε 250 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Και κυρίως τώρα, όταν ελέγχει την Συρία, που θέλει να μπει από την πόρτα της Συρίας, να έχει πάτημα στο Λίβανο, πράγμα που δεν επιθυμεί η Ελλάδα και δεν το επιθυμεί ακόμα και η Γαλλία. Και ελπίζω να μην πετύχουν στο Λίβανο και για να έχουν μια δύναμη να στηρίξει, παρά μια δύναμη να είναι ουδέτερη και να είναι προς όφελος των λαών στην περιοχή και όχι προς τον όφελος των Ερντογάν.
0: Μάλιστα. Γουαλίντ, είχα μία ακόμη ερώτηση, αλλά βλέπω ότι ο χρόνος δυστυχώς περνάει πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, θα την κάνω. Υπάρχει ακόμη θέμα ΑΟΣ εκεί πέρα του Λιβάνου με την Κύπρο και την Τουρκία? Υπάρχει τίποτα τέτοιο?
1: Αυτό το θέμα είναι σε διαπραγματεύσεις. Όπως ξέρω, δεν έχει φτάσει στο, δηλαδή, να λυθεί μεταξύ των δύο χωρών. Είναι σε τεχνικό επίπεδο, παρόλο που οι σχέσεις είναι άρεστες και αδελφικές μεταξύ του κύριου Αναστασιάρη εδώ της Κύπρου και τον πρόεδρο του Λιβάνου ΑΟΣ, και πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, αλλά λόγω της εξελίξης στο Λίβανο, ειδικά και στο νότιο Λίβανο, έχει καθυστερήσει κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι σε τεχνικό επίπεδο οι επιτροπές δουλεύουν και υπάρχουν, δηλαδή, επισκέψεις μεταξύ των Κύπριων αξιωματούχων και των Λιβανέζων αξιωματούχων για να λυθεί αυτό το θέμα. Και πρέπει να λυθεί άμεσα, γιατί θα είναι προς το συμφέρον του Λίβανο και στην Κύπρο και συνδέεται και με το Ισραήλ και συνδέεται και με την Συρία και ξέρετε και το δάκτυλο των Τούρκων σε αυτό το θέμα. Αλλά το πιο σημαντικό να λυθούν τα θέματα μεταξύ Λίβανο και Κύπρο για την επίλυση αυτό το θέμα, το ζήτημα της χάραξης ΑΟΣ και να εγκριθεί από το Συμβούλιο του Λιβάνου, για να κλείσει και αυτό το φάκελο, παρόλο που ο Λίβανος, παρόλο που είχε θερότητα με την Ισραήλ εδώ πριν 4 χρόνια, έκλεισε το θέμα του ΑΟΣ με το Ισραήλ. Και μπορεί να το κλείσει με την Κύπρο, γιατί με την Κύπρο είναι δύο αδελφικά, δηλαδή, κράτη, και μην ξεχνάμε την παρουσία και των Κύπριων μαρμουστών στην Κύπρο, που αρκούν παραπάνω από 5.000, που κατάγονται, ναι, από 10 αιώνα από το Λίβανο, και τις επενδύσεις που κάνουν οι Λιβανέζοι στην Κύπρο, που έχουν ξεπεράσει τα 7.500. Δηλαδή, οι Λιβανέζοι, ναι, ναι, επενδύσεις που κάνουν περισσότερα είτε στην Κύπρο, όχι στην, ναι, Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα έχουν κάνει πάρα πολλές εταιρείες, ειδικά στην κατασκευές και τα λοιπά, τα έχουν αγοράσει οι Λιβανέζοι. Ναι. Και είναι η τέταρτη που αγοράζουν σπίτια στην όλη επικράτεια της Ελλάδος και ξενοδοχεία, αλλά μπορεί να τα κεφάλια των Λιβανέζων που είναι παραπάνω από 64 δις, παρόλο που είναι μια φτωχή χώρα, αλλά όπως ξέρετε η ανώτερα τάξη του Λιβάνου που αριθμεί 4% έχει περίπου, ναι, παραπάνω, ναι, 64 δις και μπορεί να κάνει και νομίζω καλές επενδύσεις και στην Ελλάδα και στο Λίβανο. Α, και εδώ ο κύριος Πετσοτάκης ανέφερε ότι επιλέξει ότι η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει στο θέμα την κατασκευή στο ενεργειακό τομέα, και μην ξεχνάμε ότι ο Λίβανος εισάγει βενζίνη και φυσικό αέριο από την Ελλάδα. Δεν θα εξάγει από την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γουαλίδ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε σχεδόν. Λοιπόν, σε χαιρετούμε.
1: Άντε,
0: γεια. Συγχαρητήρια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα, απογεύματος, πρωινού. Όπου και αν είστε, εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια, την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Τροχονόμο της εσχροκέρδειας χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% το προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Γιωργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έπειτα από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Απόπειρα επίθεση σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκε στο Γένς Βάλντε στο Βραντεμβούργο, κοντά στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών, σημείωσε όμως ότι δεν υπήρξε έκρηξη. Μία μονάδα ισχύως 500 ΜΒ τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σταθμό έκανε λόγο για επίθεση, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Γένς Βάλντε είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, σε ενδεχόμενη δολιοφθορά αποδίδουν οι πολωνικές αρχές στην πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατασκευής drones, τα οποία χρησιμοποιούνται και από τον Ουκρανικό στρατό. Όλα συνηγορούν σε πράξη δολιοφθοράς, δήλωσε ο Πολωνός Υπουργός Εσωτερικών. Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν πιθανή εμπλοκή ξένων μυστικών υπηρεσιών, ενώ οι ζημιές στο εργοστάσιο εκτιμώνται σε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τραγούδι, πόσο ωραία ξεκινήσαμε. Δείξε μου το δρόμο. Στίχη Κώστας Φασουλάς. Αλλά η μουσική και η ερμηνεία φυσικά Παντελής Θαλασσινός. Δείξε μου το δρόμο. Τι ωραίο τραγούδι μας ξεκίνησε την εκπομπή. Και ξέρετε, πολλές φορές οι συνεργάτες, ο συνεργάτης, ο συνάδελφος, όλοι οι συντελεστές τέλος πάντων που φτιάχνουμε αυτό εδώ το δίωρο και είμαστε από την από εδώ πλευρά του ραδιοφώνου, γιατί το μεγάλο κομμάτι, το ζωντανό κομμάτι του ραδιοφώνου είναι η άλλη πλευρά, δηλαδή όλοι εσείς οι ακροατές. Όλοι εμείς λοιπόν από εδώ πολύ συχνά είναι σαν να πιάνουμε χωρίς να μιλάμε, χωρίς να συνεννοούμαστε στην πραγματικότητα, να πιάνει ο ένας το ρυθμό του άλλου και το σφιγμό και το ρυθμό και το σφιγμό. Οπότε ναι, αυτό ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα, πολύ καλό ξεκίνημα της εκπομπής αλλά και του μήνα. Παιδιά, καλό μήνα Σεπτέμβριο. Και ας ξεκινάει από την ημέρα Τρίτη, δεν πειράζει. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Μας φαίνεται περίεργο γιατί η θερμοκρασία είναι ακόμα υψηλά και μάλλον θα παραμείνει. Δεν πειράζει, η ψυχολογία είναι που λίγο αλλάζει προς το καλύτερο, προς το καλύτερο. Μην μου στενοχωριέστε, οι καλοκαιράκιδες, δεν έγινε και τίποτα. Ας αλλάξουμε και λίγο εποχή. Γιατί όσοι πέρασαν καταπληκτικά, υπέροχα θεσπέσια και μας το έδειξαν με όλους τους τρόπους στα social media και πολύ καλά έκαναν, δεν είμαστε τύποι που ζηλεύουμε, κάθε άλλο. Αυτοί λοιπόν που πέρασαν θεσπέσια μπορεί πραγματικά να στενοχωριούνται. Αυτοί που προσβλέπουν σε κάτι καλύτερο στις επόμενες μέρες ή στον επόμενο μήνα, είναι μαζί μας, ταυτιζόμαστε λίγο περισσότερο. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά στους πολλούς που γιορτάζουν. Γιορτάζουν πολλοί, είναι πάρα πολλές οι ονομαστικές γιορτές. Δεν θα πάω σε γενέθλια και πετίους, αλλά οι ονομαστικές γιορτές είναι πολλές. Εμείς είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι τις 7. Πήγα να πω μέχρι τις 5. Από τις 5 ως τις 7 λοιπόν, μέχρι τις 7 για 2 ολόκληρες ώρες με τα θέματα της επικαιρότητας, με πολύ παρέα, με καλή μουσική, με τα μηνύματα, με. Τώρα εδώ που τα λέμε, έδωσα πολλές υποσχέσεις, ανέβασα και ψηλά τον πήχη, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

Βέβαια, για να πω την αλήθεια, η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Όχι μόνο δεν ξεκίνησε καλά, μιλάμε για αυτό το τρομερό τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια αλητή ανακοίνωση από την πλευρά της τροχέας: δεν φορούσαν κράνος. Άραγε αναρωτιέμαι εγώ, χωρίς να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορεί να ξέρει κανείς όλα τα στοιχεία ενός τόσο φοβερού τροχαίου δυστυχήματος που τύχησε τη ζωή στους ανθρώπους μας, και τελικά είναι και πολύ, πώς να το πω, πολύ ακραίο να αποδίδει κανείς το φταίξιμο στους ίδιους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Αλλά αυτό ήταν μόνο? Γιατί εγώ μαθαίνω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα στις διασταυρώσεις, υπάρχει ένα πρόβλημα στη ρύθμιση των σηματοδοτών, υπάρχει ένα θέμα γενικότερα στην περιοχή, αλλά πέρα από αυτό, αν είναι ανθρώπινο το λάθος, ανθρώπινη ευθύνη, είναι πραγματικά όχι απλώς κρίμα, όχι κρίμα και άδικο το να έχει παραβιάσει ένας από όλους τον κόκκινο σηματοδότη. Και το λέω αυτό και σε συνέχεια του χθεσινού θέματος που είχαμε με τα πολλά τροχαία στα ελληνικά νησιά όλο το τρίμηνο του καλοκαιριού. Που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Λιονάκη και έλεγε ο άνθρωπος αυτά που ξέρουμε όλοι και που δεν θέλουμε να τα ακούμε αλλά συμβαίνουν, ότι τελικά όσο πιο αυστηρός είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και γίνονται έλεγχοι εντατικοί, γιατί μόνο έτσι δυστυχώς καταλαβαίνουμε, τόσο πιο πολύ μειώνουμε τα θανατηφόρα, τουλάχιστον τροχαία. Ναι, ναι, και εγώ μαζί σας είμαι. Ξέρω ότι το κράνος, ειδικά για το μοτοσυκλετιστή, είναι πραγματική κόλαση με την θερμοκρασία που έχει έξω η ατμόσφαιρα και όλο το καλοκαίρι και τα ρούχα τα ειδικά που πρέπει να φοράτε. Και εγώ μαζί σας είμαι, όπως και για άλλα πράγματα για τα οποία μπορεί να αισθανόμαστε ένα είδος ανελευθερίας. Υπάρχει μια συνεχής νουθεσία, ένα συνεχές πρόσεχε γιατί θα πάθεις αυτό, και μετάθεση της ευθύνης σε ατομική ευθύνη και γενικότερα όλα αυτά που έχουμε συζητήσει ή που δεν έχουμε αλλά όλοι φανταζόμαστε. Και το πάω από τα πιο μικρά, τα ατομικά και τα καθημερινά, μέχρι τα δημόσια πράγματα. Γιατί πολλές φορές ανατρέχουμε στις παροιμίες που λέμε ότι ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Όλο και κάποιος ή κάποιοι φέρουν μια μεγαλύτερη ευθύνη όταν είναι σε θέσεις ευθύνης, ονομαστικά τουλάχιστον. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, και φυσικά μέσα από το Earth Echo σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλα τα προγράμματα μπορείτε να αναφέρεστε, να προστρέχετε, να αναζητάτε για να μας ακούτε είτε live, ζωντανά, αυτή την ώρα εν προκειμένου στο Earth Echo θα μας βρείτε, και, και φυσικά on demand, δηλαδή μετά από δική σας αίτηση και παραγγελία. Γιατί μου λέτε ότι πράγματι πάρα πολύ συχνά, λόγω της ώρας περισσότερο, αυτό το 5 με 6 δηλαδή που σας πέφτει λίγο νωρίς, μου κάνετε την τιμή να με διαλέγετε, να διαλέγετε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» και σε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας από ό,τι μου λέτε. Πάντως εμείς υποχρεωτικά τώρα το λέμε το ζωντανά, γιατί είναι ζωντανά μεταδιδόμενη εκπομπή από το ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, εδώ του ΕΡΤ News, στην Αγία Παρασκευή.

0: Αυτό που πραγματικά λατρεύω στο ραδιόφωνο είναι η άμεση ανταπόκριση. Δηλαδή με το που ξεκίνησα εγώ να συζητώ πάρα πολύ επιδερμικά για το τραγικό δυστύχημα στην Αλεξάνδρας, ορίστε να ένα σωρό μηνύματα. Ο Γιώργος μας λέει τραγικό το δυστύχημα, επειδή γνωρίζω καλά τη γειτονιά, σας βεβαιώνω ότι γίνονται πολύ συχνά τροχαία στη συγκεκριμένη διασταύρωση της Αλεξάνδρας. Άραγε λαμβάνονται μέτρα για τέτοια σημεία όπου συμβαίνουν πολλά ατυχήματα ή απλά περιμένουμε πότε θα γίνει το επόμενο, αναρωτιέται ο Γιώργος. Παναγιώτης πάλι είναι απλά τα πράγματα, λέει. Αν ζεσταίνεσαι τόσο πολύ που δεν μπορείς να φορέσεις το κράνο σου, απλά μην οδηγάς μηχανή και πήγαινε με το λεωφορείο. Λευτέρη, καλησπέρα. Λευτέρης από Θάσο, λέει. Μου στέλνει την καλησπέρα του, ευχαριστεί πολύ για όλα, εγώ σας ευχαριστώ. Πέρα, λέει, από τα πολύ σοβαρά θέματα με τα οποία ασχολείστε εσείς και η καταπληκτική ομάδα σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να θίξετε και το θέμα της αφυσορύπανσης από το υπέροχο νησί της Θάσου, όπου εργάζομαι εποχικά, μας λέει ο Λευτέρης. Πολλοί καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έρχονται για συναυλίες και οι αφίσες παραμένουν αναρτημένες για περισσότερο από ένα μήνα μετά το πέρας των συναυλιών. Σκίζοντα τον αέρα, κρέμονται και είναι μαύρο το χάλι. Ποιος είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνσή τους, λέει. Πώς γίνεται να μην ενοχλούν κανένα υπεύθυνο? Πολύ ωραίο θέμα έθιξες, Λευτέρη. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε από τα λιγότερο σημαντικά, δηλαδή να μας ενοχλούν λιγότερο από κάποια άλλα, αλλά είναι και αυτό σημαντικό, το έχω και εγώ παρατηρήσει. Νομίζω ότι οι εταιρείες που κάνουν την προώθηση και βάζουν τις αφίσες, πέραν της απομάκρυνσης από το ταμείο που λένε, ουδέν λάθος αναγνωρίζουν. Δεν τους νοιάζει μετά να τις βγάλουν. Δεν έχω ακούσει ποτέ να γυρίζουν πίσω και να τις βγάζουν. Μάλλον τις βγάζουν οι επόμενοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 5:20 και θέλω να είμαστε ακριβείς στην σειρά των καλεσμένων, δηλαδή να πάμε τώρα στην κυρία Καλλιόπη Σκαγιά. Και μόνο από το επίθετο ενδεχομένως να καταλαβαίνετε για το πού θα το πάμε, είναι η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Προμηθευτών Ειδών Βιβλιοχαρτοπολίου. Για τις τέτοιες μέρες, κυρία Σκαγιά, πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μας ήρθατε. Να πω καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι να είναι καλή αυτή η σχολική χρονιά.
0: Μακάρι, μακάρι. Εσείς έχετε το κομμάτι λοιπόν της προμήθειας ειδών βιβλιοχαρτοπολίου με όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που υπάρχουν στα βιβλιοπολία. Αναφερόμαστε φυσικά στα σχολικά είδη. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει επάρκεια και τι γίνεται με τις τιμές.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Είναι αρκετά δυνατός όλος ο κλάδος των προμηθευτών που δίνουμε προς το λιανικό εμπόριο, είτε αυτό είναι βιβλιοπωλείο είτε είναι μεγάλες επιφάνειες. Κυρίως ο δικός μας ο σύνδεσμος έχει να κάνει με το βιβλιοπωλείο πανελλαδικά, και τα βιβλιοπωλεία πανελλαδικά είναι γύρω στα 3.000 σημεία. Πιάνουν δηλαδή τη χώρα από άκρη σ' άκρη, σε απομακρυμμένες περιοχές, σε κέντρα, σε κομοπόλεις, και έτσι δίνουμε σε όλος ο σύνδεσμος αυτός, σε όλη την ελληνική επικράτεια.
0: Σε όλη την χώρα λοιπόν. Εμένα δεν μου φαίνεται μεγάλος ο αριθμός 3.000. Για πείτε μας. Ναι.
1: Κάποτε ήταν 4,5 με 5.000 βιβλιοπωλεία πριν χρόνια. Τώρα είναι λιγότερα γιατί και τα παιδιά είναι λιγότερα.
0: Είσαστε μέσα στο θέμα, κυρία Σκαγιά, γιατί στη διάρκεια της εκπομπής θα αναφερθούμε και σε αυτό, στο πόσα λουκέτα μπαίνουν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά λόγω υπογεννητικότητας. Έχουμε και το θέμα του δημογραφικού πάνω μας. Οπότε ναι, επομένως είναι τα παιδιά λιγότερα, χρειάζονται λιγότερα σχολικά είδη, μειώνονται τα σημεία πώλησης και προμήθειας. Είναι αλυσιδωτό, δεν είναι απλό το πράγμα.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό και έχει ξεκινήσει από την δεκαετία του 80. Τη δεκαετία του 80 είχαμε 140.000 γεννήσεις το χρόνο, και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 25 είχαμε γύρω στις 65.000 γεννήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι λιγότερο, είναι πάνω από 50% η μείωση αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι είστε από τους καλύτερους δείκτες και αναφέρεστε με τις ακριβέστερες τιμές του ρεπορτάζ στο δημογραφικό αυτή την ώρα.
1: Το φοβερό είναι με το δημογραφικό ότι θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ όλες οι κυβερνήσεις, πάρα πολύ ζεστά, διότι μαζί με το πρόβλημα του δημογραφικού υποφέρει και η αγορά. Υποφέρει ο δικός μας ο κλάδος, γιατί κάποτε είχαμε τουλάχιστον διπλάσια παιδιά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, οι εταιρείες συρρυκνώνονται και οι εμπορικές, οι παραγωγικές όπως είμαστε εμείς, τουλάχιστον εγώ είμαι Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Προμηθευτών Ινών Χαρτοπολίου, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαι και η εμπορική διευθύντρια της ΣΚΑΚ.
0: Γι' αυτό είπα το επιθετό σας τώρα. Φαίνεται ότι κάνουμε διαφήμιση συγκεκριμένου είδους, αλλά τέλος πάντων λόγω του σχολικού και μόνο είδους.
1: Είναι σημαντικό να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή οι παραγωγικές μονάδες πραγματικά εκλείπουν στην Ελλάδα και είναι ελάχιστες, οπότε και δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν όσο πέφτει ο κλάδος. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε ότι υποστηρίζουμε τη χώρα μας, υποστηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Και
0: έτσι κι αλλιώς είστε μια ελληνική εταιρεία, έτσι δεν είναι,
1: ακριβώς,
0: η κυρία Σκαγιά, το θυμάμαι από χρόνια τώρα.
1: Ακριβώς, από το 1990 και επίσης πιάνουμε το κομμάτι της όχι μόνο των σχολικών και της οργάνωσης γραφείων.
0: Τα πάντα. Ξέρετε, οπότε, γιατί σας ρωτώ περισσότερο και επιμένω και το πάμε προς τα εκεί, γιατί αναρωτιέμαι αν το γεγονός ότι έχουν πέσει μέσα στην αγορά και όλες αυτές οι μεγάλες αλυσίδες μέσα στις οποίες μπορεί κανείς να βρει σχολικά είδη. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όπως συμβαίνει με τα έπιπλα, με τα είδη σπιτιού, με ξέρω εγώ, δεν μου έρχεται τώρα κάτι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Παίζει ρόλο αυτό ότι το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, όσο πάει και συρρυκνώνεται, ενώ η μεγάλη αλυσίδα που έχει και τη δυνατότητα της διακύμανσης στην τιμή, είναι πιο ευέλικτο στην τιμή, καταπίνει το μικρό βιβλιοπωλείο?
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν εξειδικεύονται. Οι μεγάλες επιφάνειες έχουν τα προϊόντα χαρτικά, τα χαρτοσχολικά, μόνο για 15-20 μέρες. Μετά τα απομακρύνουν και κρατάνε ίσως ένα κωδικό. Οπότε κατά τη διάρκεια του έτους το παιδί δεν θα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τετράδιο, γιατί δεν υπάρχει.
0: Σωστό.
1: Θα πάει λοιπόν στην περιοχή του, και επίσης δεν είναι όλη η Ελλάδα με τεράστιες επιφάνειες.
0: Ναι, εννοείται αυτές τις αλυσίδες που λέω εγώ. Ναι, επιφάνειες τις λέτε εσείς. Ωραία.
1: Μεγάλες επιφάνειες για να πιάνουμε και άλλα, και άλλα καταστήματα, όχι μόνο τα σούπερ μάρκετ. Επίσης, ο φυσικός χώρος των σχολικών δεν είναι το σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Ο φυσικός χώρος είναι ένα βιβλιοπωλείο, γιατί εκεί θα βρει την εξειδίκευση. Το να πάρει ένας γονιός ένα τετράδιο από ένα σούπερ μάρκετ, θα το πάρει. Αλλά μετά πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε ένα εξειδικευμένο βιβλιοχαρτοπωλείο για να πάρει και όλα τα υπόλοιπα υλικά της ζωγραφικής, της ακουαρέλες, της χειροτεχνίας, του σχεδίου. Είναι πάρα πολλά.
0: Να ρωτήσω,
1: οπότε είναι αναγκαίο το βιβλιοπωλείο. Και κάτι άλλο, τα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα προμηθεύονται από επώνυμους προμηθευτές, είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού. Δεν έχουν no name. Ενώ οι μεγάλες επιφάνειες φτιάχνουν και εισάγουν απευθείας από το εξωτερικό και κυρίως από τρίτες χώρες no name προϊόντα. Το no name προϊόν δεν σου εξασφαλίζει την ασφάλεια του προϊόντος. Σου εξασφαλίζει μια φθηνή τιμή. Όμως ένα επώνυμο προϊόν είναι ασφαλές.
0: Βέβαια, έχει περάσει από όλους τους ελέγχους.
1: Ακριβώς. Η ΣΚΑΚ, όταν βάλει το λογότυπό της σε ένα προϊόν, πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι υγιές και ότι είναι σωστό να χρησιμοποιηθεί από ένα παιδί 6 χρονών, 2 χρονών.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Οπότε εγώ θα πρότεινα να πηγαίνουμε στα επώνυμα προϊόντα, όποιας εταιρείας και να είναι αυτά, να είναι επώνυμα. Φυσικά θα βοηθήσει να είναι ελληνική εταιρεία, αλλά εφόσον είναι επώνυμο, διασφαλίζει το παιδί και το γονιό.
0: Πείτε μας σε 30 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Αν λίγο για τις τιμές, είναι ανεβασμένες φέτος και κατά την πληροφόρησή σας?
1: Όχι, οι τιμές είναι ίδιες εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Έχω να πω ότι μπορεί να βρει ένας γονιός ένα βιβλιοπωλείο και το οικονομικό και το μεσαίο και το πιο ακριβό, το πιο premium που λέμε εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι το βαλάντιο που έχει στην τσέπη το γονιός. Αλλά αν πας σε βιβλιοπωλείο θα δεις ότι έχει και το οικονομικό και το μεσαίο και το ακριβό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για όλες τις πληροφορίες και την ωραία συζήτηση που κάναμε, κυρία Σκαγιά. Να σας ευχηθώ όλα τα καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικού οικονομικού περιοδικού. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και είμαστε στο μένουμε εδώ, μένουμε εδώ. Δηλαδή στο Earth News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί μαζί μας αυτή την ώρα από τις 5 και κάτι, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλους.

0: Έχουμε μία αρκετά έντονη πυρκαγιά, κυρίες και κύριοι, στην τραπεζίτσα της Κόνησας. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τις αρχές εκεί για να δούμε αν τους έχουμε στη γραμμή, θα τους βγάλουμε αμέσως. Πάντως οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Είναι μία φωτιά που ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες. Καίει σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο έδαφος, αυτό είναι τώρα το δύσκολο, με την πυροσβεστική να ενισχύει τις εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Έχουν ρηχτεί πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, εμοδέ, οχήματα, καταλαβαίνετε τώρα, από αέρος 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη και η ομάδα ΣΜΙΕΑ των Ιωαννίνων. Εξετάζεται λίγο το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξέσπασε από κεραυνό. Και η περιοχή εκεί είναι ύποπτη, εννοώ για την εκδήλωση πιθανών τέτοιων φαινομένων, όσο πιο υπηρετικά, τόσο πιο εύκολο είναι να εκδηλωθεί αυτή την εποχή κάποια μπόρα, ένας κεραυνός, μια πτώση κεραυνού ή ξέρω εγώ μια χαλαζόπτωση. Αυτό μας λένε οι μετεωρολόγοι για αυτήν την εβδομάδα που διανύουμε, που είναι η πρώτη στην ουσία, είναι η πρώτη του Σεπτεμβρίου, αλλά έχει συνθήκες πυρομετεωρολογικές σαν να ήταν κανονικός Αύγουστος, κανονικό καλοκαίρι. 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα, το είπαμε. Δεν έχω πει όμως όλους τους συντελεστές. Νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Θέματα, καλεσμένοι, συντονισμός κτλ. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή στο 210-60-09-604-605. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πάμε να συναντήσουμε τώρα στην Κόνιτσα τη συνάδελφό μου Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε αυτή την ώρα εδώ στο επιχειρησιακό κέντρο της πολιτικής προστασίας που έχει στηθεί στην Κόνιτσα, στο οποίο συντονίζεται λεπτό προς λεπτό η μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην περιοχή Τραπεζίτσα. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα ιδιαίτερο δύσβατο σημείο. Γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων. Αυτή την ώρα επιχειρούν 75 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού στα ενεργά σημεία της πυρκαγιάς. Νωρίτερα επιχείρησαν τα 4 αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποίησαν ρήψεις επιβραδυτικού υλικού, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Ωστόσο, ο άνεμος έχει πλέον ενισχυθεί στην περιοχή και αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό παράγοντα που δυσκολεύει την επιχείρηση. Η ένταση των ανέμων παρακολουθείται στενά, καθώς μπορεί να επηρεάσει και την επιχειρησιακή δυνατότητα των εναέριων μέσων. Να σας πω ότι ξεκίνησε εχθές αργά το απόγευμα η φωτιά από κεραυνό.
0: Από χθες είναι, δεν το είχα παρακολουθήσει, Αλεξάνδρα. Ναι, από κεραυνό το είχα σαν πληροφορία. Είναι λοιπόν όντως γεγονός, έτσι.
1: Και ναι, ακριβώς ναι. Από χθες πάνω στο βουνό, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσβατο το σημείο και τα πεζοπόρα τμήματα που έχουν πλησιάσει με τους πυροσβέστες κάνουν ό,τι μπορούν χωρίς να έχουν οι ίδιοι, καταλαβαίνετε, νερό. Μόνο ό,τι γίνεται είναι με εναέριες ρήψεις. Είναι πολύ δύσβατο το σημείο. Αλλά εδώ στο επιχειρησιακό κέντρο γίνεται ένας σωστός συντονισμός όλων των δυνάμεων, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Για λόγους δημόσιας ασφάλειας έχει απογορευτεί η διέλευση και η παραμονή και η κυκλοφορία των πολιτών στον Εθνικό Δρυμό Βίκου ΑΟΥ και στη διαδρομή προς τη Μονή Στομίου. Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι να περιοριστεί η φωτιά και να ελεγχθούν τα ενεργά μέτωπα και να αποτραπεί οποιαδήποτε περιττέρω εξάπλωση. Οι επόμενες ώρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίσουν την προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, αφού ενισχύθηκαν τα ενέργεια μέσα, αλλά έχουν ενισχυθεί και οι άνεμοι, τα πράγματα ακόμα είναι υπό μη έλεγχο, είναι αρκετά δύσκολα,
1: δεν
0: Αλεξάνδρα.
1: Δεν θεωρούν ότι είναι ακόμα ελεγχόμενη η κατάσταση. Μάλιστα. Ήταν αυτό που ήταν το πρώτο
0: που λέγατε
1: από
0: την αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα Αγγέλη. Να είσαι καλά. Πληρέστατο λοιπόν το ρεπορτάζ από τη συνάδελφο που βρίσκεται στο σημείο, στην Κόνιτσα, στο συντονιστικό κέντρο.

που έχει εκεί δημιουργηθεί για να, ακριβώς για να συντονίσει την ιδιαίτερα δύσκολη από ό,τι μαθαίνουμε πυρκαγιά. Και έλεγα και εγώ 1η Σεπτεμβρίου έχουμε καιρό να ακούσουμε, κάποιες μέρες να ακούσουμε για πυρκαγιές, οι άνεμοι έχουν κάπως κοπάσει, αλλά όμως να που έχουμε και αυτό τον υπέροχο δρυμό που μας ανέφερε και η Βίκου Αού, είναι ένα κατάφυτο σημείο και αυτό της Ελλάδας, και ποιο δεν είναι εδώ που τα λέμε και ποιο δεν είναι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τι λέγαμε, είπαμε όλους τους συντελεστές, είπαμε και το τηλεφωνικό κέντρο, το Viber το ξέρετε, στέλνετε ήδη μηνύματα, εγώ το επαναλαμβάνω, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους και τα τραγούδια μας, τα οποία τα συνεχίζουμε εμείς κανονικότατα.

0: Να στείλω την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Καλό μήνα, λέει. Αγαπημένη μου Έλενα, καλό μήνα και σε σένα, Γιάννη. Σαν σήμερα μας θυμίζει ότι το 2002 οι Coldplay κατακτούν για δεύτερη φορά την κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το δεύτερο άλμπουμ τους A Rush of Blood to the Head. Ναι, Γιάννη, τα ξέρεις πολύ καλά. Βλέπω και τα παρακολουθείς και τα επισημαίνεις. Και εμένα μου αρέσει το σαν σήμερα. Μ' αρέσουν γενικά οι αναδρομές και όχι μόνο στα γεγονότα, αλλά και στο μουσικό σαν σήμερα. Η Άννα νωρίτερα μας έστειλε το μήνυμά της, κάθισε μια στιγμή. Άννα, δεν ξέρω γιατί το μηχάνημα είναι αργό, προς το παρόν βλέπω μόνο. Έχει στείλει Earth News Radio 105,8 και 91,6 μόνο. Εμείς αυτό έχουμε λάβει, δεν έχουμε λάβει κάτι άλλο, αν ήθελες να στείλεις κάτι άλλο. Η Μέρη από το Βόλο με πολύ ωραία emoji, με καρδούλες και με ανθοδέσμες, έστω και εικονικές, μια χαρά τις λαμβάνουμε. Και ο Αντώνης, ο οποίος μας λέει χαίρε, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, εδώ στο Λουτράκι οι δικυκλιστές οδηγούν μηχανές χιλίων κυβικών με σαγιονάρες. Στην Αμερική σου βάζουν ποινή, σου βάζει ποινή η αστυνομία 10-30 συνεδρίες με ψυχολόγο, $80 εκάστη. Πολύ καλό το στοιχείο που μας δίνεις, πολύ καλό, δυνατό. Και ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα χωρίς φθινοπόριασμα του καιρού, λέει με αποσιοποιητικά ο ποιητής Θανάσης. Ίσα-ίσα θα έπρεπε να επιδιώξει το φθινοπόριασμα. Θα σου πω μετά αν θυμηθώ κάτι που είδα σήμερα και μου άρεσε τρομερά σχετικά με το φθινοπόριασμα. Και η Άννα από τη Μαγνησία, θα πω το μήνυμα για να το ακούσει και ο καλεσμένος μας, επειδή σίγουρα έχει να κάνει και με αυτόν και με τον ίδιο, αφού ασχολείται με παιδιά. Τα παιδιά της κάθε οικογένειας, λέει, θα φορολογούνται. Άλλο ζήτημα αυτό. Ο Πρωθυπουργός να βάλει θέματα για την ενίσχυση του δημογραφικού, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Εννοεί όταν ανέβει στη Θεσσαλονίκη τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο, να αναφερθεί, μας λέει, αν αυτό καταλαβαίνω, και την καίει και πολύ καλά το λέει, να αναφερθεί στο δημογραφικό ζήτημα που είναι πια, πώς να το πω, όχι απλά πρώτων πυλών. Είναι ένα ζήτημα επίγον, κατεπίγον. Και αυτό φαίνεται πλέον και στα στοιχεία. Μας το είπε νωρίτερα και η κυρία Σκαγιά για τα είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Θέλησαμε να μιλήσουμε και μας λέει, μα πώς να έχουμε σχολικά είδη πάρα πολλά όταν δεν έχουμε πολλά παιδιά πλέον στα σχολεία. Και επειδή μιλάω για σχολεία, για παιδιά, για έναρξη σχολικής χρονιάς σε λίγες μέρες, θελήσαμε έτσι με πολύ πολύ αγάπη και εκτίμηση να απευθυνθούμε σε ένα δάσκαλο με τον οποίο είχαμε μιλήσει και πιο παλιά, δάσκαλο σε δημοτικό σχολείο του Κερατσινίου, και είναι ο κύριος Μάριος Μάζαρης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω ξανά.
0: Και εμείς.
1: Και καλό μήνα σε όλους και όλες, να είναι να φθινοποριάσει και λίγο, μ' αρέσει και εμένα όπως το είπατε.
0: Ναι, ναι, και εγώ είμαι του φθινοπόρου, λυπάμαι το λέω, αλλά απολογούμε σχεδόν, αλλά ναι, του ταιριάζει. Αγαπητέ Μάρια, λοιπόν, καλώς μας ήρθες και πάλι, νιώθουμε μια οικειότητα γιατί είσαι ιδιαίτερα δραστήριος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πράγμα που σημαίνει ότι μαθαίνουμε πολλά και από σένα, από έναν δάσκαλο που αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του, δηλαδή είναι η ζωή του η ίδια από ό,τι βλέπουμε. Να θυμίσω για τους ακροατές, επίτρεψέ μου να το κάνω, ότι σε μάθαμε, εγώ τουλάχιστον σε έμαθα δημοσιογραφικά, από εκείνη την ωραία φωτογραφία που είχες αναρτήσει και υποδέχτηκες τα παιδιά με την καινούργια χρονιά χειμώνα. Και είχες βάλει ένα σωρό φωτάκια μέσα στην τάξη, είχες κάνει μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη αίθουσα, σε σημείο που πήρες και βραβείο, νομίζω πάντως έγινε μια ιδιαίτερη αναφορά σε σένα από την Υπουργό Παιδείας τότε.
1: Ναι, ήταν η χρονιά της καραντίνας, το 2021, και δεν είχαμε ζήσει με τα παιδιά τα Χριστούγεννα επειδή ήμασταν στα σπίτια μας. Και επειδή είναι μια ανάμνηση που πάντα θέλω να την έχω με τα παιδιά, ιδιαίτερα με τα πρωτάκια που είχα τότε, και σκεφτόμουν πόσο κρίμα αυτά τα πλασματάκια, τα μικρά, τα εξάχρονα, να μην έχουν αυτή την εμπειρία ότι στολίζουμε και χαιρόμαστε την αίθουσα στολισμένη όλοι μαζί και την έχουμε φτιάξει με τα χέρια μας. Στολίσαμε τη δράση 8 Γενάρη που άνοιξε τα σχολεία, και μάλιστα επειδή είχα, θυμάμαι, πει τότε στους γονείς, τελευταία στιγμή το πήρε απόφαση δύο μέρες πριν ανοίξει το σχολείο. Αν έχετε κάποιο δέντρο που δεν έχετε βάλει στο πατάρι, στείλτε μου, και μου στείλανε 5 δέντρα. Επομένως στολίσαμε και τα 5. Και ήταν αυτή η φωτογραφία που πραγματικά έγραψε στην, στην καρδιά μας. Και άφησε και ένα σλόγγαν ότι Χριστούγεννα είναι όποτε θέλουμε εμείς. Όχι τόσο με το ρεαλιστικό κομμάτι της γέννησης του Χριστού, αλλά που φτιάχνουμε τη γιορτή μας.
0: Τη γιορτή μας και το συναίσθημά μας και τον ψυχισμό μας και ερχόμαστε κοντά. Και πραγματικά ξέρω ότι εσύ δεν το έκανες γι' αυτό το λόγο, αλλά από εκεί και μετά σε μάθαμε όλοι και σε παρακολουθούμε. Γιατί, θα πω τώρα και το άλλο. Ελπίζω να έχεις κρατήσει την ίδια φλόγα. Στο εύχομαι από καρδιάς.
1: Περισσότερο θα έλεγα.
0: Σέβομαι τρομερά τους δασκάλους. Είμαι παιδί δασκάλων. Υπήρξα και εγώ καθηγήτρια. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι και προσωπικό λίγο το θέμα. Αλλά ο λόγος που σε φωνάξαμε σήμερα είναι γιατί όσο πάνε τα χρόνια και δυσκολεύουν για τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να υποδεχθούν ξανά τα παιδιά στα σχολεία μετά από κάτι καλοκαίρια της απόλυτης χαλάρωσης και του ξέφρενου ρυθμού ζωής, και ή όσο πάνε τα παιδιά λένε, δεν ξέρω εσύ θα μας το βεβαιώσεις, ότι χάνουν την αυτοσυγκέντρωσή τους, έχουν πολλές περισπάσεις, έχουν λίγο θέματα με τον ψυχισμό τους. Οπότε πόσο δύσκολο είναι, πώς σκέφτεσαι εσύ να τα υποδεχθείς φέτος τα παιδιά?
1: Ισχύουν όλα αυτά. Όσο περνούν τα χρόνια βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν θα έλεγα ότι χάνουν τη συγκέντρωσή τους, θα πω ότι χάνουν την παιδικότητά τους. Οι μεγάλοι δυστυχώς, οι ενήλικες, και βάζω και τον εαυτό μου εν μέρη μέσα γιατί θεωρώ ότι είμαι και παιδί εξίσου,
0: και πολύ καλά
1: μπαίνουμε σε μια σκληρή καθημερινότητα με όλους αυτούς τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε από την επικαιρότητα και από την τσέπη μας, από τη επιβίωσή μας. Και σκεφτόμαστε μόνο ως ενήλικες. Και αυτό δεν μπορούμε να το πετάξουμε όπου μας. Και φερόμαστε στα παιδιά σαν να είναι ενήλικες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σκεφτόμαστε ότι θέλουν να δουν ταινίες που να έχουν σήμανση έτσι 7-8 χρονών. Τους βάζουμε και βλέπουν ταινίες για 15-17-18 χρονών. Παίζουν παιχνίδια που είναι για ενήλικες. Έχουν πρόσβαση σε όλα τα social media που τα περισσότερα είναι για ενήλικες. Έχουν πρόσβαση σε πάρα πολύ υλικό ενηλίκων και αυτόματα οδηγεί και τα ίδια τα παιδιά να πειθικίζουν, να παράγουν συμπεριφορές ενηλίκων. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια αναζήτηση παιδικότητας. Τα παιδιά δεν φταίνε προφανώς.
0: Προφανώς. Και χαίρομαι που το επισημαίνεις εσύ που είσαι νέος άνθρωπος και που ξέρεις και από το στόμα σου δεν βγαίνουν λόγια, θα έλεγε κανείς, συντηρητικής νουθεσίας. Αλλά το να λες ότι έχουν χάσει την παιδικότητά τους για τους λόγους που ανέφερες, επειδή το βλέπουμε όλοι και το ζούμε και στενοχωριόμαστε. Εγώ προσωπικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί έχουμε ζήσει εμείς ως παιδιά. Ζήσαμε, χαρήκαμε την παιδική ηλικία. Χαίρομαι που το επισημαίνεις τουλάχιστον, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε.
1: Το ζούμε όλο αυτό. Από την άλλη, οι γονείς, θα έλεγα τώρα, επειδή φέτος έκλεισα τα 20 χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 20 χρόνια σε τάξη συνεχόμενα. Από την άλλη, οι γονείς του σήμερα, σε ένα μεγάλο ποσοστό, είναι οι πιο δραστήριοι στο να διαβάσουν, να μάθουν, να προσέξουν λίγο παραπάνω το πώς θα μιλήσουν, πώς θα φερθούν, πώς θα οριοθετήσουν το παιδί. Έχουν τη διάθεση, δεν έχουν το χρόνο και την αντοχή. Νιώθουν πάρα πολύ ματαιωμένοι. Όσοι κρατάνε καλά αντιστάσεις στο κύμα των social media, των κινητών, των άπειρων δραστηριοτήτων που δεν κάνουν καλό και κρατάνε ένα λίγο πιο νοσταλγικό τρόπο διαπαιδαγώγησης που έχει πιο πολύ παιχνίδι, έχει αλάνη, έχει παιδική χαρά, έχει δραστηριότητες και όχι κινητά, ναι. Και νιώθουν μόνοι πολλοί άνθρωποι τέτοιοι, ότι όλη η τάξη είναι με το κινητό, το δικό μου παιδί προσπαθώ με νύχια και με δόντια να μην πάρει. Όλη η τάξη είναι γραμμένη σε 82 δραστηριότητες και λείπει από το σπίτι όλη μέρα, δεν γνωρίζει τους δικούς του, εμείς προσπαθούμε με τα νύχια και με δόντια για να παίξουμε. Είναι πολλές οι διαφορετικότητες πια, για να μην πω και μια που συναντήσαμε το καλοκαίρι, την διάβασα και εγώ σε πάρα πολλές αναρτήσεις. Παράλληλα με την παιδικότητα που εξαφανίζεται, έχουμε και τη μη ανοχή στην παιδικότητα. Δηλαδή όλο και περισσότερο ακούμε ανθρώπους που λένε «Δεν θέλω παιδάκια γύρω μου να σκούζουν, δεν θέλω παιδάκια γύρω μου να παίζουν, στην παραλία να φύγουν να πάνε πιο πέρα, ναι. Να παίξουν την μπάλα τους πιο πέρα». Θέλουμε να εξαφανίσουμε την παιδική ηλικία επειδή μας ενοχλεί. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα πολύ ζόρικη, πολύ δύσκολη, θέλουμε κάτι να ελέγξουμε. Τι είναι πιο εύκολο να ελέγξουμε? Τα παιδιά και τα ζώα.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Υπάρχει,
0: σε όλα.
1: Λοιπόν,
0: σε αφήνω να μιλάς.
1: Πολύ θυμός έτσι στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε ότι τα παιδιά δεν ξέρουν. Τι θέλετε, δηλαδή, αν ήμουν παιδί, θα έλεγα τι θέλετε από μένα. Θέλετε να είμαι παιδί, θέλετε να είμαι ενήλικας. Παιδί με κρίνετε. Μεγάλο με κρίνετε. Τι θέλετε επιτέλους. Είναι δείγμα μιας κοινωνίας που δεν ξέρει τι θέλει. Και προφανώς όλο αυτό το δημογραφικό πρόβλημα που το βλέπουμε φέτος. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν, νομίζω βγήκε μια έρευνα, μια μελέτη πρόσφατα ότι σε βάθος 15 ετίας έχουμε 70.000 λιγότερα πορτάκια. Τώρα μπορεί να λέω και λάθος στους αριθμούς, αλλά είναι τεράστια αριθμή έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ είδα ένα 30.000, αλλά επειδή το 70 με το 30 αθρίζονται και κάνουν ένα στρογγυλό νούμερο, μάλλον το είδαμε από την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, θα το δω πάλι.
1: Είναι, σε βάθος 15 ετίας έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά στο δυναμικό. Και πάλι αυτό καταλήγει να είναι ενοχή για τον κάθε γονέα ή για την κάθε γειτονιά, που δεν είναι δικό του θέμα. Mm-hmm. Ζούμε σε μια χώρα που πραγματικά δεν ξέρει πώς να σταθεί και από πού να εμπνευστεί και πώς να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Και επειδή τώρα τα λέω, είμαι λίγο χύμαρος.
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις. Μα εσύ θέλω να μιλήσεις. Εγώ λίγο πολύ τα έχω πει ή τα λέω από άλλη σκοπιά.
1: Αλλά επειδή το βλέπω και τα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία, όσο μπορώ, επειδή έχω και συγγραφικό έργο και κάνω και σεμινάρια και ομιλίες, ταξιδεύω σε χώρες που με καλούν. Έχω πάει σε περίπου 10 χώρες της Ευρώπης που με καλούν ελληνικές κοινότητες εκεί. Έχω πάει λοιπόν τα τελευταία 2 χρόνια σε περίπου 10 χώρες και έχω μιλήσει σε ελληνικές κοινότητες οι οποίες είναι γεμάτες από παιδιά. Γεμάτες από παιδιά 3, 4, 5, 6 χρονών, οι οποίες τι κάνανε, επέλεξαν να φύγουν έξω για να ζήσουν. Mm. Βλέπουμε λοιπόν μια δεύτερη, εγώ τουλάχιστον από τα δεδομένα που έχω δει ως τώρα σε πάρα πολλά κράτη, σε κοινότητες μεγάλου πληθυσμού, 5.000 Έλληνες, 10.000 Έλληνες, 15.000 Έλληνες σε κράτη της Ευρώπης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι δεν είναι ότι ξαφνικά δεν θέλουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο, αλλά θέλουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο σε ένα περιβάλλον που να τους δίνει ασφάλεια, πρόνοια, παροχή. Χθες ακούσαμε αυτό το νέο για την Κυψέλη. Πριν από 2 μέρες.
0: Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Τραγική,
0: μα δεν το συζητώ.
1: Είδηση.
0: Δηλαδή, μόνο τραγική, δεν μπορείς να την πιάσεις από πουθενά. Ανήλικα παιδιά που φέρουν ήδη ένα πολύ βαρύ σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Η κοπέλα είναι και έγκυος. Δηλαδή, ας αφήσω πίσω τη βρεφοκτονία. Δεν το συζητώ. Μάρια Μάζαρη, να ρωτήσω, ποια τάξη το γνωρίζεις από τώρα, ποια τάξη θα πάρεις στο σχολείο σου?
1: Δεν το γνωρίζω ακόμα, αλλά επειδή έχω περάσει από όλες, κάθε μία έχει τη χάρη της.
0: Ναι.
1: Σίγουρα η πρώτη δημοτικού στο δημοτικό έχει μια μεγαλύτερη σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Όχι επειδή είναι πιο δύσκολη, αλλά γιατί έχεις, ας πούμε, τη μαγική ευθύνη να φέρεις το ραβδάκι το μαγικό και να βοηθήσεις ένα παιδί να αγαπήσει το σχολείο. Και επειδή τα παιδιά πια είναι και λίγο άλογα κούρσας, ποντάρουμε σε αυτό το project της ζωής μας όλης, ότι αφού εγώ δεν τα κατάφερα το παιδί μου θα το κάνω στέλεχος πολυεθνικής, άρα από τα 3-4 του θα προσπαθήσω να χτίσω το βιογραφικό που θα καταρρύψει τους πάντες στα 18-20 που θα βγει στην αγορά εργασίας 25.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μία εξουθένως από πολύ μικρή ηλικία και είναι κρίμα να μην στεκόμαστε στο μαγικό κόσμο που είναι το σχολείο. Δεν είναι, έλα να σου χτίσει το βιογραφικό, αλλά έλα να γνωρίσεις τον κόσμο σου, καταρχάς μέσα σου, τα συναισθήματά σου, τον τρόπο να επικοινωνείς, να είσαι μέρος μιας κοινότητας, γιατί το σχολείο είναι μια πρώτη επαφή να φύγεις από τη φροντιστική οικογένεια που είσαι το κέντρο του κόσμου τους και να πας σε ένα άλλο περιβάλλον που δεν είσαι το κέντρο της τάξης, κανένα παιδί δεν είναι, αλλά όλοι μαζί φτιάχνετε έναν κόσμο. Φεύγεις από το εγώ και πας στο εμείς. Αν λοιπόν αυτό το εμείς από πολύ μικρή ηλικία τον μπολιάσουμε με ανταγωνισμό, βγάλε καλύτερο βαθμό από το διπλανό σου, αυτός γιατί είναι καλύτερος από σένα και κοίτα μη βγει πρώτος, χάνουμε την ευκαιρία να χτίσουμε το μαζί και την κοινότητα που λείπει τόσο πολύ από την κοινωνία σήμερα.
0: Είμαι σίγουρη ότι και εσύ και οι συνάδελφοί σου θα χτίσετε μια ακόμα χρονιά, μια ωραία Κυψέλη, και θα αρχίσετε να φτιάχνετε πολύ ωραίους ανθρώπους, μικρούς ανθρώπους και αργότερα ολοκληρωμένους ενήλικες. Είμαι σίγουρη από αυτά που μας λες ότι θα το προσπαθήσετε, και εσύ προσωπικά σου εύχομαι τα καλύτερα, δύναμη και έμπνευση και ωραίες ιδέες και συγγραφικό έργο και όλα αυτά που κάνεις. Καλή σχολική χρονιά. Καλό θα ήταν μέσα σε 3-4 μήνες, αν θέλεις, να τα ξαναπούμε για να δούμε πώς πηγαίνει η πορεία και η δική σου και της τάξης σου και των παιδιών, γιατί είναι ένα δείγμα. Εγώ μου αρέσει να παίρνω δείγματα από διάφορες δομές και, πώς να το πω, και διαστρωματώσεις. Οπότε είναι ένα πολύ καλό δείγμα το δημοτικό σχολείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να πω και κάτι έτσι γενικό. Πια όσο περνάνε τα χρόνια, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τα social media όπως όλοι. Τα τελευταία χρόνια έχω αποτραβηχτεί αρκετά. Παράγω, θέλω να πω, το δικό μου υλικό και φεύγω. Γιατί βλέπω πάρα πολύ θυμό, πάρα πολύ τοξικότητα, πάρα πολύ ματέως ανθρώπους. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε όλοι να αφήνουμε μια καλή κουβέντα κάτω, όχι από τα συγκεκριμένα δικά μου, γενικά. Υπάρχει μια φράση που λέει, αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μην πεις τίποτα. Ας προσπαθήσουμε να λέμε το καλό, να φωτίζουμε το καλό. Πολλές φορές γκρινιάζουμε ότι τα παιδιά να παράγουν άσχημα πρότυπα. Πρέπει να φωτίσουμε και να υπενθυμίζουμε και να υπογραμμίζουμε καθημερινά τα θετικά πρότυπα για να περάσουν στα νέα παιδιά και να γίνουν εκτίμα τους. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά πρότυπα γύρω μας, αθλητές, άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά.
0: Έτσι, συμφωνώ,
1: ακόμα
0: απόλυτα.
1: Και ο φούρναρης που θα ξυπνήσει 3 το πρωί για να βγάλει το ψωμί στις 5, στις 4, ο εργαζόμενος, είναι θετικά πρότυπα.
0: Έτσι.
1: Και όσο εμείς αναπαράγουμε τα κουτσομπολίστικα, τα αρνητικά, τα κίτρινα, αυτά θα συναντάμε μπροστά μας, γιατί θα είναι ο καθρέφτης μας. Πρέπει να φωτίζουμε τα θετικά και να τα επιβραβεύουμε. Να μάθουμε να λέμε λίγο παραπάνω μπράβο. Σε χαίρομαι, σε καμαρώνω, σε θαυμάζω, είμαι δίπλα σου.
0: Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ώρα Ελλάδος 18, UTC 15.
3: Hello from Athens. Here is the latest news in English from Hellenic news broadcaster ERT and the Voice of Greece.
4: Good morning, good afternoon and good evening again. I'm Katena Badzaki, Christos Vioklakis on sound. From Greece to the world, here are today's top stories. In Greece, the predator spyware scandal has taken a new turn. A senior serving officer of the National Intelligence Service, AIP, has filed criminal charges against 4 executives linked to Intellexa, including founder Tal Dilian, alleging espionage and breaches of communication secrecy. The officer says highly classified information may have been compromised, threatening national security. The 4 were previously sentenced to 8 years in prison over illegal surveillance, with sentences suspended pending trial. A deep sea search is underway off Turkish-occupied northern Cyprus for the wreckage of the ferry that capsized on Sunday, killing at least 8 people. 20 remain missing, including children. A Turkish naval vessel is deploying a remotely operated vehicle at depths of around 500 meters. The ferry overturned minutes after leaving Kyrenia for Tashusku with 267 passengers and crew. 9 people linked to its operations have been detained as investigators examine the cause. Back in Greece, in the Opekepe farm subsidy scandal, a European public prosecutor has called for all 22 defendants in a new case to be found guilty. Prosecutors say they falsely declared state-owned or third-party land across Greece to obtain EU agricultural subsidies despite having no qualifying farming activity. Greece and Israel have signed a €3 billion agreement for the Achilles Shield air and missile defence project, described as their largest bilateral defence contract. The 35-month programme includes David's Sling, Spider and Barak MX systems, with Greek companies taking 25% of the work and Greece retaining national control of the command system. Meanwhile, Greek government bonds are bucking a European sell-off, with borrowing costs remaining comparatively contained as yields elsewhere rise amid renewed inflation and interest rate concerns. In Thessaloniki, a 51-year-old Turkish national wanted under an Interpol red notice for fraud and drug offences has been arrested and faces extradition. Separately, a 24-year-old Hungarian has been charged after allegedly organising a supercar race and performing dangerous drifts along the city's waterfront. Police are searching for 3 more drivers. Off Skiathos, a tourist boat carrying 42 passengers collided with a sailboat, causing minor injuries and damage, but no reported pollution.
3: The tourist vessel has been detained pending seaworthiness certification. And Greece's booming helicopter tourism market is putting infrastructure under pressure. The country has just 77 approved helipads and 52 registered helicopters, forcing some operators to use fields and remote islets. Island charters can cost up to 10,000 euros one way. On to sports news now. At the Mediterranean Games in Taranto, Greece claimed the first ever handball medal, taking silver after the men lost a tight final to Egypt 31-29. And the women's 4x100-meter relay team also won silver, clocking 43.61 seconds, just 0.04 behind Portugal. In culture now, the 54th Book Festival opens September the 4th, bringing 210 publishers, 285 stands and more than 200 cultural events to Athens through September the 20th. And in Athens, restoration plans for the Tomb of the Unknown Soldier will soon go before Cultural Ministry Advisory Councils, with sculptor Kostas Varotsos saying any intervention will be minimal. Last but not least, our weather forecast for today, mostly sunny and hot. Athens reaches around 37 degrees with clear skies, while Thessaloniki reaches around 31 to 32, also largely clear. Northerly winds remain noticeable in parts of the Aegean. And that's all from us for now from the Voice of Greece, together with the Athens News Agency. But there will be a new edition of Earth's Voice of Greece news later. Well, that's all for now from us. I'm Katerina Badzaki. You can stay tuned for the next show by Alexis Kostas, Music and Voices. I'm Katerina Badzaki, Chris Wilcox on sound. Stay safe, stay tuned, stay curious. And again, thank you. Thank you for listening and have a nice rest of the day.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Απόψε η εκπομπή μας υποκλίνεται σε μία από τις πιο αυθεντικές, λαϊκές και αγαπημένες φωνές που γέννησε ποτέ αυτός ο τόπος. Κάνουμε ένα μεγάλο συγκινητικό αφιέρωμα στον αξεπέραστο ερμηνευτή, συνθέτη και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Ένα καλλιτέχνη που σφράγισε με το μέταλλο της φωνής του, το έμφυτο ταλέντο του και το απαράμιλο ήθος του, μια ολόκληρη εποχή του λαϊκού τραγουδιού. Απόψε λοιπόν ταξιδεύουμε στη ζωή, τις ιστορικές συνεργασίες και τα αθάνατα τραγούδια ενός αληθινού γίγαντα της ελληνικής μουσικής. Είμαι ο Αλέξης Κώστας, στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης.

Ο Βαγγέλης Περπινιάδης λοιπόν γεννήθηκε στην Κοκκινιά στην 1η Σεπτεμβρίου του 1927 μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο από μουσικές μνήμες και τους καημούς βέβαια της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας του, ο Στέλιος Περπινιάδης, ο θρυλικός Στελάκης δηλαδή, υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές του ρεμπέτικου τραγουδιού και μία από τις σπουδαιότερες φωνές της ελληνικής δισκογραφίας. Μεγαλώνοντας λοιπόν σε ένα σπίτι όπου οι μεγαλύτεροι δημιουργοί της εποχής μπαινοέβγαιναν, θα λέγαμε καθημερινά, ο μικρός Βαγγέλης απορρόφησε από νωρίς το αυθεντικό λαϊκό βίωμα. Η μουσική δεν ήταν απλώς μια επιλογή για εκείνον. Περισσότερο ήταν ο φυσικός του χώρος, η αένα, η αναπνοή που λέμε, και η ίδια του η μοίρα. Παρά τη βαριά σκιώδη παρουσία του πατέρα του, ο Βαγγέλης Περπινιάδης κατάφερε από τα πρώτα του κιόλας βήματα να χαράξει τη δική του αυτόνομη και απόλυτα αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική πορεία.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ο Βαγγέλης Περπινιάδης λοιπόν ξεκίνησε να ασχολείται συστηματικά με τον μπουζούκι και το τραγούδι από την εφηβεία, μελετώντας ώρες ατελείωτες τους δρόμους της λαϊκής μας μουσικής. Η φωνή του διέθετε και μια σπάνια έκταση, μια κρυστάλλινη άρθρωση, αλλά και ένα μοναδικό γλυκό, όπως ακούτε, μέταλλο που ξεχώριζε αμέσως στο αυτί του ακροατή. Δεν μιμήθηκε ποτέ τον πατέρα του, αλλά έχτισε με υπομονή και ταλέντο μια προσωπική ερμηνευτική ταυτότητα που έμελε να γράψει τη δική της χρυσή ιστορία. Τώρα τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα τη δεκαετία του 1950 τον βρήκαν να εργάζεται στα λαϊκά πάλκα της Αθήνας και του Πειραιά, δίπλα σε μεγάλους δασκάλους της εποχής. Η παρουσία του στη δισκογραφία δεν άργησε να έρθει, με τις πρώτες του ηχογραφήσεις να προκαλούν αμέσως την προσοχή των συνθετών αλλά και των δισκογραφικών εταιριών.

Γνωστά τραγούδια όλα, όλα είναι του Βαγγέλη Περπινιάδη αυτά. Ο Περπινιάδης λοιπόν διέθετε μια απίστευτη ρυθμική πλαστικότητα, αλλά και μια φυσική άνεση στα γρήγορα, παιχνιδιάρικα, ζεϊμπίκικα και χασάπικα. Η φωνή του έβγαζε μια ειλικρινή αισιοδοξία. Θα λέγαμε ένα λεβέντικο κέφι, αλλά και έναν βαθύ συναισθηματικό καημό που αγγίζει κατευθείαν την ψυχή του λαϊκού κόσμου. Η συνεργασία του τώρα με τον σπουδαίο Βασίλη Τσιτσάνη υπήρξε ένας από τους πρώτους μεγάλους σταθμούς στην καριέρα του Βαγγέλη Περπινιάδη. Ο Τσιτσάνης διέκρινε αμέσως τη σπάνια φωνητική διάβγεια του νεαρού τραγουδιστή και του εμπιστεύτηκε σπουδαίες συνθέσεις που έμειναν κλασικές. Η ερμηνεία του Περπινιάδη στα τραγούδια του Τσιτσάνη ήταν γεμάτη από εκείνον τον αυθεντικό αέρα της μεταπολεμικής Ελλάδας που προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Ο Βαγγέλης απέδωσε με μοναδικό τρόπο το λυρισμό και τη λαϊκή σοφία του μεγάλου τρικαλινού δημιουργού, κερδίζοντας έτσι την απόλυτη εκτίμηση των συναδέλφων του.

Στα τέλη της δεκαετίας του 50 και αρχές του 60, ο Βαγγέλης Περπινιάδης περνάει δυναμικά και στο κομμάτι της σύνθεσης, αποδεικνύοντας ότι ήταν όντως ένας ολοκληρωμένος μουσικός. Έγραψε τραγούδια που αγαπήθηκαν αμέσως από το ευρύ κοινό, συνδυάζοντας την παραδοσιακή λαϊκή φόρμα με φρέσκες, ευκολομνημόνευτες μελωδίες. Η συνθετική του δυνότητα βασιζόταν στη βαθιά γνώση του μπουζουκιού και στην κατανόηση των αναγκών της πίστας και του ραδιοφώνου. Τα τραγούδια του είχαν και νεύρο και ρυθμό, αλλά και στίχους που μιλούσαν για τους έρωτες, τις πίκρες και τις χαρές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων του μόχθου. Τώρα, η συνάντηση του Βαγγέλη Περπινιάδη με το μεγάλο Απόστολο Καλδάρα γεννάει ορισμένες από τις λαμπρότερες σελίδες της ελληνικής δισκογραφίας. Ο Καλδάρας βρήκε στο πρόσωπο και τη φωνή του Περπινιάδη τον ιδανικό εκφραστή για τα πιο απαιτητικά μελωδικά και ρυθμικά τραγούδια του. Η χημεία τους στο στούντιο ήταν υποδειγματική, χαριζοντάς μας επιτυχίες που τραγουδιούνται μέχρι σήμερα με το ίδιο πάθος. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, «Περιφρόναμε γλυκιά μου», σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα σουξέ της δεκαετίας του 60.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η δεκαετία λοιπόν του 1960 ήταν η χρυσή εποχή του Βαγγέλη Περπινιάδη που ακούμε, καθώς οι δίσκοι των 45 στροφών που κυκλοφορούσε πουλούσαν εκατοντάδες, χιλιάδες αντίτυπα. Οι εμφανίσεις του στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, όπως το Φαλιρικόν και Τριάννα του Χιλά, αποτελούσαν το απόλυτο γεγονός της αθηναϊκής τότε διασκέδασης. Ο κόσμος συνέρεε για να ακούσει το Βαγγέλη να τραγουδά και να παίζει μπουζούκι με το δικό του μοναδικό, κομψό και ταυτόχρονα στιβαρό στυλ. Ήταν ένας καλλιτέχνης που σεβόταν το κοινό του, προσφέροντας πάντα ένα πρόγραμμα γεμάτο ατόφιο κέφι. Τώρα, σημαντικό κεφάλαιο βέβαια στην πορεία του υπήρξε και η συνεργασία του με τη σπουδαία Ρία Νόρμα, με την οποία δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα. Οι διφωνίες του στο στούντιο και στη σκηνή έγραψαν ιστορία, χαρίζοντας μια ξεχωριστή δροσιά και αρμονία στα λαϊκά τραγούδια της εποχής. Η χημεία των φωνών τους ήταν τόσο δεμένη που κάθε ηχογράφησή τους αποτελούσε εγγύηση επιτυχίας και βέβαια για τις δισκογραφικές εταιρείες. Ο Περπινιάδης γνώριζε καλά τη τέχνη του ντουέτου, στήριζοντας με σεβασμό και μαεστρία τη συνεργάτιδά του. Ας ακούσουμε όμως από αυτή τη συνεργασία το Κάλιο 5 και στο χέρι.

Βαγγέλης Περπινιάδης υπήρξε ένας από τους πρώτους λαϊκούς λοιπόν καλλιτέχνες που αγκάλιασαν με θέρμη τον ελληνικό κινηματογράφο, εμφανιζόμενο σε δεκάδες ταινίες της εποχής. Η παρουσία του στη μεγάλη οθόνη με τον μπουζούκι στα χέρια και το λαμπερό του βέβαια χαμόγελο έντυσε μουσικά τις πιο αγαπημένες δραματικές και κωμικές ταινίες. Τραγούδια που ακούστηκαν στα σινεμά όλης της χώρας, κάνοντας τη μορφή και τη φωνή του οικία σε κάθε ελληνικό σπίτι. Ο κινηματογράφος λειτουργήσε ως πολλαπλασιαστής της ήδη τεράστιας δημοφιλίας του σε όλη την επικράτεια. Η σχέση τώρα του Περπινιάδη με τον Μπουζούκι ήταν σχέση λατρείας και απόλυτης αφοσίωσης, καθώς θεωρούνταν ένας από τους πιο καθαρούς δεξιοτέχνες του οργάνου. Το παίξιμό του διακρινόταν για την καθαρότητα των εντολών, την ταχύτητα αλλά και την αισθητική του, χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς. Όταν τραγουδούσε κρατώντας τον μπουζούκι, η μουσική έβγαινε ως μια ενιαία, θα λέγαμε, αδιαίρετη οντότητα που συνέπαιρνε τον ακροατή. Υπήρξε ένας πραγματικός σολίστας που γνώριζε τα μυστικά της ταστιέρας ως ολίγη ομότεχνή του.

Φυσικά για όλους εμάς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, η φωνή του Βαγγέλη Περπινιάδη κατέχει μια ξεχωριστή ιερή θέση στην καρδιά των απόδημων Ελλήνων. Τα τραγούδια του ταξίδεψαν στις συχνότητές μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη, συντροφεύοντας τους Έλληνες της διασποράς στις πιο δύσκολες στιγμές της ξενιτιάς, στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, Μελβούρνη, Γερμανία. Οι μελωδίες του Βαγγέλη ήταν η ζωντανή γέφυρα με την πατρίδα. Ο νοσταλγικός αλλά και λεβέντικος τόνος της φωνής του έφερνε το άρωμα της γειτονιάς αλλά και της ελληνικής γης. Ο Περπινιάδης υπήρξε ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που κατάφεραν να διατηρήσουν την καλλιτεχνική τους αξιοπρέπεια αλόβητη μέσα στις αλλαγές των εποχών. Όταν το λαϊκό τραγούδι άρχισε να αλλάζει μορφή, μιλάμε για τη δεκαετία του 1970, εκείνος παρέμεινε πιστός στις ρίζες και στο ύφος που τον καθιέρωσε. Δηλαδή δεν υπέκυψε στις ειρήνες της ευτελούς εμπορικότητας, επιλέγοντας πάντα τραγούδια που τέριαζαν στο ήθος αλλά και την ιστορία του. Και βέβαια αυτή η συνέπεια ήταν που του χάρισε και τον αιώνιο σεβασμό των συναδέλφων αλλά και του κοινού.

Παράλληλα με τις δικές του συνθέσεις, ο Βαγγέλης Περπινιάδης ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο τραγούδια σπουδαίων δημιουργών όπως ο Θόδωρος Δερβενιώτης και ο Κώστας Βίρβος. Η συνεργασία του με αυτό το δίδυμο των μεγάλων επιτυχιών γέννησε κομμάτια που αποτύπωσαν τις κοινωνικές αγωνίες αλλά και τους καημούς της εποχής. Ο Περπινιάδης τραγουδούσε το στίχο του Βίρβου με μια αλήθεια που συγκινούσε βαθιά, κάνοντας έτσι κάθε στροφή να ακούγεται σαν ένα λαϊκό, θα λέγαμε, Ευαγγέλιο. Η φωνή του ήταν ο ιδανικός διαβιβαστής του κοινωνικού προβληματισμού. Η ταπεινοφροσύνη βέβαια και η

Γένεια του Βαγγέλη Περπινιάδη ήταν στοιχεία που τον χαρακτήριζαν τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή. Στο συχνά σκληρό και ανταγωνιστικό χώρο της νύχτας, εκείνος κατάφερε να μην αποκτήσει εχθρούς, όντας πάντα ένας αληθινός τζέντλεμαν, βοηθούσε πάντα τους νέους μουσικούς τραγουδιστές, προσφέροντας συμβουλές και χώρο στο πάλκο χωρίς ίχνος εγωισμού. Όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του μιλούσαν για έναν άνθρωπο μάλαμα, με μια ανοιχτή, ζεστή και καλόκαρδη ψυχή.

Αυτή βέβαια είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκρηκτικές στιγμές στη δισκογραφία του Βαγγέλη Περπινιάδη, το θρυλικό έξω «Τέρδια και Καημή» που ακούσαμε, μουσική του σπουδαίου Βασίλη Βασιλιάδη και στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη, ένα σύμβολο της λαϊκής διασκέδασης, «Έξω τέρδια και καημή, η ζωή είναι μία». Ο Περπινιάδης εδώ καταφέρνει να διώχνει κάθε συννεφιά από τις ψυχές των ακροατών, η φωνή του έτσι γεμάτο ζεστό μέταλλο, μπρίο, αυθεντική λαϊκή αισιοδοξία μετέτρεπε, και το είχε πάντα αυτό, να μετατρέπει τη στεναχώρια σε μια γιορτή. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε τρελά από τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, θυμίζοντάς μας πως όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, η μουσική αλλά και το χαμόγελο είναι φυσικά το πιο μεγάλο μας όπλο. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης υπήρξε επίσης ένας σπουδαίος δάσκαλος για τις νεότερες γενιές, μεταδίδοντας το μεράκι και τα μυστικά του λαϊκού τραγουδιού στους μεταγενέστερους. Πολλοί νεότεροι τραγουδιστές μελέτησαν τις τοποθετήσεις της φωνής του, την άρθρωσή του, αλλά και τον τρόπο που στεκόταν απέναντι στο μικρόφωνο και το κοινό. Η κληρονομιά που άφησε φυσικά δεν ήταν μόνο τα τραγούδια του, αλλά και ένα ολόκληρο ήθος τραγουδίσματος που βασιζόταν στη σεμνότητα, τη δουλειά και την αλήθεια των συναισθημάτων, κάτι που λείπει πολύ σήμερα.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του μεγάλου συγκινητικού ταξιδιού, ένα ταξίδι γεμάτο από αυθεντικές παινιές, το λεβεντικό κέφι, τα ντέρτια που διώξανε μακριά και τις αθάνατες ερμηνείες του αγαπημένου μας Βαγγέλη Περπινιάδη. Ευχαριστούμε που γίνατε για άλλη μια φορά μια τεράστια ζεστή αγκαλιά από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ήταν εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο της εκπομπής σήμερα ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, που φρόντισε με τη μαεστρία του να φτάσει αυτό το λαϊκό διαμάντι και εντυμένο με τον πιο καθαρό και λαμπερό ήχο στα αυτιά σας. Κρατήστε στις ψυχές σας αυτή τη λεβεντιά, την αλήθεια, το ζεστό χαμόγελο που μας άφησε παρακαταθήκη ο Βαγγέλης Περπινιάδης, γιατί όσο τραγουδάμε τη ζωή με ειλικρίνεια, κανένας καημός δεν μπορεί να μας λυγίσει. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι 3η-1η του Σεπτέμβρη του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από χθες οι μειωμένες τιμές σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Τι λένε στο Earth News Radio πολίτες αλλά και καταναλωτικές οργανώσεις. Αυξήθηκε στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, στο 3,3% στην Ευρωζώνη. Βασική αιτία η ενέργεια. Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης με άξονα την οικονομία αλλά και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Μέτρα για την ακρίβεια, για την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Κωστής Χατζηδάκης. Την επόμενη Παρασκευή όλα θα είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι, δηλώνει ο Πρωθυπουργός από το πρώτο ειδικό σχολείο και Σαριανίες. Σε λειτουργία η ομάδα Κόμβος, λέει στο Earth News Radio ο διοικητής της Τροχέας Αττικής. Στόχος η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στην κυκλοφορία και η γρήγορη παρέμβαση σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, τροχαίο με 3 νεκρούς τη νύχτα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σοκάρει το θρίλερ της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Με 20 μαχαιριές δολοφονήθηκε το μωρό. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις ότι το παιδί ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Και τέλος, προνομιακός εταίρος η Τουρκία, λέει ο Πούτιν. Οι διμερείς σχέσεις μας είναι σε πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο, αναφέρει ο Ερντογάν. Παζάρι και για τους S-400.
4: Μοσχάρι και χοιρινό. Και στον Κιμά έχω δει.
5: Και οι τιμές που έχουν φτάσει.
4: Είναι πιο χαμηλά από ό,τι ήταν, ιδίως στο μοσχάρι.
6: Ψυχολογικά και μόνο που το βλέπουμε πάμε προς τα εκεί.
5: Το ψάχνετε δηλαδή.
6: Ναι, το ψάχνουμε λίγο παραπάνω.
7: Όσο πιο φτηνά είναι, τόσο καλύτερο.
3: Στην διάθεση των καταναλωτών είναι από χθες τα 1.740 προϊόντα με τις μειωμένες τιμές και σε όλα τα σημεία λιανικής αναρτήθηκαν ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που καταγράφονται νέες πιέσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ξεκινάμε ωστόσο με τις μειώσεις τιμών κατά 9,5% μέσο όρο που αγγίζουν και το 30% σε επώνυμα προϊόντα ενώ αφορούν και στα σχολικά είδη που έχουν την τιμητική τους. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για να μας δώσει την εικόνα από την αγορά με την ενεργοποίηση των μειώσεων και το τι θα πρέπει να κοιτούν και να προσέχουν οι πολίτες. Καλησπέρα Άκη.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε στο δεύτερο 24ωρο εφαρμογής αυτής της συμφωνίας μείωσης τιμών ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην αγορά. Συμμετέχουν δηλαδή οι μεγαλύτεροι, σχεδόν όλοι θα έλεγα, προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, συμμετέχουν όλες οι μεγάλες αλυσίδες, συμμετέχουν και τα τρία πιο μεγάλα πολυκαταστήματα παιχνιδιών και σχολικών ειδών, γιατί το ανέφερες και εσύ ότι σε αυτή τη λίστα με τα 1740, με τους 1740 κωδικούς, αρκετοί από αυτούς είναι και σχολικά είδη, διότι απέχουμε 10 μέρες από το πρώτο κουδούνι. Οπότε καταλαβαίνεις, τσάντες, στυλό,
3: υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
8: Τετράδια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Όμως βέβαια το ίδιο μεγάλο, ίσως και μεγαλύτερο, είναι το ενδιαφέρον για το τι βάζουμε στο τραπέζι μας και πόσο κοστίζει. Γι' αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι κωδικοί αφορούν τρόφιμα. Τρόφιμα είχαμε μειώσεις μεσοσταθμικά κοντά στο 9%, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να δει και μικρότερες μειώσεις, κάποιος όμως μπορεί να ενδιαφέρεται για κάποια τρόφιμα τα οποία έχουν μεγαλύτερες και 17 και 18 και 20% έχουμε εντοπίσει στη λίστα που μας έδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εγώ ενδεικτικά...
3: Μπορούμε αυτό θέλω να ρωτήσω, να το κάνουμε με παραδείγματα όλο αυτό που συμβαίνει.
8: Λοιπόν, ένα σακουλάκι κατεψυγμένες μπάμιες, 750 γραμμάρια, αρχική τιμή 6,72, αυτή η τιμή ίσχυε μέχρι και το Σάββατο που μας πέρασε, χωρίς βέβαια κάποια προσφορά από τα σούπερ μάρκετ, τώρα με την έκδοση στο 6,28, είμαστε δηλαδή σχεδόν μισό ευρώ κάτω. Γάλα υψηλής παστερίωσης, ενός λίτρου, από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα που βάζουμε στο τραπέζι μας, στο ψυγείο μας, αρχική τιμή σχεδόν 1,40, τελική τιμή μετά τη μείωση σχεδόν 1,20. Μοσχαρίσιος κιμάς, 400 γραμμάρια, αρχική τιμή 6,86, λίγο κάτω από τα 7 ευρώ δηλαδή, τελική τιμή στα 6,5 ευρώ. Και εδώ μια μείωση της τάξης περίπου των 50 λεπτών.
3: Βέβαια είναι μικρές οι μειώσεις, έτσι όπως τις εισπράττω εγώ. Βέβαια αν τις αθροίσεις βγαίνει ένας λογαριασμός, έτσι δεν είναι, Άκη?
8: Για μια τετραμελή οικογένεια που έχει μια μέση κατανάλωση και σε τυροκομικά και σε κρεατικά και σε απορρυπαντικά στο σπίτι, αγοράζουν καθαριστικά, είδη προσωπικής υγιεινής, ζυμαρικά, όσπρια τέλος πάντων, μια λοιπόν τετραμελή σε οικογένεια μπορεί να δει το λογαριασμό στο μηνιαίο σούπερ μάρκετ να μειώνεται, όπως μας έλεγαν τουλάχιστον στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και 30 ευρώ και 35. Το οποίο εντάξει, για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως είναι, ας πούμε, και το ένα δεκάρικο την εβδομάδα για κάποιους είναι σημαντικό.
3: Να πάμε και στα σχολικά είδη, γιατί νομίζω ότι και εκεί έχεις παραδείγματα.
8: Να πάμε και στα σχολικά είδη, τα οποία μπορεί κάποιος να βρει ακόμα και στα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο η μεγάλη ποικιλία κακά τα ψώματα είναι στις αλυσίδες με τα παιχνίδια και τα σχολικά είδη. Οι τρεις είναι οι μεγαλύτερες στη χώρα μας, δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε, όλοι τις ξέρουμε ποιες είναι. Σε αυτές λοιπόν τις τρεις πολύ μεγάλες αλυσίδες οι μειώσεις κυμαίνονται από 10 μέχρι και 33%. 10% είναι η μείωση στις σχολικές τσάντες, ενδεικτικά δηλαδή μια σχολική τσάντα, θα σου πω, από τις λεγόμενες πιο φθηνές, 25 με 30 ευρώ, γιατί οι πιο ακριβές φτάνουν και 50 και 60. Αλλά εγώ θα πάρω από τις πιο φθηνές, 25 με 30 ευρώ. Στα 30 ευρώ ένα 10% σημαίνει ότι η τσάντα είναι κατευθείαν στα 27. Οι τιμές στα τετράδια και στα μπλοκ, εντάξει, είναι πολύ πιο μικρές. Τα τετράδια και τα μπλοκ έχουν, μερικά έχουν και κάτω από 5 ευρώ. Εκεί η μείωση σαν ποσοστό είναι αρκετά σημαντική, 32%. Σε χρήματα μπορεί κάποιος, δηλαδή όταν στα 3 και στα 4 ευρώ βάλει στο 33%, είναι ένα ευρώ κάτω. Μπορεί να μην ακούγεται τρομερό, αλλά αν έχεις 2 και 3 παιδιά στο σχολείο και πρέπει να πάρεις από 10 τετράδια στο κάθε παιδί, ο λογαριασμός μαζεύεται. Μαζί με μπλοκ ζωγραφικής, μαζί με μολύβια, σκυλό.
3: Αν όλες αυτές οι μειώσεις ισορροπούν τις προηγούμενες αυξήσεις, τις αυξήσεις που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Γιατί ήταν μεγάλες.
8: Ναι,
3: δηλαδή
8: ναι,
3: όταν το 19 είχε το μοσχάρι 8 ευρώ το κιλό και το 24 10 ευρώ, εντάξει, έχουμε μια αύξηση σημαντική. Δηλαδή οι αυξήσεις σε μια πενταετία ήταν της τάξης του 25 και του 28%. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να τις ισορροπήσει αυτές τις μειώσεις με εκείνες τις αυξήσεις. Δύσκολο.
8: Πάντως με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, κανένας δεν έχει ισχυριστεί, ούτε καν το ίδιο το Υπουργείο, ότι έχουν εξορροπηθεί αυτές οι αυξήσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό που περιγράφεις. Ίσα-ίσα που σήμερα βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού και δείχνουν ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να είναι σε θετικό πρόσημο. Είναι αυτό που λέμε σαν να κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του.
3: Καλά, εκεί παίζει ρόλο και η ενέργεια και τα καύσιμα, που νομίζω ότι είναι η βασική αιτία, έτσι, της αυξητικής τάσης του πληθωρισμού. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάποιο άλλο παράδειγμα. Να ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας στο Earth News για το θέμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα σε λίγο.
8: Βεβαίως.
9: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
10: Ναι.
9: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600, κάτι τέτοιο.
10: 1.700 κωδικοί.
9: 1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Mm-hmm. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
10: Μάλιστα.
9: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
3: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στον Alpha Radio για τις μειώσεις και την επίδραση στην αγορά.
11: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές. Για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται, το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα.
3: Οι μειώσεις αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσέας.
12: Πρακτικά, ο καταναλωτής καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση, όχι εξαρτάται από δύο παράγοντες. Να είναι δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει, με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Ναι. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Ναι. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ, πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
3: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κιωσέ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επεσήμανε επίσης στις πρωινές διαδρομές ότι τα μικρά ποσοστά μειώσεων δεν αποτυπώνονται στην τσέπη του καταναλωτή, αφού προηγήθηκαν σημαντικές αυξήσεις.
13: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα ήθελα να πάρω φρέσκο γάλα που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
3: Άκη, επιστροφή σε σένα. Το λέγαμε και νωρίτερα. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, λόγω κυρίως της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές της ενέργειας έτρεξαν με 15,3%, ενώ στα τρόφιμα η συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς για πάγωμα των τιμών φαίνεται ότι σταθεροποίησε τον δείκτη. Άκη.
8: Και αυτή η άνοδος δείχνει αυτό που λέγαμε και πριν, Θάνο, ότι μπορεί να γίνονται κάποιες προσπάθειες, οι επιδοτήσεις, ας πούμε, στην ενέργεια, στο πετρέλαιο και στην αμόλυβδη είναι ένα δείγμα. Οι συμφωνίες σούπερ μάρκετ προμηθευτών και κυβέρνησης είναι μια δεύτερη προσπάθεια. Και γίνεται, βλέπεις λοιπόν τον ένα μήνα πάει να φρενάρει λίγο ο πληθωρισμός και τον επόμενο κάνει ένα άλμα μια μονάδα. Δηλαδή από το 2,7 στο 3,7 είναι σημαντικό άλμα, είναι μια μονάδα πάνω. Και αν κανένας και το κοιτάξει αναλυτικά, θα δει ότι και οι τρεις κατηγορίες επηρέασαν. Βέβαια, σίγουρα τη μεγάλη επίδραση την είχε η ενέργεια. Συν 15%, όταν τον Ιούλιο έτρεχε η ενέργεια με συν 13%. Μόνο από εκεί, ας πούμε, έγινε σχεδόν 2,5 μονάδες πάνω. Όμως και στα τρόφιμα, ακόμα και αν η αύξηση είναι οριακή, είναι συν 0,2. Τον Ιούλιο ήταν μείον 0,4. Άρα από το αρνητικό πρόσημο περάσαμε σε θετικό τον Αύγουστο. Άρα και από τα τρόφιμα κάτι τσίμπησε. Στις υπηρεσίες ήταν 3,1 τον Ιούλιο, πήγε 4,6. Και στις υπηρεσίες λοιπόν μια μισή μονάδα πάνω. Άρα μια μονάδα από εδώ, μισή μονάδα από εκεί. Βλέπεις ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, παρά τις προσπάθειες, ξαναλέω, επιδοτήθηκε το ντίζελ, η αμόλυβδη. Υπήρξε συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους προμηθευτές να μην αυξήσουν καμία τιμή μέσα στο καλοκαίρι. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν που έγιναν, βλέπεις ότι τον Αύγουστο είχαμε αυτό το άλμα. Τώρα είναι πολύ νωρίς να εκτιμήσουμε εάν αυτή η συμφωνία που ξεκίνησε χθες με τις μειωμένες τιμές θα αντιστρέψει το κλίμα. Ελπίδα όλων είναι ότι ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει αντίθετη πορεία. Προφανώς και η δική μας ελπίδα είναι αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει ο Σεπτέμβριος. Ο Αύγουστος πάντως δεν πήγε πολύ καλά. Γενικώς, να πω κλείνοντας, ότι και στην Ευρωζώνη η εικόνα δεν ήταν καλή. Mm-hmm. Τον Ιούλιο η Ευρωζώνη.
3: Αν μπορείς να μας μεταφέρεις την εικόνα, ναι.
8: Και στην Ευρωζώνη, λοιπόν, τον Ιούλιο ο πληθωρισμός ήταν 2,9 και τον Αύγουστο πήγε 3,3. 4 δέκατα επάνω. Απλώς εμείς πήγαμε μία μονάδα πάνω, σε εμάς έτρεξε λίγο περισσότερο. Αλλά πάντως γενικώς υπάρχει η πληθωριστική πίεση πολύ ισχυρή.
3: Άκη, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, ενώ στην ελληνική αγορά η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα αποτελεί ανάχωμα στις όποιες επιπτώσεις από τη νέα πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Την ίδια στιγμή, υψηλό ρεκόρ 44 μηνών καταγράφεται στο φυσικό αέριο, κάτι προκαλεί ανησυχία. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει την συνολική εικόνα της αγοράς και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις αυτές στην Αγγλία. Πινελόπη, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
10: Καλησπέρα Θάνο, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
3: Χρόνια πολλά.
10: Δυστυχώς δεν έχω ευχάριστα νέα να πω, παρά τα χρόνια πολλά για τα οποία σε ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτό σημαίνει ότι δεν μας κερνάς δηλαδή, έτσι. Ξεκινάς τις εκπτώσεις από το καλησπέρα.
10: Να σας κεράσω ευχαρίστως, αλλά όχι, δυστυχώς όχι καλές τιμές στα καύσιμα.
3: Λοιπόν, δεν μας κερνάς καλές τιμές στα καύσιμα. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ.
10: Έχουμε λοιπόν και νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent. Είναι στα 92,5 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 88 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο, όπως είπες και εσύ, έχει εκτοξευθεί στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σήμερα η άνοδος ήταν 3,15%. Κάθε μέρα έχουμε άνοδο και η κατάσταση προκαλεί ανησυχία, ειδικά για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας τους επόμενους μήνες εν ώψη και του χειμώνα. Όπου το φυσικό αέριο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αποτελεί βασικό παράγοντα για τη θέρμανση, αλλά στη χώρα μας αποτελεί βασικό παράγοντα για τον ηλεκτρισμό. Κατά συνέπεια θα έχουμε εκτιμάται ότι θα υπάρχει άνοδος των τιμών του ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Ας τα πάρουμε με τη σειρά να πούμε για τα υγρά καύσιμα, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή μάλλον της αμόλυβδης σε όλη την Ελλάδα χθες ήταν στα 2,046 και το ντίζελ στα 2,023, ενώ στην Αττική η αμόλυβδη ήταν λίγο πιο αυξημένη στα 2,098 από τις όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και το ντίζελ λίγο χαμηλότερα στα 1,99. Όλα αυτά δείχνουν, παρά το γεγονός ότι ισχύουν τόσο η επιδότηση που έχει δώσει η κυβέρνηση στο ντίζελ, όσο και οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη. Οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις αυτές θα συνεχιστούν και τον Σεπτέμβριο, αλλά αυτό που φαίνεται να προσδοκούν όλοι είναι απλώς να διατηρηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων γύρω στα 2 ευρώ και να μην ξεφύγουν πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω ότι η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι 10 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, ενώ η εκπτώση από την πλευρά των δικαστηρίων είναι 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, mm-hmm. που σημαίνει ότι συνολικά έχουμε μια έκπτωση 15 λεπτά στο λίτρο, και 10 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη. Αυτή είναι η κατάσταση στα υγρά καύσιμα, άρα δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα δούμε τιμές κάτω από τα 2 ευρώ πολύ σύντομα.
3: Σήμερα ανακοινώθηκαν και ανατιμήσεις στα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Σεπτεμβρίου. Έχουμε εικόνα.
10: Πράγματι, καταρχήν να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια μεγάλη αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή, η οποία βεβαίως ενεργοποιεί και τις αυξήσεις στη λιανική αγορά. Να πούμε ότι για αύριο 2 Σεπτεμβρίου η μέση χονδρεμπορική τιμή έχει φτάσει στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με μια αύξηση της τάξης του 7,63%, ενώ η χονδρεμπορική τιμή αυξήθηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο κατά 21%. Η άνοδος αυτή, όπως καταλαβαίνεις, πέρασε στα κειμενόμενα τιμολόγια. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε λοιπόν ότι το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο της, στο οποίο είναι συνδεδεμένη περίπου το 60% των καταναλωτών, διαμορφώνεται στο 0,149 λεπτά ανά κιλοβατόρα, έναντι 0,138 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η αύξηση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. είναι 7,7%, δηλαδή δεν έχει ενσωματωθεί ολόκληρη αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής. Ωστόσο, φαίνεται ότι η ΔΕΗ προσπαθεί να προωθήσει τα μπλε σταθερά τιμολόγια, να ενεργοποιήσει τους καταναλωτές να συνάψουν μακροχρόνια συμβόλαια αγοράς ρεύματος, και έτσι έχουμε μείωση στα μπλε σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ στα 0,11 λεπτά ανά κιλοβατόρα, που είναι μια τιμή αρκετά συμφέρουσα δεδομένων των υφιστάμενων συνθήκων. Το κακό πάνω είναι ότι η εικόνα όπως ξεκίνησε ο μήνας δείχνει ότι αυτό δεν θα σταματήσει εδώ, θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
3: Μας το έλεγε και ο Άκης νωρίτερα, το ακούσαμε. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα, όπου η αντιπαράθεση οξύνεται. Στο επίκεντρο μάλιστα βρίσκονται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών, με φόντο τι άλλο τι δεν. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς στρέφει τα πυρά του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης στα υπερκέρδη. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
14: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
3: Τώρα, στην τηλεόραση του Earth News, συνέντευξη παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μόνιμη φορολόγηση στα υπερκέρδη και απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του το πρωί, όπως πρέπει και εσύ, σχετικά με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, μέτρα που ουσιαστικά έχουν κλειδώσει και αφορούν στο σύνολο όλης της κοινωνίας με ορίζοντα τετραετίας, απάντησε ανοιχτά στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών. Όπως απάντησε ο Κωστής Χατζηδάκης, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων, ενώ υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα, όπως η κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια. Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις περί στήριξης των φαντ, κάτι που ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθιστώντας τον υποχρεωτικό τόσο για τους ευάλωτους δανειολήπτες, όσο και για τη μεσαία τάξη.
3: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τον κύριο Ανδρουλάκη.
9: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα, με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών έξι προμηθειών των τραπεζών, Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, οι ρυθμίσεις οι δικές μας, ιδιαίτερα από το 23 και μετά, ήταν αρκετά σημαντικές, και ως προς τα κόκκινα δάνεια, ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, όχι μόνο για τους ευάλωτους, αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
3: Στον ΣΥΡΙΖΑ στο επίκεντρο βρίσκεται η προετοιμασία για τη ΔΕΘ με την απόφαση για κοινή εκπροσώπηση από τη Ρένα Δούρου, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά. Την ίδια ώρα παραμένουν οι προβληματισμοί για τη στάση του Παύλου Πολάκη αλλά και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Θάνο. Το τελευταίο στάδιο των επιλογών, των κεντρικών επιλογών από τη μεριά της Κουμουνδούρου μένει να αποφασιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και αναφέρομαι στην εκπροσώπηση. Το σίγουρο είναι ότι και οι τρεις κορυφαίοι παράγοντες του κόμματος, δηλαδή η Ρένα Δούρου ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Νίκος Παπάς ως γραμματέας του κόμματος και ο κύριος Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, θα εκπροσωπήσουν το κόμμα. Και στην έκφραση των, και στη συνάντηση που θα υπάρχει με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, mm-hmm. και στην πολιτική ομιλία και στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Το πώς θα διαμορφωθεί αυτό, αν θα είναι ένας επί των τριών, ας πούμε, λέω το παράδειγμα των επαφών με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και οι τρεις μαζί στην πολιτική ομιλία ή οι δύο και οι τρεις μαζί στην συνέντευξη μου, αυτό είπαμε και στην αρχή, μένει να καθοριστεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο. Τώρα, από αύριο συνολικά για την κέντρο αριστερά ξεκινάει η ΔΕΘ, mm-hmm. που ουσιαστικά και τυπικά με την άφιξη του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσει αύριο το πολιτικό και το οικονομικό του πρόγραμμα, δύο τομείς ιδιαίτερα προσεγμένους και μελετημένους, όπως λένε τα στελέχη του κόμματος, καθ' όλη την περίοδο του Αυγούστου. Για το οικονομικό πρόγραμμα φαίνεται ότι θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στους μικροεπιχειρηματίες της χώρας, στη ραχοκοκαλιά δηλαδή, αυτό που λέμε, της ελληνικής οικονομίας, και κυρίως στα κοινωνικά στρώματα εκείνα τα οποία κατά τη γνώμη τους έχουν βληθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Προτάσεις που λένε ότι θα είναι αυστηρώς κοστολογημένες, μέλη να κριθούν βεβαίως, Θάνο, όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι, και το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο αναμένεται με ενδιαφέρον, με την έννοια το θα δώσει ο κύριος Τσίπρας και την πολιτική ταυτότητα του νέου κόμματος. Αυτή τη φορά η άφιξη του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι μία ακόμα άφιξη, αλλά θα είναι η παρουσίαση ενός νέου κόμματος και αυτό θα έχει σημασία και εν όψη βεβαίως των επερχόμενων εκλογών, όποτε και αυτές πραγματοποιηθούν.
3: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων με την ονομασία Κόμβος, το οποίο στοχεύει να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που δημιουργούν συμφόρηση στους δρόμους της Αττικής. Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Γιώργο.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο.
3: Είσαι στο θάλαμο επιχειρήσεων του Κόμβος.
17: Σωστά. Πρόκειται για ένα σύστημα λοιπόν το οποίο ήδη λειτουργούσε πιλωτικά από τα μέσα του καλοκαιριού. Πλέον τίθεται σε κανονική λειτουργία. Πώς λειτουργεί, ποια είναι η διαδικασία. Mm-hmm. Όπως προανέφερε στην εισαγωγή σου, παίρνει δεδομένα από κάμερες κυκλοφορίας, από drones και από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά. Το σύστημα Traffic Commander που υπάρχει στο θάλαμο επιχειρήσεων στροχείας τα κατηγοριοποιεί ανάλογα με τη σοβαρότητα του κάθε περιστατικού, ανάλογα δηλαδή με το πόσα μέτρα είναι η ανάσχεση, πολλοί χιλιόμετρα, πόση μέση ταχύτητα έχουν τα αυτοκίνητα προκειμένου να περάσουν εκεί αυτό το δύσκολο σημείο, αν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, αν υπάρχει ολισθηρότητα του οδοστρώματος, όλα αυτά τέλος πάντων μπαίνουν σε μία.
18: Αν κάποιο έχει παρκάρει παράνομα, αν κάποιο λεωφορείο δεν μπορεί να στρίψει, έτσι, περιπτώσεις που τις έχουμε δει όχι μόνο μία φορά.
17: Καθημερινά, βέβαια, λίγο
18: σχεδόν καθημερινά.
17: Πέτυχαμε μια τέτοια περίπτωση στο Κερατσίνι, μέσα από το θάλαμο επιχειρήσεων, όπου δόθηκε σήμα να πάει γερανός να σηκώσει το όχημα που εμπόδιζε τη διέλευση τρόλεϊ. Οπότε, όπως έλεγα λοιπόν, το traffic commander τα κατηγοριοποιεί και από εκεί και πέρα το στέλεχος τροχείας που χειρίζεται το συγκεκριμένο σύστημα δίνει σήμα στα στελέχη του κόμβος, τους δικυκλιστές τέλος πάντων της ομάδας αυτής, οι οποίοι σπέβδουν στο σημείο ούτως ώστε να ρυθμίσουν την κατάσταση, να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό για την τροχέα και για δεδομένου ότι μιλάμε για ήδη επιβαρημένους δρόμους εδώ στην Αττική. Μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο 60 με 70.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στους δρόμους της Αττικής. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και από εκεί πέρα αυτό που περιμένουν όλοι να δουν είναι πώς θα συνεχίσει η διαδικασία.
18: Όταν ανοίξουν
17: μετά
18: τα σχολεία.
17: Μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο, ακριβώς. Θα ανοίξουν τα σχολεία και όχι μόνο αυτό, μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο θα μπει πιο έντονα η καθημερινότητα, θα γίνει πιο έντονη η καθημερινότητα των πολιτών. Ήδη τώρα αυτή τη στιγμή ίσως είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα.
18: Όταν θα έχουμε, Γιώργο, επιστρέψει όλοι, αλλά ακριβώς. Και θα έχουν ανοίξει τα λεωφορεία, τα σχολεία. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε πολλά σχολικά λεωφορεία και ούτως ή άλλως μιλάμε για μια δύσκολη κατάσταση και μια δύσκολη πραγματικότητα στους δρόμους. Οπότε βλέπουμε και τα σχολικά να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Και είναι αυτό που είπες, ατυχήματα, μικροσυγκρούσεις, έτσι, που πολλές φορές βλέπουμε στο δρόμο και οι οδηγοί κάθονται και παρακολουθούν όλο αυτό το επεισόδιο. Μπορεί να συμβάλλει σε ένα βαθμό όλη αυτή η ιστορία, μένει να το δούμε όμως στην πράξη.
17: Ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη νωρίτερα, ο οποίος ανέφερε ότι με αυτό το σύστημα αναμένεται να δουν μία βελτίωση γύρω στο 20-30%. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ σοβαρό ποσοστό αυτό, αν καταφέρει και αποκλιμαγωθεί η κατάσταση στους δρόμους, έστω και 30% είναι πολύ πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη συμβολή του.
18: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει το σύστημα κόμβος. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται να καταστεί, το είπε και ο Γιώργος Οκοβός, σταδιακά και σε βάθος χρόνου εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας, ακόμα και κατά 25%. Να ακούσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
19: Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
18: Για τη λειτουργία του νέου συστήματος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, διοικητής της Τροχέας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης.
20: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της Τροχέας, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα, στον Κηφισό, στον ερχόμενο, στον επερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το οδόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
21: Earth News Radio 105,8.
2: πρώτο στην είδηση.
18: Τώρα, τροχαίο δυστύχημα με 3 νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας όταν 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμεμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Μιλώντας στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις 2 κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους 2 οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Όπως σημείωσε, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους 3 αναβάτες φορούσε κράνος.
0: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους 2 οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη, γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχιά στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
18: Από ό,τι φαίνεται, από την έρευνα της τροχιάς, αναστροφή στην Αλεξάνδρας έκανε η μοτοσικλέτα με τις 2 κοπέλες σε σχέση με το τροχαίο που αναφέρθηκε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Αλλάζουμε θέμα. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτης στην Κεσαριανή επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η μονάδα ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει συνολική δωρεά 400 εκατομμυρίων ευρώ για την κτηριακή αναβάθμιση 670 σχολείων, ευχαριστώντας παράλληλα τράπεζες και εκπαιδευτικούς. Στο σχολείο βρέθηκε ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης και εμείς να ακούσουμε και το ρεπορτάζ, αλλά και τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
21: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των 4 μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
22: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετία θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο. Οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά

0: στην Κυψέλη. Ευτυχώς που πέθανε και ηρεμήσαμε, είπε στους αστυνομικούς ο φερόμενος πατέρας του βρέφους, που υποστήριξε ότι στο μεευτήριο τους έδωσαν ένα δαιμονισμένο παιδί αντί για το δικό τους. Φως στο θρίλερ πιστεύεται ότι θα ρίξουν οι καταθέσεις των τριών παιδιών, τα οποία διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Περισσότερα για όσα συνέβησαν στο σπίτι της Φρίκης θα μας πει η αστυνομική μας ρεπόρτερ Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Φαίνεται να μην έχουν τέλος τα αδικήματα που διαπράττονται σε αυτό το σπίτι. Ναι. Αύριο περνάνε την πόρτα του εισαγγελέα οι τρεις ενήλικοι, οι δύο φερόμενοι ως γονείς και ο Αφγανός για παράβαση νόμου ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση έβρισης νεκρού. Αλλά και σήμερα ο 43χρονος, λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα, πέρασε και πάλι την πόρτα του εισαγγελέα. Αυτή τη φορά, καθώς την πρώτη φορά που πήγε, τσακώθηκε με αστυνομικούς. Προσπάθησε μάλιστα να σπάσει και πάνω τους μία καρέκλα μέσα στην εισαγγελία και γι' αυτό το ασκήθηκε και ποινική δίωξη για απήθεια και βία κατά των υπαλλήλων. Τώρα, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, με ακούς και λέω φερόμενοι ως γονείς, γιατί περιμένουμε ακόμα τις εξετάσεις, να γίνουν εξετάσεις DNA, γιατί ναι μεν οι γονείς δηλώνουν ότι τα τρία παιδιά και το μωρό το νεκρό είναι δικό τους, ωστόσο επειδή αλλάζουν συνεχώς τις καταθέσεις που δίνουν στις αστυνομικές αρχές, οι αστυνομικοί δεν τους πιστεύουν και θα γίνει μια ευρεία εξέταση και για το DNA. Θα γίνουν εξετάσεις πέρα από αυτές που ήδη έχουν γίνει και δεν έχει βρεθεί στα τρία παιδιά, έχει βρεθεί ότι έχουν αφροδίσιο νόσημα και στην 15χρονη που είναι έγκυος. Πέρα από τις εξετάσεις αυτές θα συνεχιστούν οι εξετάσεις για να δούμε εάν υπήρχε και κακοποίηση, η οποία ναι μεν με την πρώτη προδικαστική εξέταση δεν φάνηκε, αλλά δεν φάνηκε για το τελευταίο διάστημα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γινόταν νωρίτερα. Να πούμε για το βρέφος, το νεκρό, το οποίο από την ιατροδικαστική εξέταση ορίζεται 8 με 9 μηνών, δολοφονήθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές στην πλάτη από ένα μόνο όργανο, ένα κουζινομάχαιρο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος από τους δύο γονείς ή αν και οι δύο ήταν εκείνοι που διέπραξαν το έγκλημα. Συνεχίζεται η έρευνα.
0: Γνωρίζουμε το πότε, οι αρχές το γνωρίζουν, το πότε δολοφονήθηκε αυτό το βρέφος.
1: Ούτε αυτό μπόρεσε να το εξακριβώσει η ιατροδικαστική εξέταση, το πόσο καιρό δηλαδή το έχουν καταψύξει και το κυκλοφορούν μέσα στην βαλίτσα. Γι' αυτό είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Παίρνουν καταθέσεις όχι μόνο από τους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή τα παιδιά, αλλά και από οποιονδήποτε άλλον μπορεί να τους είχε δει. Υπάρχει ένας μάρτυρας, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ούτε από το προηγούμενο σπίτι που μένανε στη Φιλής, ενώ άκουγε τα παιδιά, δεν άκουγε κλάμα μωρού. Οπότε οι έρευνες των αρχών δεν είναι για το διάστημα των δύο εβδομάδων εδώ που μένανε στην Κυψέλη, αλλά πάμε για μεγαλύτερο διάστημα που μπορεί να έχει καταψυχθεί το παιδί. Να πούμε όμως λίγο και για το παρελθόν της οικογένειας, για το 43χρονο αρχικά. Τον Απρίλιο του 2020 είχε προφυλακιστεί για μαστροπία. Μια 40χρονη γυναίκα Γερμανίδα είχε καταγγείλει ότι είχαν γνωριστεί μέσα από κοινωνικά δίκτυα, τον ερωτεύτηκε, ήρθε γι' αυτόν στη χώρα μας και εκείνος την κλείδωσε μέσα σε ένα δωμάτιο και την εξανάγκασε σε πορνεία. Τον Οκτώβριο, λίγους μήνες μετά το 2020, αποφυλακίστηκε και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την ενοχή του. Παράλληλα, η γυναίκα, η 38χρονη Γερμανίδα, φαίνεται να αλλάζει συνεχώς τις καταθέσεις της στην αστυνομία, με την τελευταία να επιβεβαιώνει και το πόρισμα, να λέει δηλαδή ότι το μωρό όταν πέθανε ήταν όντως 8 μηνών. Ωστόσο, ενώ δήλωσε ότι το γέννησε σε νοσοκομείο, δεν έχει επιδείξει κανένα έγγραφο ταυτοποίησης ούτε του μωρού, ούτε των τριών άλλων παιδιών. Ταυτόχρονα, ο Αφγανός, ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι και ο πατέρας του αγέννητου μωρού της 15χρονης που είναι έγκυος, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Έχει συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών, συγκεκριμένα του ναρκωτικού ΣΥΣΑ, ενώ πληροφορίες τον θέλουν κιόλας να κακοποιούσε σεξουαλικά την 15χρονη. Τώρα, τα παιδιά φαίνεται και εκείνα να είχαν μια παραβατική συμπεριφορά. Πριν από ένα χρόνο ο ένας γιος, που να θυμίσουμε τα αγόρια είναι 12 και 9 ετών, φαίνεται να είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο και γι' αυτό είχαν οδηγηθεί και στο νοσοκομείο, που ο πατέρας, στο νοσοκομείο πέθανε, όπου ο πατέρας μπήκε και παράνομα πάλι έκλεψε τα

0: τα παιδιά του, τα οποία ζούσαν προφανώς υποσιτισμένα, κακοποιημένα, σε πολύ κακές συνθήκες.
1: Σπυριδούλα, νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, αλλά τελικά δεν έχεις δει τίποτα. Φρίκι, δεν υπάρχουν λέξεις, η αυλή των τεράτων. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε την Σπυριδούλα Κακλατζή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου και το ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
2: Πράγματι, μετά από 6 μήνες κρατούμενος στις δικαστικές φυλακές των Τρικάλων, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, αποφυλακίστηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω κράτηση του κυρίου Τζορτζιώτη και δεν συντρέχουν επίσης, δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, αλλά και δεν είναι ύποπτος φυγής. Έτσι λοιπόν του τέθηκαν περιοριστικοί όροι να μην φύγει από τη χώρα, αλλά και να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ο κύριος Τζορτζιώτης ήταν προφυλακισμένος από τα μέσα Φεβρουαρίου, 15 ημέρες περίπου μετά την φωνική έκρηξη, και από τότε είχε καταθέσει άλλες 3 φορές αίτηση αποφυλάκησης, οι οποίες είχαν απορριφθεί.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε για λίγο την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου. Πριν από λίγο είχαμε νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δέσποινα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως έγινε γνωστό από την αμερικανική πλευρά, από την κεντρική διοίκηση της ΕΝΤΚΟΜ, είχαμε νέες επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς και στο Σιρίκ στο νησί Κέσμ. Επίσης, να σου πω ότι σήμερα η Αμερικανική Πρεσβεία στο Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς της μέσης που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να προσέχουν και ότι υπάρχει πιθανότητα για περαιτέρω κλιμάκωση, για ακύρωση πτήσεων και για κλείσιμο εναερίων χώρων.
1: Να πάμε και στα στενά του Ορμούς. Σήμερα 2 τάνκερ χτυπήθηκαν.
4: Δύο υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού το καθένα, επλήγησαν από άγνωστα μέχρι στιγμής βλήματα. Δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντική ζημιά, όμως ένα από τα δύο πλοία φέρεται να ακινητοποιήθηκε και καμιά πλευρά δεν έχει αναλάβει ευθύνη. Μετά τα πλήγματα, ο Σουλτάνος του Ομάν και ο Σαουδάραβας διάδοχος Μπιν Σαλμάν συζήτησαν προτάσεις για την αποκλιμάκωση της κρίσης και για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού. Το Ομάν συνεχίζει παράλληλα το ρόλο του ως διαμεσολαβητής μεταξύ τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
1: Και βέβαια είχαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος θα συναντηθεί με τους επικεφαλείς δηληστηρίων και εταιριών διανομής πετρελαίου, Δέσποινα.
4: Έτσι ακριβώς, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε μετά τη συμφωνία για τον έλεγχο των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας, είπε ότι πλέον οι Αμερικανοί θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πολύ χαμηλότερη βενζίνη. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα θα συναντηθεί με εκπροσώπους δηληστηρίων και εταιριών διανομής πετρελαίου με βασικό στόχο την αύξηση της αμερικανικής δυναμικότητας διήλυσης και τη συγκράτηση των τιμών της βενζίνης. Η κυβέρνηση συνδέει την πρωτοβουλία αυτή με την ατζέντα της ενεργειακής κυριαρχίας, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στο δίκτυο Fox, με την ανάγκη και την ανάγκη περιορισμού των επιπτώσεων από τον πόλεμο του Ιράν και της αναταράξης στην παγκόσμια αγορά. Βέβαια, εδώ θάνω να σου πω το εξής, ότι ως προς το στη συμφωνία με τη Βενεζουέλα, σήμερα ένα δημοσίευμα της Washington Post λέει ότι, ότι όλη αυτή η μεγάλη συμφωνία, και μάλιστα τη χαρακτήρισαν και ιστορική συμφωνία, λέει ότι δεν αναμένεται να ρίξει άμεσα τις τιμές του πετρελαίου ή της βενζίνης παρά τους πανηγυρισμούς. Τα τεράστια αυτά αποθέματα της Βενεζουέλας είναι δύσκολο και πολύ ακριβό έργο να αξιοποιηθούν, ενώ η παραγωγή μπορεί να χρειαστεί χρόνια για να αυξηθεί σημαντικά. Το βασικό όφελος για τις ΗΠΑ είναι μακροπρόθεσμο. Αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε μεγάλο μέρος των αποθεμάτων της Βενεζουέλας και μπορούν να ενισχύσουν το στρατηγικό τους απόθεμα. Σήμερα, βέβαια, βέβαια πριν από λίγο η Σεύρον ανακοίνωσε την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Βενεζουέλα.
1: Δέσποινα, να πάμε και στο Κυργιστάν, όπου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού της Σαγκάης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν, αλλά και με τον πρόεδρο Ερντογάν.
4: Έτσι.
1: Έχουμε ειδήσεις από εκεί.
4: Έχουμε πραγματικά. Η Μόσχα λοιπόν επιδεικνύει πολιτική στήριξη προς το Ιράν. Πούτιν και Πεζεσκιάν συναντήθηκαν στο Κυργιστάν με την Τεχεράνη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λοιπόν είπε ότι η Ρωσία στέκεται στο πλευρό του Ιράν και στηρίζει τα συμφέροντα της χώρας απέναντι στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων, ότι η Ρωσία και η Ιράν συνεχίζουν να έχουν οικονομικές και εμπορικές σχέσεις παρά την ένταση και τις στρατιωτικές εξελίξεις. Ο Πούτιν χαρακτήρισε την προηγούμενη κατάπαυση του πυρός εύθραυστη, καθώς οι εντάσεις κλιμακώθηκαν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Κλιμακώθηκαν. Τώρα από την πλευρά του ο πρόεδρος Πεζεσκιάν ευχαρίστησε την Ρωσία για τη στάση και κάλεσε τη Μόσχα να αντισταθεί στη μονομέρεια των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δηλώνει έτοιμο το Ιράν να επιστρέψει στη συμφωνία του Ιουνίου για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσει, εφόσον οι ΗΠΑ επαναλάβουν και τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.
1: Λοιπόν, η Τουρκία, το λέγαμε και νωρίτερα, επιλέγει τις καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και με τον πρόεδρο Πούτιν, έτσι.
4: Έτσι ακριβώς. Ο Ρετζέπ Ταγίρ Ερντογάν βρέθηκε στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Να σου πω εδώ ότι η Τουρκία έχει το καθεστώς του εταίρου στον διάλογο. Δεν είναι μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και ούτε χώρα παρατηρητής. Είναι, όπως σου είπα, εταίρος στο διάλογο και δίνει αυτός ο χαρακτηρισμός και αυτό το στάτους δίνει σε μια χώρα τη δυνατότητα να συμμετέχει σε συγκεκριμένες συναντήσεις και δραστηριότητες του οργανισμού, όπως σε θέματα οικονομίας, ασφάλειας ή πολιτισμού, χωρίς να διαθέτει δικαιώματα πλήρους μέλους ή παρατηρητή. Λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε την Τρίτη ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας βρίσκονται στο πιο προηγμένο επίπεδό τους κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο. Μάλιστα, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε μία τέτοια ευκαιρία, γιατί λόγω αυτής ακριβώς του επίπεδου, του πολύ πιο προηγμένου επίπεδου των σχέσεων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εποχή. Επίσης, εξήρηκε τη σημασία του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ΑΚΟΥΓΙΟΥ για τις διμερείς του σχέσεις.
1: Δημιουργείται λοιπόν ένα γεωπολιτικό τρίγωνο Πούτιν-Ερντογάν-Τραμπ και θα δούμε που θα βγάλει αυτό το γεωπολιτικό τρίγωνο. Να πάμε και στη Γερμανία, που το Βερολίνο ετοιμάζεται να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για το περιστατικό με τα ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
4: Έγιναν οι ανακοινώσεις θάνων.
1: Έχουν προέλευση.
4: Η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον του ουκρανικού αεροσκάφου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, διέταξε μια σειρά μέτρων ως απάντηση και μάλιστα να κλείσει ένα πολιτιστικό κέντρο. Είχαμε απάντηση από το Γενικό. Είχαμε επίσης, μάλλον απάντηση από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και είπε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει τη δυνατότητα αποτροπής και να υπερασπίζεται τους συμμάχους. Αύριο θα συζητήσει το θέμα με την Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν, η οποία είπε σε ανάρτησή της ότι η Ρωσία θα αντιδράσει σε όλες τις ενέργειες. Λοιπόν, θα αντιδράσει σε όλες τις με βάση την ανακοίνωση των Υπουργών Εξωτερικών.
1: Λοιπόν, σημαντικές ειδήσεις από το μεγάλο κάδρο, το κάδρο του κόσμου. Τώρα, η ευρωπαϊκή άμυνα, η θαλάσσια ασφάλεια και η ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος βρίσκονται στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας που συμμετέχει στη σύνοδο αναφέρθηκε στην Ατζέντα 2030 και στην ασπίδα του Αχιλλέα και στην συμβολή του σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας έναντι των νέων απειλών. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Έλενα Αποστολίδου, η οποία και παρακολουθεί τη σύνοδο για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Έλενα.
5: Καλησπέρα. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνα στο άτυπο συμβούλιο στο Wicklow του Δουβλίνου. Δεν περιμέναμε συμπεράσματα, καθώς έχει τη μορφή άτυπη συζήτηση. Ωστόσο, η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέας του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέρκινσκα, αναδεικνύει ακριβώς τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη, μάλιστα, εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας είχε δηλώσει προσερχόμενη και επιβεβαίωσε και στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε ότι υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν και να πάρουν αποφάσεις. Το πρώτο αφορά την επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικός παράγοντας άμυνας και το δεύτερο τη θαλάσσια ασφάλεια μέσα από δύο παραμέτρους. Τόσο το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί στα στενά του Ορμούς, αλλά και μια δεύτερη παράμετρος που αφορά την προστασία των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών. Τώρα, Θάνο, όπως αναφέρθηκες και εσύ, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, από το Συμβούλιο προσερχόμενος, δήλωσε για την ατζέντα των συζητήσεων και μάλιστα με προσανατολισμό την Ελλάδα ότι η ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν στη συζήτηση. Και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της Σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιντρόν αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε μάλιστα την πρόθεσή του να θέσει στους Ευρωπαίους συναδέλφους του και μάλιστα αποστόνησε να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο, Θάνο.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας.
6: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
1: Και στο δικαστικό ρεπορτάζ θα περάσουμε την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 19 από τους 22. Ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
7: Είχαμε την απόφαση του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 14 από τους 19 καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή για φυσική αυτουργία σε απάτη, λαμβάνοντας παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις για ποσά από 25 έως 85.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια στην απάτη. Στον έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 1 έτους με τριετή αναστολή και στους υπόλοιπους 4 επιβλήθηκε χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Στους 18 από τους 19 το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ αντίθετα οι 3 κηρύχθηκαν αθώοι, καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία ενοχοποιητικά σε βάρος τους. Πρόκειται για ακόμη μία δικογραφία, μία από τις δικογραφίες που έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στην τακτική δικαιοσύνη, ερευνώνται από την τακτική δικαιοσύνη ή ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά στην διετία 2019-2020. Μετά από ανώνυμη καταγγελία, αρχικώς ο έλεγχος έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια ερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Και μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Νομίζω να ξεκινήσω από την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Χτες το βράδυ
1: την Ισπανία.
8: Ήταν κόντερα στην Ισπανία. Από την Κόλα στο Παράδεισο. Τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν κάκιστα και όλοι θα λέγαμε ότι μάλλον θα χάσει πανηγυρικά. Όμως μετά από εξαιρετική εμφάνιση θύμισε μεγάλη εθνική του παρελθόντος και πέταξε στην παράταξη την Ισπανία. Δεν τελείωσε, γιατί πρέπει τα παιχνίδια απομένου να κάνει τουλάχιστον 3 νίκες. Είναι με Ισπανία εντός έδρας με Γεωργία και εντός έδρας με Ουκρανία, οπότε να κάνει 3 νίκες για να περάσει στο Μουντιάλ. Αυτό θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο, είναι τα επόμενα παράθυρα. Από την άλλη έχουμε τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Μία από τις εκπλήξεις των μεταγραφών, γιατί δεν περιμέναμε, αφορά τον νεαρό Μουζακίτη, τον διεθνή του Ολυμπιακού, που είναι με το ένα πόδι στην ΧΑΛ. Είναι μία πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον ίδιο, έτσι το ήθελε και ο ίδιος. Δεν ξέρω σε ποιο πώς θα πάει τελικά η μεταγραφή, όμως στο τέλος θα βρει τον Τζολάκη εκεί πέρα, που ήταν μέχρι πριν από ένα μήνα συμπαίκτης. Οπότε δύο νεαροί παίχτες στην Premier League. Από την άλλη έχουμε τον Παναθηναϊκό να είναι κοντά στον Ουνά. Ήταν και παλιότερα στον Παναθηναϊκό, ήταν με το Μαρόκο στο Μοντιάλ, από τους καλύτερους παίκτες του Μαρόκου. Είναι πολύ κοντά συμφωνία με την Τζιρόνα, δανεικός, με οψιόν αγοράζει με πολλά πολλά εκατομμύρια για το ερχόμενο καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, βλέπουμε πολύ ελληνικό αίμα σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
3: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
9: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σε λίγο ακολουθεί το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, ενώ αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή επικαιρότητας με όλες τις νέες εξελίξεις. Επί του παρόντος, γεια σας.
3: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ο δίσκος «Μεθυσμένο κορίτσι» που κυκλοφόρησε το 1980 αποτελεί μια ξεχωριστή συνάντηση δύο κορυφαίων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού, του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη. Περιλαμβάνει τραγούδια σε στίχους σημαντικών ποιητών και στιχουργών όπως ο Νίκος Γκάτσος, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Κατσαρός, καθώς και του Μάνου Χατζηδάκη. Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια του δίσκου ξεχωρίζουν τα «Μεθυσμένο κορίτσι», «Μια φορά και έναν καιρό», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα». Οι λιτές ενορχιστρώσεις και οι εμπνευσμένες συνθέσεις αναδεικνύουν τον λυρισμό και τη διαχρονική αξία του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού.

Στις 28 Μαρτίου του 1984 κυκλοφόρησε ο δεύτερος καρπός της συνεργασίας του Ηλία Ανδριόπουλου με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη μετά τα γράμματα στον Μακρυγιάννη. Ο δίσκος «Προσανατολισμοί» βασίστηκε σε 9 μελοποιημένα ποίηματα του Οδυσσέα Ηλίτη από την ομώνυμη πρώτη ποιητική του συλλογή που εκδόθηκε το 1940. Τα περισσότερα τραγούδια ερμήνευσε η Άλκηστη Πρωτοψάλτη, ενώ ένα από αυτά απέδωσε ο ίδιος ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Την έκδοση συμπλήρωσαν 5 οργανικές συνθέσεις. Οι προσανατολισμοί επανεκδόθηκαν σε CD το 1996 και ξανά το 2007.

Οι εικόνες στα σύννεφα των υπογείων ρευμάτων είναι ένας δίσκος που ξεδιπλώνεται σαν ένα ενιαίο μουσικό ταξίδι με 14 τραγούδια γεμάτα εικόνες και συναισθήματα. Με τον χαρακτηριστικό τους ήχο, το συγκρότημα παραμένει αυθεντικό και βαθιά συγκινητικό. Η στίχη με επίκεντρο τις ανθρώπινες σχέσεις και τις μικρές ιστορίες της ζωής αποκτούν ξεχωριστή δύναμη, ενώ στον δίσκο περιλαμβάνονται και δύο ποίηματα του Κώστα Καριωτάκη.

Ο δίσκος «Στου αιώνα την Παράγκα» κυκλοφόρησε το 1996 και αποτέλεσε την πρώτη συνεργασία του Θάνου Μικρούτσικου με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ο δίσκος περιλαμβάνει 14 τραγούδια με στίχους μεταξύ άλλων του Άλκη Αλκαίου και γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ξεχώρισαν ιδιαίτερα τα τραγούδια «Ρόζα» και «Πάντα γελαστή» που έγιναν διαχρονικές επιτυχίες. Η «Ρόζα», εμπνευσμένη από τη μορφή της Ρόζας Λούξεμπουργκ, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Ο δίσκος συνέβαλε σημαντικά στη δεύτερη μεγάλη περίοδο της καριέρας του Δημήτρη Μητροπάνου. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδος και την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Ο δίσκος «Βενετιά και Φανάρι» κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1982 από την Κολούμπια και ήταν ο τρίτος προσωπικός δίσκος της Λιζέτας Νικολάου. Περιλαμβάνει 12 διεθνείς μελωδίες, κυρίως παραδοσιακές, στις οποίες ο Δημήτρης Ιατρόπουλος έγραψε ελληνικούς στίχους. Τις διασκευές και την ενορχήστρωση επιμελήθηκε ο Νέστορ Δάνας, δημιουργώντας ένα ενιαίο ηχητικό ύφος με στοιχεία ελαφρολαϊκού και μοντέρνου τραγουδιού.

0: Η μικρή βαλίτσα του Αλκίνου Ιωαννίδη κυκλοφόρησε το 2014 από την Cobalt Music 5,5 χρόνια μετά την Νεροποντή. Περιλαμβάνει 13 τραγούδια σε μουσική και στίχους του ίδιου με έντονη αναφορά στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα της εποχής. Ξεχωρίζουν τραγούδια όπως «Ο Τιμονίρης» με τον Σοκράτη Μάλαμα και «Το Πάντα θα ξημερώνει». Ο δίσκος συνδυάζει το προσωπικό ύφος του Ιωαννίδη με στοιχεία λαϊκής μουσικής με τη συμβολή μουσικών όπως ο Μανώλης Πάπος και ο Δημήτρης Μιστακίδης.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην κάτε

Η Ethel Waters ήταν σημαντική Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Ξεκίνησε την καριέρα της τη δεκαετία του 1920 τραγουδώντας blues. Έγινε γνωστή για τις ερμηνείες της σε jazz, swing και pop μουσική. Ξεχώρισε επίσης στον Broadway, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Ήταν πρωτοπόρος Αφροαμερικανίδα καλλιτέχνηδα και έλαβε σημαντικές υποψηφιότητες για Oscar και Emmy.

Η Gloria Stefan είναι Κουβανο-Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 με τις επιτυχίες της στην dance μουσική. Έχει κερδίσει 7 βραβεία Grammy και 4 Latin Grammy. Θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες λατίνες γυναίκες καλλιτέχνηδες στην ιστορία της pop μουσικής.

Η καριέρα του Art Pepper μοιραζόταν ανάμεσα στις μουσικές επιδόσεις του και στις συλλήψεις του για χρήση ναρκωτικών. Γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 1925 και έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς σολίστες στη σκηνή της δυτικής ακτής, καθώς η μελωδική φρασεολογία του και ο ήχος του στο άλτο σαξόφωνο βρίσκονταν κάπου ανάμεσα στον Lester Young και στον Benny Carter. Μετά από την περίοδο της φυλάκισής του που περιγράφεται στην έξω από τα δόντια αυτοβιογραφία του, ανέπτυξε μια περισσότερο συναισθηματική επιθετική τεχνοτροπία χρησιμοποιώντας πιο πολύ τον ρυθμό.

Η προσωπογραφία της Τάνιας Τσανακλείδου κυκλοφόρησε 8 χρόνια μετά την προηγούμενη δισκογραφική της δουλειά και εγκαινίασε τη συνεργασία της με τη Λύρα. Πρόκειται για έναν πολυσυλλεκτικό δίσκο με τραγούδια νέων και ταλαντούχων δημιουργών. Η αλληλουχία των τραγουδιών δημιουργεί μια ενιαία ιστορία και ένα συνολικό ηχητικό κόνσεπτ με αρχή, μέση και τέλος. Ξεχωρίζει το ζεϊμπέκικο «Εγώ για δύο». Η αισθαντική και θεατρική ερμηνεία της Τσανακλείδου δίνει στον δίσκο ξεχωριστή ταυτότητα και τον κάνει να ακούγεται ως ένα ολοκληρωμένο έργο. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

Η Κέτι Χωματά υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες του νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1964 όταν ο Γιάννης Σπανός την επέλεξε για να ερμηνεύσει τραγούδια του νέου μουσικού ρεύματος. Τραγούδησε περισσότερα από 200 τραγούδια και κυκλοφόρησε 18 δίσκους συνεργαζόμενοι με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ξεχωρίζουν τα «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», «Να διώξω τα σύννεφα» και «Άσπρα καράβια». Με τη χαρακτηριστική και ευαίσθητη φωνή της άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στο ελληνικό τραγούδι και ιδιαίτερα στο νέο κύμα.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

γέλασαν τα πικρά μου χείλη. Σαν πως τα μάτια της να μου

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου, που έχει την επιμέλεια του ήχου, ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στην μελοποιημένη ποίηση που ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν ένα μήνα. Το ταξίδι μας όμως δεν τελειώνει εδώ. Σε επόμενες εκπομπές θα επιστρέψουμε ξανά στη μελοποιημένη ποίηση, γιατί φίλες και φίλοι, υπάρχουν ακόμη πολλοί σπουδαίοι ποιητές και πολλά υπέροχα μελοποιημένα ποίηματα που αξίζει να ακούσουμε και να γνωρίσουμε. Ξεκινήσαμε το μουσικό μας απόσταγμα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τον Κώστα Καριωτάκη. Και θα μείνουμε λίγο ακόμη στον κόσμο του μεγάλου ποιητή του Μεσοπολέμου, γιατί το τραγούδι που θα ακολουθήσει, Κυριακή ο τίτλος του, μια Κυριακή γλυκόπικρη, άσε τον κόσμο στη χαρά του και έλα ψυχή μου να σου πω, σαν τραγουδάκι χαροπό, ένα τραγούδι του θανάτου. Στίχη του Κώστα Καριωτάκη που συναντούν τη φωνή του Νίκου Κούρκουλου.

Συνεχίζουμε με τον Τάσο Λιβαδίτη και το Βρέχει στη Φτωχογειτονιά, με την υπέροχη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και ταυτίστηκε με τη σπουδαία φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Απόψε όμως έχουμε επιλέξει να το ακούσουμε με τη βαθιά και ξεχωριστή ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου.

Για έναν ψεύτη και άδικο ντουνιά έγραψε ο Τάσος Λιβαδίτης. Για τον ίδιο άδικο κόσμο θα γράψει και ο Κώστας Βάρναλης, ο ποιητής της Εργατιάς. Θα ακούσουμε την μπαλάντα του Κυρμέντιου με τη φωνή του αξέχαστου Νίκου Ξυλούρη. Ο υπομονετικός Κυρμέντιος, το γαϊδουράκι που δουλεύει αδιάκοπα, που μοχθεί με κάμα και με βροχή, ώσπου του βγαίνει η ψυχή. Μα αν ξυπνήσει μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς.

Παραμένουμε στον Κώστα Βάρναλη και θα ακούσουμε το μελοποιημένο ποίημα «Το πέρασμά σου», όπως το απέδωσαν μουσικά οι χειμερινοί κολυμβητές. Και εδώ ο Βάρναλης μιλά για μια σκοτεινή γη, όπου οι άνθρωποι βαδίζουν τυφλά, μια γη όπου τα λουλούδια δεν ανθίζουν και τα ειδόνια δεν κελαϊδούν.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με τον Κώστα Βάρναλη και με την Μπαλάντα του Αντρίκου. Με την Κατερίνα, τη Ζωή, το Αντιγονάκι και τη Ζηνοβία, ο ποιητής συνθέτει μια γλυκόπικρη εικόνα. Κάθε στροφή κορυφώνεται με τον συγκλονιστικό στίχο «Χτυπάς φτωχή, καρδιά με βία». Πάμε να ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότση να ερμηνεύει αυτό το σπουδαίο μελοποιημένο ποίημα σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Από τον Κώστα Βάρναλη θα περάσουμε στον Κωστή Παλαμά με ένα ιδιαίτερα νοσταλγικό ποίημα. Μια πίκρα είναι ο τίτλος του και θα το ακούσουμε από τον Φίβο Δελιβοριά. Και ποιος δεν θα ήθελε να ζήσει εκεί, στη θάλασσα τη μεγάλη και την πλατιά.

Μάτια μου, μάτια σκαλιστά, γραμμένα στο κονδύλι, μαλαματένια δάχτυλα, γαρουφαλένια χείλη, έγραψε ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και ερμήνευσε ο Λάκης Παπάς. Μια σπάνια συνάντηση στίχων και μελωδίας σε ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας.

Ο ζωντανός ο χωρισμός το λέει και το τραγούδι. Παρηγοριά δεν έχει. Αυτούς τους στίχους, φίλες και φίλοι, τους έγραψε η Λιλή Ιακωβίδου, η οποία υπήρξε μία από τις τελευταίες και πιο αγαπημένες μαθήτριες του Κωστή Παλαμά. Εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1918, ενώ ήταν ακόμη φοιτήτρια της νομικής σχολής και πολύ σύντομα συνδέθηκε με το λογοτεχνικό περιοδικό «Νουμάς». Το 1932 η Λιλή Ιακωβίδου εξέδωσε την πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Φωτεινές ώρες», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής λογοτεχνικής πορείας. Η Ιακωβίδου, φίλες και φίλοι, τιμήθηκε 2 φορές με το κρατικό βραβείο ποίησης και άφησε αξιόλογο ποιητικό, θεατρικό και φιλολογικό έργο.

Σειρά τώρα έχει ο Νίκος Καβαδίας, που θα μας ταξιδέψει με τους στίχους του στο Μαντράς, στη Σιγκαπούρη και στο Αλγέρι, μέσα από τον ιδανικό και ανάξιο εραστή, που ερμηνεύει ο Κώστας Καράλης.

0: Θα παραμείνουμε στον Νίκο Καβαδία που έγραψε για μια νύχτα που φύσαγε ο Βαρδάρης. Έγραψε για τις Μαρό, για τα κόκκινα φώτα και στα αυτιά μας ακούγεται σιγά, σχεδόν ψιθυριστά, ένα σκοπός, σαν προσευχή. Άγιε Νικόλα φύλαγε και Άγια Θαλασσινή.
1: Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα η πλώρη κέρδιζε οριά με τη

απάνω στο γιατάκι σου φίδινο θρού κοιμάται και φέρνει

και φίλοι, το 1977 η Άννα Βύση κυκλοφόρησε τον προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή», ο οποίος πήρε το όνομά του από το τραγούδι που είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης την ίδια χρονιά. Στο δίσκο περιλαμβάνεται και το τραγούδι «Γεια σας Τριαντάφυλλα» σε ποίηση του Κωστή Παλαμά. Πρόκειται για μία από τις γνωστότερες μελοποιήσεις ποίηματος του Παλαμά που έχει ερμηνεύσει η Άννα Βύση.

Συνεχίζουμε με τον Οδυσσέα Ελίτη και το παράπονο, με τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και την ερμηνεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Στα αληθινά στα ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ, σαν να ήμουν άλλος και όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. 4 στίχοι που έχουν αγαπηθεί όσο λίγοι και που προέρχονται από την ποιητική συλλογή «Ταρό του έρωτα».

Φίλες και φίλοι, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας, όμως προλαβαίνουμε να ακούσουμε ακόμη ένα μελοποιημένο ποίημα. Αυτή τη φορά είναι το Μαρουσάκι του Νίκου Κανάκη. Ένα ποίημα που έγινε χαρούμενο, φωτεινό τραγούδι, αγαπημένο μικρών και μεγάλων. Στο πρώτο πέταγμα μικρό χελιδονάκι, δυο πηδάει τα σκαλιά, το Μαρουσάκι. Πάμε να ακούσουμε το Μαρουσάκι με τον Ορφέα Περίδη και την παιδική χοροδία Τυπάλουδου.

και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Μαζί με την Έφη επιλέξαμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα ακόμη ποίημα του Κωστή Παλαμά. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Νταλάρα να ερμηνεύει το μελοποιημένο ποίημα «Ανατολή». Από την Έφη Γεωργοπούλου που είχε την επιμέλεια του ήχου και τη Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική παραγωγή, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε, από τη στεριά ή από τη θάλασσα, να είστε όλοι καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας συντονισμένη, με τον Χρήστο Βιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το κλαρίνο του Σταύρου Καψάλη, στο λαούτο Μανώλης Μπάλα, στο βιολί ο Λάζος Ευθυμίου και στο ντέφι ο Χρήστος Μπαμπούρας. Από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, αυτός ο υπηρώτικος Μπεράτης. 6066-439 και 6066-204 το τηλέφωνο, βλέπω ότι χτυπάει ήδη. Και πάμε στη Ρούμελη με τον Παναγιώτη Λάλεζα και τον Νίκο Φιλιππίδη. Και καλό μήνα να σας πω φυσικά. Αλλά όχι καλό χειμώνα ακόμη.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές, πραγματικά. Καλό μήνα σε όλους. Καλό χειμώνα θα μου πείτε μετά την 28η Οκτωβρίου, να ξέρετε, μετά το τελευταίο καλοκαιράκι εκεί του Αγίου Δημητρίου. Μετά μόνο θα δείχνω καλό χειμώνα, όταν θα αρχίσουμε να βάζουμε ρούχα. Τώρα είμαστε ακόμα σε κατάσταση σάουνα στην Αθήνα και έχουμε περάσει και όλο τον Αύγουστο εδώ. Οπότε κάποια στιγμή που θα έρθουν όλοι πίσω, αρχίζουμε να φεύγουμε κι εμείς λίγο ακόμα. Λοιπόν, ο Σεπτέμβριος προέρχεται ετυμολογικά από το Σέπτεμ, που σημαίνει 7, γιατί ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου ρωμαϊκού ημερολογίου, το οποίο ήταν δεκάμηνο, και αργότερα βέβαια, όταν προσθέθηκε ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος στην αρχή του νέου έτους, έγινε ο 9ος μήνας. Παρόλα αυτά η ονομασία παρέμεινε. Βέβαια, εμένα μου αρέσει και άλλη ετυμολογία, η οποία είναι δική μου, ότι προέρχεται από το σεπτό, που σημαίνει ιερό, και το έμβριο, το ιερό έμβριο. Αυτό μου δείχνει εμένα ετυμολογικά η λέξη, και σας έχω πει και στο παρελθόν νομίζω ότι τα αυτιά μας έχουν το σχήμα του εμβρίου, αν δεν το έχετε προσέξει. Θα πρέπει τα αυτιά σας να τα κρατάτε σε κατάσταση ιερή, σε κατάσταση να τα προστατεύετε, να προστατεύετε το σεπτό έμβριο πάνω σας, και αυτό θα το κάνετε πάντα ακούγοντας αρμονική μουσική, ακούγοντας θετικά και αισιόδοξα λόγια, και φυσικά να βγάλετε από τη ζωή σας τις τηλεοράσεις, τις ειδήσεις, τους μελλοντολόγους και όλους αυτούς, οι οποίοι κάποιους ήχους φυσικά δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε, ιδίως εμείς οι άνθρωποι που είμαστε στην πόλη, αλλά όσο μπορείτε να κρατάτε τα αυτιά σας σε δονήσεις αρμονικές.

Γιάννης Λίτσιος στο τραγούδι, Κώστας Βέρδης στο κλαρίνο, Στέφανος Βέρδης στο βιολί, Μιχάλης Βέρδης στο λαούτο, Βαγγέλης Βέρδης στο ντέφι, Παγώνα Αθανασίου συμμετέχει σε αυτό το CD, όμως εδώ δεν μας τραγούδησε. Είχαμε την ευτυχία Δήμου Λίτσιου στα φωνητικά. Από το CD του Γιάννη Λίτσιου με την κοπανία του Βέρδη θα περπατήσω ερημιές αυτό το τραγούδι. Ποιος είδε τον αμάροντο, σε τι βουνό φυτρώνει, φυτρώνει μέσα στα δίκορφα, στις πέτρες τα λιθάρια, τον ντρών τα ελάφια και ψοφούν, τα γρίμια και ημερεύουν, τον ντρών τα λάγια πρόβατα και αλυσμονούν τα αρνιά τους. Και ο αμάραντος κι αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει. Ο αμάραντος δεν μαραίνεται ποτέ. Είναι, αυτό το και το λένε αμάραντο, όσο και να περάσει ο καιρός και νερό να μην το ποτίσεις. Ο αμάραντος παραμένει εκεί και πολύχρωμος και πανέμορφος. Κάπως έτσι εύχομαι να είστε κι εσείς αμάραντοι. Και να συνεχίσουμε για την κυρία Δάφνη μας που μας πήρε τηλέφωνο από την Ιγουμενίτσα. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Μας ακούει από πολύ παλιά η κυρία Δάφνη στη Φωνή της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα από την Έρτη Ιωαννίνων, στις κατατόπου συχνότητες στα FM. Έρτη Ιωάννινα, Έρτη Λάρισσας και Έρτη Βόλου αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να το ακούσουμε με τους Λαλιτάδες, θα το ακούσουμε από το CD Τραγούδια και Σκοπή της Υπήρου και την Τζουμερκιώτικη παράδοση.

Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έρχεται από το Αηδονοχώρι των Αγράφων και τη συλλογή βιβλίο μαζί με δύο ψηφιακά CD, ψηφιακούς δίσκους μάλλον, με τίτλο «Τάι Τάι», που κυκλοφόρησε ο Σύλλογος Απανταχού Αηδονοχωριτών το 2008. Νάχα ένα αγιώτικο κρασί σε βέργινο ποτήρι, να κέρναγα τους φίλους μου και την παλιά μου αγάπη. Καινούργια αγάπη και παλιά με βάλανε στη μέση, γυρίζω βλέπω την παλιά, καινούργια δεν μ' αρέσει. Καινούργια αγάπη με τραβά μπρος, παλιά μου γύρνα πίσω. Άκου τι λέει τώρα, και είμαι και στις μέρες που διαβάζω πολύ Jung. Και κοίταξε να δεις, εγώ το βάλα για το κρασί αυτό το τραγούδι που μπαίνουμε στη φάση του τρίγου, αλλά πάλι θα με πάει στο Jung σήμερα. Πολλά είπαμε χθες, φτάνει.

Λοιπόν, κάποτε το βράδυ στα Αλόνια, τέτοια εποχή, τραγουδούσανε στη Σταφίδα. Τις τραγουδούσανε. Κοιμήσου μαυρομάτα μου και μοσχαναλόνια, τέτοια εποχή, τραγουδούσανε στη Σταφίδα. Τις τραγουδούσανε. Κοιμήσου μαυρομάτα μου και

το τραγούδι του Τρίγου από τοπικό συγκρότημα Κερκυραϊκό, ένα παραδοσιακό κερκυραϊκό τραγούδι ακούσαμε μόλις εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης. Επίσης το μπαρκάρισμα του πρώτου φορτίου από το λιμάνι της Πάτρας, του Αιγαίου, αλλά και άλλων περιοχών που καλλιεργούν τη σταφίδα, γιορτάζονταν πάντα με χορούς και τραγούδια από παραγωγούς αλλά και από εμπόρους. Αυτές οι γιορτές ονομαζόταν πριμαρόλια, από το πριμαρόλι, δηλαδή το πλοίο που φόρτωνε τον πρώτο καρπό, με προορισμό κάποια από τα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια. Και τραγουδάγανε για να έχουν τα πλοία ευνοϊκό καιρό. «Φύσα, φύσα, Αύγουστέ μου, για να έλθουν στην πατρίδα πρίμνα τα καράβια για να πάρουν τη σταφίδα».

από τον καιρό ακόμα του Ομήρου προκαταβολικά με θάγανε με την προσδοκία του κρασιού, και έχουμε κάποιους στίχους από σκηνή τρίγου που σκαλίζει ο ύφεστος στην περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, στίχος 561-572. Και έβαζε μέγα μπέλι επάνω του στα φύλλα φορτωμένο, χρυσό, πανέμορφο, και κρέμουνταν τσαμπιά από κάτω μαύρα, και ως πέρα εστήλωναν τα κλίματα διχάλες ασημένιες, και άνοιξε σμάλτινο ζερβόδεξα χαντάκι και τριγύρα, από καλά η το φράχτη εσήκωσε, και ένα ως τα μπέλη μόνο τραβούσε μονοπάτι, που περνάν οι αργάτες που τριγούσαν, και κουβαλούσαν το μελόγλυκο καρπό στους ώμους πάνω κοπέλες και άγουροι, χαρούμενοι μέσα πλεχτά κοφίνια, και ανάμεσά τους την ψηλόφωνη κιθάρα κάποιο αγόρι γλυκά βαρώντας όμορφα έψελνε του λίνου το τραγούδι με γάργαρη φωνή, και οι επίλοιποι στη γη τα πόδια εκρούγαν ξοπίσω του, πηδούσαν, φώναζαν και τραγουδούσαν όλοι.

Πίνω το μάναμ το κρασί με το Γιάννη Μουρτζούκο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η προηγούμενη στίχη ήταν φυσικά από την Ιλιάδα στη μετάφραση του Κακριδί και Καζαντζάκη. Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή 1η του Σεπτέμβρη με τους στίχους του Κώστα Κρυστάλη 1868-1894 και το δικό του τραγούδι του Τριγητού. Αμπέλι μου πλατήφυλλο και καλοκλαδεμένο, δέσε στα φύλλα κόκκινα να μπω να σε τριγίσω. Να κάμω αθάνατο κρασί, μοσχοβολιά γεωμάτο, μες τα κατόγια τα βαθιά, σαν μόσχο να το κρύψω, να το φυλάξω ολάκερες χρονιές, ακέριους μήνες. Εδώ από τα ακροτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, καθημερινά μαζί 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Να κλείσουμε με Δημήτρη Περδικόπουλο και το Αμπέλι μου πλατήφυλλο. Πάμε λίγο σε λίγο διαφορετικά νερά εδώ υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Τσιτσάνη για αυτή την πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη, του Σεπτού αυτού μήνα. Εύχομαι να περάσετε πραγματικά έναν όμορφο Σεπτέμβρη τώρα που οι ζέστες θα κόψουν και εύχομαι φυσικά όσοι είστε ακόμα μακριά να ζήσετε το καλοκαίρι, να ζείτε το καλοκαίρι το οποίο κρατά πολύ σε αυτή εδώ τη χώρα, το αποκαλό καιρό που λέμε, και ιδίως όσοι είστε στο νότο είναι η ευκαιρία τώρα που φεύγουν οι τουρίστες να βγείτε και να χαρείτε την όμορφη μας θάλασσα. Να είστε όλοι καλά, σας χαιρετώ, γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Είναι η συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Στις επιλογές, όλοι εμείς. Μείνετε εδώ.

0: Να θυμίσουμε το email αυτής εδώ της εκπομπής, μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε και να προτείνετε εσείς τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου, και το μετά από το μετά γνωρίζω.

γεμάτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 12.30 εδώ στην πατρίδα και εμείς έχουμε στη διάθεσή μας λίγο λιγότερο από μισή ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές όλοι εμείς.

Ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας σιγά σιγά τελειώνει. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές όλοι εμείς. Δύο τραγούδια προλαβαίνουμε να ακούσουμε ακόμα. Ευχές για μια όμορφη μέρα εκεί που ξημερώνει. Καληνύχτα για εκεί που βραδιάζει. Εσείς μείνετε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 1, διεθνής ώρα UTC 22.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ξεκινήσαμε με ένα βάλς, σύνθεση του Αράμ Χατσατουριάν από το 1941, χρονιά που στο θέατρο Βαχτάκοφ στη Μόσχα είχε ανέβει το έργο του Μιχαήλ Λέρμοντοφ «Μασκαράτα». Ο Χατσατουριάν στις συνθέσεις του είχε έντονο ανατολίτικο χρώμα και μεγάλη επιρροή από την παράδοση της πατρίδας του, της Αρμενίας. Η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Stanley Black. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Τομαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

As Time Goes By. Ήταν ο Brian Ferry σε αυτή τη διασκευή, σε αυτή την ερμηνεία μάλλον, ενός πολύ παλιού τραγουδιού. Τραγούδι που είχαν συνθέσει το 1931 ο Herman Hupfeld και έγινε γνωστό, διάσημο 11 χρόνια αργότερα το 1942, όταν ακούστηκε στη θρυλική ταινία του Michael Curtiz, Casablanca. Εκεί το τραγουδούσε ο Dooley Wilson. Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, ξέχαστοι πρωταγωνιστές σε αυτήν την νουάρ ταινία. 4 χρόνια αργότερα, το 1946, στο φιλμ Τζίλντα, η Ρίτα Χέιγουορθ, σε μια εντυπωσιακή σκηνή, τραγουδούσε το Αμάντο Μίο, τραγούδι των Doris Fisher και Alan Roberts. Η φωνή της ήταν ντουμπλαρισμένη. Ντουμπλαρισμένη με την φωνή της τραγουδίστριας της εποχής, Ανίτας Έλλης. Η επιτυχία της ταινίας ήταν τεράστια και το Καζαμπλάνκα είναι από τις, όπως και η Τζίλτα, είναι από τις εμβληματικές ταινίες του 20ου αιώνα. Το Αμάντο Μίο έχει γνωρίσει πολλές εκτελέσεις, διασκευές. Μία από αυτές είναι και από τους Pink Martini,

Ήταν η Pink Martini και το Amado Mio. Η νύχτα είναι αγαπημένο θέμα και στα τραγούδια. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Στη νύχτα όλοι έχουμε θέση. Όλοι. Ο καθένας όμως πρέπει να βρίσκει τη δική του γωνιά μέσα της.

Κοίτα μια νύχτα έξω που κάνει, κι ό,τι κι αν λέμε κάπου μας πιάνει. Δες φεγγάρια, δες μπαλκόνια και ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί. Λίνα Νικολακοπούλου, Θάνος Μικρούτσικος, Χαρούλα Αλεξίου.

Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε και σκέπασέ με. Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησέ με. Οι εξομολογήσεις στις νυχτερινές ώρες τελειωμό δεν έχουν. Η νύχτα μας εμπνέει. Αν έχετε και φεγγάρι, εκεί το μυαλό βολτάρει σε ανομολόγητους πόθους.

0: Χόρχε Λουίς Μπόρχες είχε πει: «Περπατώ στις συνοικίες μέσα στη μοναξιά της νύχτας και σκέφτομαι πως η νύχτα μας αρέσει, γιατί αφαιρεί τις περιττές λεπτομέρειες, όπως κάνει και η μνήμη».
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο ήχος του μπαντονεών διαγείρει τη φαντασία. Στην εικόνα μας, στο πλάνο μας, ένα πλακόστορτο δρομάκι και ένα ζευγάρι που φωτίζεται με το κίτρινο φως ενός φανοστάτη. Χορεύει το δικό του ερωτικό χορό, χορό αισθήσεων. Η μουσική έχει τη δύναμη και μας παρασέρνει σε μαγικά ταξίδια, ατέλειωτα ταξίδια. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169, δύο τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ο Πορτορικανός Πακίτο Λόπεθ Βιδάλ έγραψε τη μελωδία, είναι η μελωδία του τραγουδιού Εσπέραμεν Ελ Τσιέλο. Και ο Νίκος Μωραήτης έβαλε τους στίχους εδώ με τον τίτλο Κραγιόν και ακούσαμε την Αλκίστη Πρωτοψάλτη να το τραγουδάει. Και το γράμμα στον Νίκο Γκάτσο του Γιώργου Ανδρέου με την Τάνια Τσανακλείδου.

Γράμμα στον Νίκο Γκάτσο, τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου με την Τάνια Τσανακλίδου, τραγούδι «Φόρος τιμής» και ένας φανταστικός διάλογος με τον Νίκο Γκάτσο. Το χειμώνα του 1987 ο Γιώργος Ανδρέου ρώτησε τον Γκάτσο με ποιον μεγάλο δημιουργό αισθανόταν ότι συνομιλεί. Η απάντησή του ήταν με τον Μπομπ Ντίλαν. Στην αρχή ο πρώτος στίχος ήταν το σπασμένο βιολί του Ντίλαν «Ακόμα ουρλιάζει». Όμως στον δίσκο ήταν «Άλλαξε». Στο επόμενο ακούμε τον Γιώργο Ανδρέου να τραγουδάει μελοποιημένο ένα ποίημα του Διονύση Καρατζά. Άγιος ο έρωτας.

Αυτό ήταν το blues του αποχωρισμού. Για μένα από τα πιο συγκινητικά, τα πιο ωραία τραγούδια του Παύλου Σιδηρόπουλου. Και όλη αυτή

ενέργεια. Έχεις μπροστά σου ένα καστοφωνάκι, την κιθάρα μόνο σου και τραγουδάς με διαφορετικό τρόπο από όταν είσαι σε ένα στούντιο ή αν είσαι σε μια συναυλία. Είναι πιο εξομολογητικό. Είχε από τις κιθάρες το μαντολίνο, το βιολί και η τρομπέτα στο επόμενο τραγούδι και οι φωνές του Bob Dylan και στις δεύτερες η Έμιλου Χάρης. Ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Είναι το Romance in Durango.

«Ρομάνς» ή «Το ρομάντζο της αγάπης», ανώνυμου δημιουργού. Το βρίσκουμε στο ρεπερτόριο όλων των σολίστ της κιθάρας. Ακούστηκε το 1952 στο αριστουργηματικό φιλμ του Ρενέ Κλεμάν «Απαγορευμένα παιχνίδια». Η ταινία είχε γυριστεί μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, ξυπνώντας οδυνηρές μνήμες για όσους βίωσαν εκείνη την περίοδο. Η ταινία αναφορά στην παιδική ηλικία, τον πόλεμο και στις πληγές του χρόνου. Ακούσαμε την εκτέλεση του κιθαριστή Άγχελ Ρομέρο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης και για αυτή την ώρα επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-169, 210-6013-168, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, με 2M το γράφετε, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας. Η κλασική κιθάρα είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μουσικά όργανα συνοδείας στο τραγούδι. Και αυτό γιατί μπορεί να αποδώσει ταυτόχρονα αρμονία, ρυθμό και την μελωδία. Η κλασική κιθάρα συνοδεύει τη φωνή στα επόμενα τραγούδια μας.

σου δεν κλαίνε, έχουν τρόπο και μου λένε για τον πόνο που πονούν», έγραφε ο Άκος Δασκαλόπουλος. Οι στίχοι του μελοποιήθηκαν από τον Μάνο Λοΐζο και ο Μανώλης Λιδάκης δώσε μία από τις κορυφαίες του ερμηνείες. Με τη φωνή του αγαπήσαμε αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Σολίστη στην κιθάρα ήταν ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Ο Νότης Μαυρουδής συνέθεσε πάρα πολλά τραγούδια. Σε όλα η κιθάρα κρατάει τον πρώτο ρόλο.

Πρωινό τσιγάρο. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού με παρέα φίλων στη χοροδία. Στο στούντιο ένωσαν τις φωνές τους ο Σάκης Μπουλάς, ο Γιάννης Σιαμσιάρης, ο Γιώργος Μεράτζας, ο Θανάσης Νικόπουλος, ο Ανδρέας Μικρούτσικος και το έκτο μέλος της παρέας ήμουνα εγώ. Θυμάμαι την ηχογράφηση σαν τώρα. Ήμασταν ενθουσιασμένοι που θα τραγουδούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Νότι Μαυρουδή και του Άλκη Αλκαίου. Οι έξι φίλοι αποτέλεσαν τη χοροδία, υπό την καθοδήγηση βέβαια του Νότι Μαυρουδή. Όταν αναφερόμαστε στην Αρλέτα, η εικόνα που έχουμε είναι πάντοτε να έχει αγκαλιά την κιθάρα της και να παίζει και να τραγουδάει. Ο ήχος της κιθάρας έδαινε αρμονικά με το της κλασικής κιθάρας και όλας έδαινε αρμονικά με το βελούδο της φωνής της.

Μια φορά θυμάμαι με αγαπούσες του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Γεωργουσόπουλου με τη νεαρή τότε Αρλέτα στα πρώτα της μουσικά βήματα. Ήταν η εποχή του νέου κύματος που στις μπουάτ οι νεαροί θεατές απολάμβαναν το παρείστικο σκηνικό που, ήταν στημένο εκεί. Άκουγαν τους τραγουδιστές πολλές φορές να τραγουδούν χωρίς μικρόφωνα. Και ένα τέταρτο τραγούδι με συνοδεία κιθάρας και σολίστ εδώ τον Βαγγέλη Μπουντούνη, Ελένη Καραίνδρου, το τραγούδι της λίμνης.

Το τραγούδι της Λίμνης, η Ελένη Καραΐνδρου στη μελωδία, η Αρλέτα στους στίχους, ήταν ένα τραγούδι που είχε ακουστεί στο ανέβασμα του Γλάρου του Τσέχοφ από τον Ζίλντα Σεν στο Εθνικό Θέατρο. Τη χοροδία αποτελούσαν η Αρλέτα, η Μελίνα Τανάγρη, ο Χρήστος Καλαβρούζος, ο Βασίλης Νικολαίδης, η Δίνα Ανδριοπούλου και ο Θοδωρός Συριώτης.

Tears in Heaven, ένα από τα πιο γνωστά και συγκινητικά τραγούδια του Eric Clapton. Το έγραψε για την τραγική απώλεια του τετράχρονου γιού του το 1991. Οι στίχοι εκφράζουν τη θλίψη, την απώλεια και την ελπίδα μιας μελλοντικής επανένωσης.

Σε αυτό το ημίωρο ακούσαμε τραγούδια με συνοδεία κλασικής κιθάρας και τα μάτια σου Τούλου, Μάνου Λοΐζου και του Άρκου Δασκαλόπουλου, το πρωινό τσιγάρο του Άλκη Αλκαίου και του Νότι Μαυρουδί, το μια φορά θυμάμαι με αγαπούσες του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, έκανα λάθος και είπα Κώστας Γεωργουσόπουλος, του Γιώργου Παπαστεφάνου, του αγαπημένου μου δάσκαλου, το τραγούδι της Λίμνης, Ελένη Καραΐνδρου Αρλέτα, το Tears in Heaven, και μόλις ακούσαμε και με τον Έρικ Κλάπτον και τώρα ακούσαμε το Κουκουρούκου Παλώμα. Και ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, κλασικός κιθαρίστας, παίζει μια μελωδία του Διονύση Σαββόπουλου.

Από τα κυριότερα στοιχεία της ταινίας της Jane Campion «Μάθηματα πιάνου» ήταν και οι συνθέσεις του Michael Nyman, του Βρετανού συνθέτη, πιανίστα, μουσικολόγου και συγγραφέα, που θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του μουσικού μινιμαλισμού. Το προσωπικό του ύφος συνδυάζει μινιμαλιστικά μοτίβα με μπαρόκ επιρροές και με πολύ πολύ λυρισμό. Το οργανικό που ακούσαμε φέρει τον τίτλο «The Heart Asks Pleasure First». Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, 210-6013-168 και 169 τα τηλέφωνά μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα.

House of the Rising Sun, το σπίτι των ατέλλοντος ηλίου. Παραδοσιακό αμερικάνικο τραγούδι. Σύμφωνα με πολλούς μουσικολόγους, η ιστορία που περιγράφει το τραγούδι είναι η ιστορία για τη δύσκολη ζωή στη Νέα Ορλεάνη. Είναι πολύ παλιά και ίσως από τον 16ο αιώνα αυτή η μελωδία, άγνωστου βέβαια δημιουργού. Το τραγουδούσαν οι Animals με τη φωνή του Eric Burdon αρχές δεκαετίας του 1960, νέο τότε συγκρότημα που βρισκόταν σε περιοδία με τον Chuck Berry και άνοιγαν μάλιστα τις συναυλίες τραγουδώντας και έχοντας θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Οι Animals το ηχογράφησαν το 1964 σε ένα μικρό στούντιο στο Kingsway του Λονδίνου. Ακούσαμε μια νεότερη ερμηνεία από τον Eric Burdon, πολύ πιο όρημη και μάθαινε την εντυπωσιακή ενορχήστρωση.

Ο Νίκος Παπάζογλου είχε ιδιαίτερη και χαρακτηριστική φωνή. Με καταβολές από το ροκ πέρασε στοιχεία της στα τραγούδια τα λαϊκά. Νίκος Ξηδάκης, Μανώλης Δρασούλης, εδώ στη ρογμή του χρόνου.

0: Ο τελευταίος χορός, γέλα πουλί μου γέλα. Οι αναμνήσεις της εφηβείας μιας γενιάς και των παιδιών που με μια κιθάρα στο χέρι ονειρεύονταν ένα άλλο κόσμο. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, γέλα πουλί μου γέλα, είναι η ζωή μια τρέλα.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό. Τι απίστευτη εικόνα. Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος. Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 7 Απριλίου 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και πάμε να κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι όπως κάνουμε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα θα πάμε σε ένα μαγικό τόπο. Έναν τόπο ξεχωριστό, με ξεχωριστούς ανθρώπους, με μεγάλη ιστορία, με μεγάλους αγώνες, με μεγάλες θυσίες, με απίστευτες ομορφιές, με μια, έτσι θα λέγαμε, διαφορετική φιλοσοφία από άλλους τόπους, ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Θα πάμε στην Κεφαλονιά, θα πάμε στο Λιξούρι. Γιατί σήμερα που είναι Τρίτη και συνήθως τις Τρίτες έτσι έχουμε όλο αυτό το κομμάτι που μας συνδέει με την ιστορία και τον αθλητισμό, θα ασχοληθούμε με την καλύτερη ομάδα για φέτος στην Ελλάδα. Πώς ακούγεται αυτό? Παλιξουριακός. Είναι η ομάδα η οποία έχει τα καλύτερα στατιστικά με βαθμολογία σχεδόν χωρίς να έχει χάσει, 2 πόντους έχασε στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Ιθάκης. Τελείωσε αίτητη με 17 νίκες και 1 ισοπαλία, με 97 γκολ στο ενεργητικό της και 1-1 στο παθητικό. Τέτοια στατιστικά, άλλη ομάδα στην Ελλάδα και ενδεχομένως και σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν νομίζω να τα έχει για φέτος, έτσι. Ο Παλιξουριακός λοιπόν που αγωνιζόταν μέχρι σήμερα στο τοπικό πρωτάθλημα κατέκτησε την πρώτη θέση, ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία όπου θα τον συναντήσουμε του χρόνου, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά.